Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τυφή τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έναν και του ορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήγε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από την πονή.

Αμήν, τ' υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άνος έθουσα το κράτος απροσβάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Creation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικεί προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη Ευαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών εν δύο ραντάφτη τα συντεύξει και ήθινο την ζωή ημών προ τα συντολά σου. Τα ψυχά σου μοναγία σου, τα σώματα άκρισον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε η μάσα που πάσα στη λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον η μάσα, γύρι σου αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι

Παρακολουθήσα με φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

το συγγραφικό του έργο «Ο λόγος του εκ του λόγου και δια των λόγων». Ο λόγος του πατρός Δαμασκηνού είναι αστήρευτη πηγή θεολογίας. Εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα και εμφαίνει τις υψηλές πνευματικές του εμπειρίες και βιώματα. Γι' αυτό είναι λόγος ζών, λόγος εκ του λόγου που αναγεννά και μεταμορφώνει εκείνους που τον δέχονται. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της χιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος». Γραπτός ή προφορικός, λειτουργικός ή πανηγυρικός, κατηχητικός ή απολογητικός, έχει πυρήνα τον θείο έρωτα και εκφράζει την πρόσωπον προς πρόσωπον συνομιλία του με τον Χριστό. Πράγματι, με τον ακατάπαυστο θείο διάλογο, ο γέροντας έγινε όλος λόγος Θεού, Ευαγγέλιον εν χρυσόν, που αντανακλά τις ακτίνες της μυστικής γνώσεως. Έτσι ο λόγος του απηχεί σε κάθε ψυχή ως φωνή του Χριστού. Η διδαχή του, χριστοκεντρική και έμπρακτη, σκορπίζει την πλεισμονή της Θείας Ευρωσύνης και το φως του αγιασμού, επειδή εκπηγάζει από το περίσσευμα της καθαράς καρδίας του που πάσχει τα Θεία. Γι' αυτό ο λόγος του, αν και πεζός, επηρεασμένος από τον υμνοπόλο νου του, τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως ποιητικός. Σφραγισμένος με την ασκητική χριστοειδή βιωτή του και την εμπειρία της Θείας Μεθέξεως, αποπνέει την ευωδία της μυστικής θεολογίας, της δογματικής ακριβίας και κατεξοχήν της ευαγγελικής αληθείας. Πάντοτε πατερικός και εκκλησιολογικός, γίνεται φωτιστικός και σωτήριος και οδηγεί στην μετάνοια, επειδή διαπνέεται από την οσμή της αθανάτου σοφίας που εκχέεται από τους ταπεινούς στην καρδία. Τα υψηλά θεολογικά νοήματα, τα οποία εκφράζει διδαχή του, αν και δεν είναι πάντοτε αμέσως κατανοητά στον απλό λαό, ανοίγουν τους απεράντους ορίζοντες του πνεύματος και αναζωπυρώνουν τους πόθους για την εν Χριστώ ζωή. Ο λόγος του γέροντος δεν ήταν μόνον εκ του λόγου, αλλά και δια των λόγων. Πάντοτε συνέγραφε και ομιλούσε χάρη της υπακοής στον επίσκοπο και της αγάπης προς την Εκκλησία. Το κέντρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο λόγος του γέροντος είναι το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί όταν γράφει είναι ιεροπρεπής, συνήθως απλή καθαρεύουσα. Μεταχειρίζεται συχνά παρομοιώσεις, μεταφορές και παραλληλισμούς που ζωντανεύουν το λόγο, αλλά κυρίως πατερικά γνωμικά και ευαγγελικά ρητά, τα οποία οραίζουν τα νοήματά του. Πολλές φορές δεν ευρίσκει λόγους να εκφράσει τις υπερκόσμιες καταστάσεις του και τις θείες φανερώσεις που δέχεται, και τότε δανείζεται όρους της αστρονομίας ή καταφεύγει σε εκφράσεις του λαού που μπορούν να αποδώσουν με τη δύναμή τους τα υπερφυή του βιώματα. Πολλάκης γίνεται και γλωσσοπλάστης. Τα συγγράμματά του. Όλα σχεδόν τα συγγράμματα αλλά και τα κηρύγματά του υπηρετούν τις ποιματικές ανάγκες της Εκκλησίας. Διακρίνονται δε σε θεολογικά, λειτουργικά, εορτολογικά, κατηχητικά, ποιμαντικά, απολογητικά, αντιαιρετικά, αντιρρητικά, ασκητικά, νηπτικά, βιογραφικά και διάφορες πραγματείες επάνω σε επίκαιρα θέματα. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα εγγράφησαν με την προτροπή του οικείου ποιμενάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, αλλά ως εισηγήσεις
ή παρενετικές ομιλίες για ιερατικές ή μοναστικές συνάξεις και άλλα ως κηρύγματα εν εκκλησία. Αρκετοί λόγοι και κείμενά του έχουν περιληφθεί στα βιβλία «Ορθόδοξα μηνύματα», «Οδοί υπέρ του αγαπητού», «Αντιαιρετικών εγκόλπιων», «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται», «Λόγος εστιόμενος».

Πνευματική καρποφορία. Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισιν ή Θεού. Ως δένδρον κατάμεστον από τους καρπούς του πνεύματος αρδευόμενων, παρά τας διεξόδους των υδάτων, υψωνόταν ο γέροντας, καθώς συνεχώς δεχόταν τις ενέργειες της χάριτος. Το μόνο που επεδίωκε με την άσκηση των πρακτικών αρετών και με την αποφατική θεώρηση του ουρανίου κόσμου ήταν η ένωσή του με το Θεό. Προς αυτήν ενέτεινε με αποφασιστικότητα όλες του τις δυνάμεις. Όσο δε επικοινωνούσε με τον Χριστό, τόσο περισσότερο επιθυμούσε την Θεία περιχώρησην, ανοιγόταν στη χάρη και γινόταν θείας κοινωνός φύσεως. Από τα νεανικά του χρόνια δεν έπαυε να αναπνέει την άβρα του ουρανίου κόσμου. Αυτή την ευωδία της Αγίας Ζωής του αποπνέουν και οι λόγοι του. Ο αφιερωμένος στον Θεό άνθρωπος πρέπει να γίνει ενώπιον του Θεού μία βιολέτα αρωματική και κρυστάλλινη, όπως είναι το πρωί με τη δροσιά. Έτσι να γίνομαι, παιδιά, να αρωματίζουμε τα πάντα από όπου περνάμε. Ο μοναχός και με την περπατησιά του ακόμη αγιάζει τον κόσμο, και μόνο που τον βλέπει ο κόσμος μετανοεί. Βλέπεις έναν μοναχό ενάρετον και μετανοείς χωρίς να σου πει πολλά λόγια, γιατί ο ενάρετος δεν λέει πολλά. Ο μοναχός τρέφεται με το Λόγο του Θεού και ταυτίζει όλη του τη ζωή με το Θείο Θέλημα. Έτσι καθαίρεται και εξαγιάζεται. Και ο υγειασμένος άνθρωπος γίνεται Λόγος του Θεού, γίνεται όλος φως και δέχεται εντός του τις ακτίνες της Θείας Γνώσεως. Ερευνά έσωθεν όλη του την ύπαρξη και έξωθεν φωτίζει όλο τον κόσμο. Έτσι πραγματώνεται ο λόγος του Κυρίου. Ημίσεστε το φως του κόσμου.

Ενέργεια θείας αγάπης. Ο γέροντας απελάμβανε την πίστη ως μυστήριον αγαπητικής μεθέξεως του ανθρώπου με τον απρόσιτο Θεό και έλεγε: «Η πίστης είναι ένα θείο δώρο άπιαστο και πρέπει να το κυνηγάμε συνεχώς για να το πλησιάσουμε και να το εγγύσουμε. Και όσο το εγγίζουμε, τόσο απομακρύνεται, γιατί έχει απεραντοσύνη και δόξα άφθαστο. Πρέπει λοιπόν διαρκώς να μας απασχολεί η προσέγγιση της υπάρξεώς μας εις το πρόσωπο του Κυρίου. Να απολαύσουμε πραγματικά με την δύναμη της πίστεως αυτή την εγκύτητα. Και όσο πλησιάζω κοντά στο Θεό και του ομιλώ πρόσωπον προς πρόσωπον, τόσο η πίστη μου γιγαντώνει και γίνεται ακράδαντη και η δίψα μου φουντώνει για να ανταποκριθώ στη θυσία του Χριστού». Να έχουμε τέτοια ακράδαντη πίστη στο Θεό που να γίνεται δύναμης μέσα μας μέχρι εξαφανισμού του εαυτού μας, ώστε να ζει εντός μας πλέον ο Χριστός. Η ενεργός αυτή πίστη του γέροντα, η τόσο δυναμική, δεν επήγαζε από μία ξερή γνωσιολογία, αλλά ανέβληζε ζωήρητη από την αγαπητική θεολογία που εβίωνε με την προσευχή. Ζούσε μέσα στο θαύμα της αγάπης του Θεού, μέσα στην παντοδυναμία του, και δεν εδίσταζε να διακηρύττει τις δωρεές της χάριτος. Αν προσέξουμε με καθαρούς οφθαλμούς, θα δούμε ότι η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι ο Θεός μας επεσκέφθη και μας έδωσε διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών, δια να ζούμε αυτό το θαύμα. Το ότι αξιωνόμαστε να βλέπουμε το Θεό μας και να είμαστε οι θαυμαστές της δημιουργίας του Θεού, και αυτό είναι ένα θαύμα. Ζω τον Θεό και θαυμάζω το μέγα θαύμα της όλης δημιουργίας και της ειδικής μου υπάρξεως. Εμείς είμαστε μέσα στη δόξα του Θεού και θαυμάζουμε τη δημιουργία Του και αναφωνούμε: «Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα Σου. Επιστεύσαμε στον άπειρο παντοκράτορα Θεόν. Είμαστε μέσα στη δόξα της απειρίας Του. Αισθανόμεθα όσο μας επιτρέπει η ανθρωπίνη φύσης παντοδύναμη, διότι έχουμε τον παντοδύναμο Θεό μέσα μας. Μαζί Του είμαστε δυνατοί και δεν έχουμε ουδένα φόβον. Αν ο κάτω να έρθει ο κόσμος, όταν ο άνθρωπος έχει πίστην, μένει ασάλευτος και οι σκέψεις του δέρει γύρω από το ανέσπερο φως του Θεού. Ο Κύριος μας λέγει ότι εάν έχουμε πίστην, έστω και σαν κόκκο συνάπεως, μπορούμε να μετακινήσουμε όρη. Αυτό όμως δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Είναι κάτι το γήινο και παροδικό. Το θαυμαστό και εξαίσιο είναι ότι όταν έχουμε πίστη, μπορούμε να ζούμε από τώρα στον ουρανό. Όταν είχε σκορπιστεί παντού ο πανικός από την διαρροή της ραδιενεργίας του Τσερνομπίλ, ο γέροντας απτόητος, γεμάτος πίστη, διέλυε τους φόβους με την τελεία του παράδοση στην πρόνοια του Θεού. «Δεν μας φοβίζει η ραδιενέργεια. Μήπως τους Αγίους δεν τους επότιζα με δηλητήρια? Και όμως δεν πάθαιναν τίποτα, γιατί τα εξουδετέρωναν με την δύναμη της πίστεώς τους και τα έπιναν σαν να ήταν γλυκό κρασί. Άραγε δεν είναι ο ίδιος ο Θεός τότε και τώρα? Και εμείς δεν έχουμε αφαιθεί στην αγάπη Του και την πρόνοιά Του? Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμής αλευθώ». Αυτό πρέπει να το πιστεύσουμε. Ο πλήρης προσανατολισμός προς το Θεό κάνει τον άνθρωπο
να απολαμβάνει τον παράδεισο ήδη από την παρούσα ζωή και να μην υπολογίζει ούτε διωγμούς, ούτε κινδύνους, ούτε μαρτύρια, γιατί πιστεύει στον Παντοδύναμο.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Ηγούμενος του λόγου στην εκπομπή μας είναι όπως πάντοτε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, ο Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιωήλ, τον οποίον και ευχαριστούμε επειδή κάθε φορά μας αναπτύσσει με πολύ ωραίο τρόπο επικοδομητικά και απαραίτητα για τη σωτηρία μας διδάγματα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από την Αγία Γραφή. Σεβασμιότητε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας.
1: Και πάλι και ο Πολάκης, όπως πολλές έχω πει εδώ πέρα στην εκπομπή, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με καλείτε κάθε φορά για να συζητήσουμε ένα θέμα πνευματικό. Όπως ξέρετε, έχουμε αρχίσει μια σειρά από την επί του όρους ομιλία.
0: Και μάλιστα από τους μακαρισμούς.
1: Μακαρισμούς. Να διαβάσουμε το κομμάτι των μακαρισμών και να σταθούμε σε εκείνο που είναι, έχει η σειρά. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσατος αυτού προσήλθον αυτό η μαθητέ αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ανώμων. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και ύπος πάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Χαίρεται και αγαλιάστη ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Το γαρε δίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα σειρά είναι «Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι θεού κληθήσονται». Για να τον αναπτύξουμε, να πούμε τα σχόλια των πατέρων και να κάνουμε και παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την πνευματική μας ζωή. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που είναι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν «Ή του Θεού», «Παιδιά του Θεού». Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων. Θα αρχίσουμε από τον έξαρχο των ερμηνευτών,
0: τον Χρυσόστομο.
1: Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που πολλές φορές το έχουμε πει, έχει ερμηνεύσει όλο του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, όπως και του κατά Ιωάννη, και κάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Ναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως το έργο του Χριστού πάνω στη γη γίνεται υπόδειγμα στους ανθρώπους για την ειρήνη. Το έργο του Χριστού, ό,τι έκανε ο Κύριος, είναι υπόδειγμα για εμάς τους άλλους τους ανθρώπους. Ημίν υπολυμπάνων υπογραφών, που λέει ο άλλος Απόστολος. Και γάρ του μονογενούς έργου εγένετο τούτο, συναγαγήν τα διεστώτα και καταλάξε τα εκπεπολεμένα. Έργο του Χριστού είναι να ενώσει τα χωρισμένα και να ειρηνεύσει αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο. Ο Θεός και ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση πολέμου και τους ειρήνευσε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του.
0: Ναι.
1: Εδώ, για να το ερμηνεύσουμε έτσι καλύτερα, να πούμε τι ακριβώς είναι. Όταν, ας πούμε, πέσαμε στην αμαρτία, εξευλήθημε του παραδείσου. Χάσαμε εκείνη τη μακαρία επικοινωνία που είχαμε το Θεό, όπου ο Αδάμ και ο Θεός μιλούσαν ως ανή φίλος προς φίλον. Αυτή την ουράνια διαγωγή τη χάσαμε. Βγήκαμε στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και από εκεί πήραμε τον κατήφορο. Ένα δείγμα ότι είχαμε πάρει τον κατήφορο είναι ότι αρνηθήκαμε τον δημιουργό μας. Αρχίσαμε να λατρεύουμε πια τα κτίσματα, έτσι, τους ψεύτικους θεούς. Τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τις ιδέες, ακόμη και μικρά ζωήφια. Αρχίσαμε να τα πιστεύουμε. Γίναμε πυρολάτρες και λοιπά. μου έκανε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, ένας που μου έδωσε μια ερμηνεία για ένα στίχο του Ακαθίστου Ύμνου, λέει ότι εκεί στην Περσία οι άνθρωποι ήταν πυρολάτρες, πυρολάτρες, λάτρευαν τη φωτιά. Τι είχε συμβεί? Επειδή είχε πολλές πετρελαιοπηγές, μια πετρελαιοπηγή που συνεχώς άναβε φωτιά, την πέρασαν ότι είναι η θεότητα και την ελάτρευαν. Όταν ο Ηράκλητος εξεστράτευσε εναντίον της Περσίας και κατέλαβε την Περσία και πήρε το τίμιο ξύλο πίσω, έσβησε αυτή τη φωτιά, την νομιζομένη ότι ως θεόν από τους ανθρώπους εκεί της χώρας εκείνης. Την έσβησε και σταμάτησε. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι αυτό ήταν μια ανοησία να λατρεύουν τη φωτιά, να έχουν πυρολατρεία. Και αυτό πέρασε στον Ακάθιστο Ύμνο. Πώς το λέμε? Χαίρε τη απάτη, την κάμινο σβέσασα.
0: Πυρός προσκύνηση.
1: Πάυσασα. Για την Παναγία, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο τόκος της Θεοτόκου, την κάμινο της απάτης την έσβησε. Βλέπετε εδώ τι ωραίο, ο ποιητής το λέει, ότι η ειδωλολατρεία, η λατρεία των ειδώλων είναι μια απάτη. Μια απάτη, μια μεγάλη απάτη. Αντί να λατρεύουν τον δημιουργό, λατρεύαν πια τα δημιουργήματα. Τα δημιουργήματα. Και λάτρευαν, ας πούμε, τη φωτιά. Τη φωτιά. Και εκτός το ότι λάτρευαν, ας πούμε, τα δημιουργήματα, την κτήση, είχαν πέσει και σε μεγάλα ηθικά βάραθρα. Βάραθρα, Δεν υπήρχε φραγμός ηθικός. Βλέπετε στην προσδρομή τώρα εκεί.
0: Στο πρώτο κεφάλαιο της
1: προσδρομής. Ναι, πρώτο κεφάλαιο. Είδατε τώρα ετοιμάζονται να κάνουν αυτό το σύμφωνο, συμβιώσεις. Ναι. Όλων των. Και των άλλων του ιδίου φίλου κλπ. Αυτά το ο Παύλος τα θίγει στην προσδρομέως επιστολή. Ναι. Λέει ότι οι άνθρωποι περιέπησαν σε καταστάσεις μη φυσιολογικές. Δεν το λέει εκεί. Δεν το λέει. Άρσενες εν άρσενες την αμαρτία κατεργαζόμενη. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι είχε έρθει μια κατάπτωση των ηθών, μεγάλη κατάπτωση, και το μυαλό του ανθρώπου είχε σκοτιστεί, δεν σκεπτόταν σωστά, αλλά και η ζωή του δεν ήταν καλή, δεν είχε έτσι καλή ζωή.
0: Λέγει μάλιστα εκεί πέρα, καταλήγει και λέει, όχι μόνο δεν τρέπονται για αυτά που έκαναν, αλλά επενούσαν και αυτούς που τα έκαναν, τους επενούσαν.
1: Ναι, ο Παύλος.
0: Εκεί πέρα σε εκείνο το κεφάλαιο.
1: Ότι η ανέδεια είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Εκτός του ότι, ας πούμε, έκαναν την αμαρτία, την επενούσαν και την προέβαλαν σαν υπόδειγμα, που είναι το αποκορύφωμα της ανεδίας. Δεν φτάνει που πέφτεις στην αμαρτία, μην μιλάς. Θεέ μου, ελέησον, έτσι. Αλλά όταν την κάνεις την αμαρτία και σημαία και με ανέδεια και όλος, όπως συμβαίνει και σε πολλά κράτη της Ευρώπης, πολλά κράτη της Ευρώπης. Πολλές αμαρτωλές καταστάσεις η ανέδεια της έχει εξυψώσει και της παρουσιάζει για υπόδειγμα της ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, όλα αυτές οι καταστάσεις είχαν κάνει τον άνθρωπο να στραφεί εναντίον του Θεού. Εναντίον. Υπήρχε, θα λέγαμε, ένας διαρκής πόλεμος, μια διαρκή έχθρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όχι από την πλευρά του Θεού, αλλά από την πλευρά ποιου? Του ανθρώπου. Ο Θεός ουδέποτε εχθραίνει. Ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος με τη ζωή του, με τα έργα του, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τι κατόρθωσε? Να έχει μια απόσταση από τον Θεό και να μισεί τον Θεό. Να μην θέλει να ακούσει για τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, ο Παύλος θα το πει και με ότι το μεσότυχο του φραγμού, έτσι. Σαν να υπήρχε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου ένα μεγάλο τείχος. Τείχος. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και αυτά που ήταν χωριστά τα ένωσε. Πώς τα ένωσε? Στο δικό του πρόσωπο. Ενώθηκε ο Θεός και ποιος? Και ο άνθρωπος.
0: Το τείχος και ο Ισαΐας το αναφέρει. Λέει ο Θεός εκεί πέρα, λέει στους ανθρώπους, μήπως εγώ είμαι μακριά από εσάς? Δεν είναι αμαρτία σας σαν τείχος που υψώνεται και χωρίζουν εσάς από εμένα? Ο Κύριος δεν είναι, γιατί λένε, πού είσαι Κύριε, πού είσαι? Εμείς κάναμε τα πάντα για σένα. Αφήστε τις αμαρτίες που είναι σαν τείχος που χωρίζουν εμένα από εσάς και θα με δείτε εμένα.
1: Μάλιστα. Υπήρχε ένα μεσότυχο έτσι του φραγμού, το οποίο μεσότυχο που ήταν ένας φραγμός μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. ο Κύριος με την ενσάρκωσή του τα διεστότατα ένωσε, έτσι.

0: δεν λέει ο Παύλος. Mm. Όταν μιλάμε για αγάπη εννοούμε τον Χριστό. Όταν μιλάμε για ζωή εννοούμε τον Χριστό. Όλα αυτά που εμείς τα θέλουμε να τα έχουμε δικά μας, όλα αυτά είναι ας πούμε συγκεντρωμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Ενσαρκώνονται, βιώνονται στο πρόσωπο του. Άμα ζεις στο Χριστό, άμα ζεις στο Χριστό, θα βιώσεις και όλα αυτά τα οποία ας πούμε λέμε προηγουμένως, έτσι είναι. Και να εδώ και ένα σχόλιο ακόμη που λέει ο Άγιος Χριστόστομος. Εδώ εννοεί όχι μόνο να μην μαλώνουμε και να μην απεκθανόμαστε τους άλλους, αλλά κάτι περισσότερο. Είναι και εταίρους στασιάζοντας συναγάγομεν. Όχι απλώς να μην μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά και τους άλλους, να ειρηνεύουμε και τους άλλους τους στασιάζοντας. Μεταξύ τους έχουν διαφορές. Αυτό είναι μέσα στην ερμηνεία του μακαρισμού από τον Ιερό Χριστόστομο. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, μπορούμε να πούμε κάτι που λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο οποίος ακολουθεί πιστά την ερμηνεία του Χριστοστόμου και λέει ειρηνοποιή είναι κατεξοχήν εκείνοι οι οποίοι οι άνθρωποι ας πούμε ειρηνεύουν τους ανθρώπους, τους άλλους αλλά και εκείνοι που επιστρέφουν τους ανθρώπους, τους εχθρούς του Θεού προς Αυτόν. Βάζει ακόμη ένα λιθαράκι και λέει ειρηνοποιός είναι και εκείνος ο οποίος τους εχθρούς του Θεού τους επιστρέφουν στο Θεό, έτσι, τους φέρνουν κοντά στο Θεό. Στο λέει ειρηνοποιεί δε εσύν και η διαδιδασκαλία του εχθρού του Θεού επιστρέφοντας. Επιστρέφοντας, όταν με τη διδασκαλία πείθουν τους ανθρώπους τους αιρετικούς να επιστρέψουν που κοντά στο Θεό, έτσι, κοντά στο Θεό. Όχι μόνο τους αιρετικούς και τους άλλους οι οποίοι έχουν έτσι μια διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή. Παραδείγματος χάρη, αν επιστρέψεις έναν άθεο κοντά στο Θεό και τον κάνει να γνωρίσει το Θεό τον πατέρα του, αυτό σημαίνει ότι είσαι ειρηνοποιός. Όταν θα τον πείσεις να σταματήσει να πέφτει στην αμαρτία και να επιστρέψει στο Θεό, αυτό θα πει ότι είσαι τι, ειρηνοποιός.
1: Σε αυτό σεβασμιότητα πάνω να θυμηθούμε και κάτι που το έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές, το που λέει ο Γέροντος Σοφρόνιος. Βλέπουμε λέει και στο Χριστό όταν λέει την ειρήνη τη δική μου σας δίνω, λέει ποια είναι αυτή η ειρήνη, σε τι συνίσθεται, στο ότι γνωρίζει τέλεια τον Θεό του Πατέρα, τον Θεό Πατέρα του. Επομένως δηλαδή αν ο Χριστός που έχει τέλεια ειρήνη, η ειρήνη αυτή οφείλεται στο ότι έχει τέλεια γνώση του Θεού Πατέρα, το γνωρίζει τέλεια και να πάβεται στον Πατέρα του και ο Πατέρας αυτόν, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την ειρήνη αν δεν γνωρίσει τον αληθινό Θεό και δεν αναπαυθεί στον αληθινό Θεό.
0: Επειδή είπαμε η ειρήνη δεν είναι αφηρημένη έννοια, ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άμα δηλαδή βιώσεις τον Χριστό μέσα σου, θα βιώσεις και αυτή την ειρήνη. Και την ειρήνη. Για όπως λέει και ο ίδιος ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός κατήλαξε εμάς το Θεό. Μας συμφιλίασε με το Θεό. Και ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός λέει ότι όλα αυτά που γράφουν οι δύο προηγούμενοι είναι σωστά και προσθέτει. Προσθέτει, πάει ακόμη λίγο παρακάτω ο Ζυγαβηνός. Λέει πρώτα αυτά τα προηγουμένως που είπαν ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος, αλλά ο Ζυγαβηνός λέει αυτός που θα υποτάξει το θέλημα της αρκός, στη γνώμη της ψυχής, και αυτός είναι ειρηνοποιός. Όταν θα κάνει την ψυχή και το σώμα τι, να έχουν την ίδια επιθυμία, να επιθυμούν το ίδιο πράγμα, και αυτός είναι τι, ειρηνοποιός. Ο υποτάξας το χείρον το κρίτονι. Αυτός που το χείρον, πιο το χειρότερο είναι η σάρκα, το κρίτον είναι η ψυχή. Όταν θα υποτάξεις τη σάρκα, τις επιθυμίες της σαρκός στο θέλημα της ψυχής, τότε αυτή η πράξη είναι η πράξη που σε χαρακτηρίζει ως ειρηνοποιών. Έτσι. Πράγματι πολλές φορές μέσα στην ψυχή μας μέσα έχουμε επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού αυτή η επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού πάει περίπατο και κάνουμε εκείνο που επιτάσσει η σάρκα μας, έτσι. Αυτό που λέει ο Παύλος, ότι βλέπω στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο ποιου, του Θεού. Τον νόμο του Θεού, έτσι. Όταν θα ειρηνεύσει, εκείνος που θα ειρηνεύσει τη σάρκα με την ψυχή, αυτός είναι μέγας ειρηνοποιός, μέγας ειρηνοποιός. Ήδη έχει προχωρήσει ο Ζυγαβηνός λίγο πιο πολύ από τους άλλους προηγούμενους ερμηνευτές.
1: Ναι, πάντα και αυτό ταιριάζει με τη θέση που τοποθετεί.

0: αυτό ο μακαρισμό ο Κύριος. Πρώτα είπε μακάρι καθαρή την καρδία και μετά προχώρησε αυτό. Σε ένα λέει δηλαδή ο Χριστός, αφού κάποιος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και ποτάξει το χείρον στο Κρήτον, τότε θα απολαύσει την ειρήνη και θα γίνει και ειρηνοποιός.
1: Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στο Γρηγόριο των Ίσης, που όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι ένας από τους ερμηνευτές των μακαρισμών που είναι πιο συστηματικός, πιο συστηματικός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος των Ίσης, κάνει μια πρακτική σκέψη, μια γενική πρακτική σκέψη και λέει, ποια είναι τα αγαθά της ζωής. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε να απολαύσω τα αγαθά της ζωής, θέλω να ζήσω χρόνια, να απολαύσω τα αγαθά της ζωής. Και λέει τώρα αυτός, ποια είναι τα αγαθά της ζωής, τα νομιζόμενα αγαθά της ζωής. Αυτά που γράφει, παρόλο που ήταν η εποχή του διαφορετική από εμάς, σχεδόν είναι ίδια με τη σημερινή εποχή. Σχεδόν. Αυτά που λέει, ποια είναι τα αγαθά της ζωής στον 4ο αιώνα, αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι στον 4ο αιώνα, και στον 21ο αιώνα πάλι τα ίδια είναι. Κάπως λίγο διαφορετική είναι η διατύπωση. Λέει λοιπόν, τα αγαθά της ζωής ποια είναι κατά τους ανθρώπους, δηλαδή οι άνθρωποι. Τι θεωρούν ότι είναι αγαθά, μεγάλα αγαθά της ζωής που επιθυμούν διακαώς να τα κάνουν, να τα αποκτήσουν. Ο πλούτος, η ευεξία, να είσαι έτσι ζωντανός, η γαμετή, δηλαδή να έχεις γυναίκα, να έχεις οι παιδες, η οικία, οι γονείς, οι υπηρέτες, οι φίλοι. Όλοι αυτοί, να έχεις γονείς, να έχεις υπηρέτες, να σε υπηρετούν, να έχεις φίλους να σε αγαπούν, να έχεις μια γυναίκα, να έχεις παιδιά. Να έχεις πλούτο, ευεξία, υγεία έτσι κλπ. Αυτά είναι μεγάλα αγαθά της ζωής. Αλλά προχωράει και παρακάτω. Λέει, εδώ βάζει άνω τελεία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Νήσις και λέει, και έρχεται και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα που τα θεωρούμε αγαθά της ζωής. Πιο συγκεκριμένα. Λέει, τη γη, τη θάλασσα, τις οικίες εκατέρα πλουτίζουσα, παράδεισι, θύρε, λουτρά και παλέστρα. Λέει, να έχεις ας πούμε χωράφια, έτσι. Να έχεις παραδείσους. Τι παραδείσους?
0: Κήπους.
1: Κήπους. Όπως λένε σήμερα, να είχα μια μονοκατοικία και να έχω κήπους και ωραία και αυτά. Και...
0: ένα μπαξέ να έχω. Ένα μπαξέ να έχω εκεί πέρα, να καλλιεργώ τα λαχανικά.
1: Οι άλλοι απ' έξω της Υπαίθρου λένε να έχουμε ένα μπαξεδάκι, να καλλιεργούμε τα λαχανικά μας, αλλά οι άλλοι μέσα στο αυτό να έχουμε μια μονοκατοικία με ωραίους κήπους και λοιπά. Θύρες είναι και τα κυνήγια, mm-hmm. Τα κυνήγια, το χόμπι. Σήμερα στη θέση εκεί που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, θύρες, θα μπορούσες να βάλεις το ποδόσφαιρο, έτσι, τα διάφορα αθλήματα και όλα εκείνα τα οποία θεωρούν οι άνθρωποι χόμπι, έτσι. Μετά να έχεις λουτρά, παλέστρες, γυμνάσια, τα γυμναστήρια, τα σημερινά γυμναστήρια, τρυφητήρια και υβητήρια και τόπους όπου συγκεντρώνονται οι διάφορες ηλικίες, οι νεαροί και οι πιο μεγάλοι, και πάντα όσα εστί της ειδονής εφευρήματα, λέει, και όλα όσα η ειδονή έχει εφεύρει, μας έχει παρακινήσει να εφεύρουμε. Λέει τώρα, κάνει τη σκέψη, ας πούμε ότι τα έχεις όλα αυτά, έτσι, και φίλους και γυμναστήρια και παλέστρες και λεφτά και όταν απουσιάζει όμως η ειρήνη, τι κέρδος εκ τούτων? Ας πούμε ότι τα έχεις όλα, λέει, αλλά μα δεν έχεις ειρήνη, ποιο είναι το κέρδος από αυτόν? Δεν υπάρχει κέρδος από αυτή την κατάσταση, αφού ο πόλεμος, ελλείψη της ειρήνης, κόβει την απόλαυση. Πράγματι, πάρτε ένα σπίτι το οποίο έχει πολλά αγαθά, τέτοια αγαθά πολλά. Άμα μέσα στο σπίτι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των μελών, πάει η ειρήνη, ναι. Πάει η απόλαυση. Ναι. Ο σκοπός είναι να έχεις ειρήνη, να απολαύσεις τα αγαθά, έτσι, με γλυκύτητα, με ταπείνωση, έτσι, δεν είναι? Όταν όμως λείπει η ειρήνη, όλα τα αγαθά του κόσμου να έχεις, δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει κανένα, έτσι, κανένα. Κόβει την απόλαυση. Για τώρα να συνεχίσουμε παρακάτω. Και αντίθετα, λέει, έστω και αν πάθουμε κάποια συμφορά, κάτω ανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποκείμεθα στις πιθανότητες να πάθουμε κάποια συμφορά. Δεν είναι προνόμιων ορισμένων ανθρώπων να έχουν μόνο αυτοί συμφορές και οι άλλοι να μην έχουν. Όλοι είμαστε. Οι περιπτώσεις να έχουμε κάποια συμφορά, κάποιο κακό στη ζωή μας, κάποια αρρώστια, κάποιον θάνατο κλπ. Είναι οι πιθανότητες, είναι οι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, εάν όμως έχουμε, λέει, ειρήνη, είμαστε ειρηνικοί, το αγαθό της ειρήνης όταν αναμειχθεί με τη συμφορά κάνει τη συμφορά ευκολότερη. Λέει, αν σου έρθει ένα κακό, άμα έχεις ειρήνη μέσα σου, η ειρήνη αυτή αναμειγνύεται με τη συμφορά και το κακό σου φαίνεται πιο ελαφρύ. Πιο ελαφρύ. Δεν τρελαίνεσαι. Λες, ας πούμε, αφού ο Θεός παρεχώρησε να έρθει η δοκιμασία, θα την υπομείνω. Είχα ακούσει αυτό τον αείμνηστο Παναγόπουλο. Εγώ τον άκουσα στην νότητά μου, έτσι, πολύ καλός, έτσι, γεροκήρυξη, που έλεγε ότι για μια γυναίκα που είχε χάσει τα δυο της παιδιά και όταν πηγαίναν να τη συλληπιθούν, τι έλεγε? Έλεγε, ευχαριστώ το Θεό που με επισκέφθηκε. Θεώρησε το θάνατο δύο παιδιών της, των δύο αγοριών της, ας πούμε σαν επίσκεψη του Θεού. Τον παρακαλώ όμως να φανεί επίοικη στη νεότητά τους. Είδατε, ενώ μια άλλη μητέρα που δεν πίστευε στο Θεό, θα καταργιόταν το Θεό, θα έλεγε χίλια δυο πράγματα, θα έβριζε, θα φώναζε, θα ξεμπαλιαζόταν, έτσι, χίλια δυο. Αυτή, επειδή πίστευε βαθιά στο Θεό, ευχαρίστησε το Θεό, πράγμα που είναι πάρα πολύ, έτσι, δύσκολο να το κάνουμε, αλλά παράλληλα παρακαλούσε το Θεό να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία, λόγω της νεότητός, να απολογηθούν ευνοϊκά. Βλέπετε, εισμένα, μπορεί να τα έχει όλα και να μην έχει ειρήνη και δεν απολαμβάνει τίποτα, και μπορεί να σου τύχουν όλα και να έχει ειρήνη μέσα σου και να τα αντιμετωπίζει καλύτερα.
0: Και Άγιος Παΐσιος, Γέροντα, ότι δεν υπάρχει πίκρα σε αυτή τη ζωή που αν κάποιος την ανακατέψει με τον Χριστό, να μην μετατραπεί αυτή σε γλυκό σιρόπι. Έτσι, οποιαδήποτε πίκρα αν την ανακατέψει με τον Χριστό, όλη γλυκένεται.
1: Ναι, και ένας Ρώσος θεολόγος λέει ότι, ένας Ρώσος Στάρετς λέει ότι, ένας που πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει πάνω του ένα βουνό θλίψεων και να το αντέξει, και ένας που δεν πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει ένα σπυρί θλίψεων, μια μικρή, έτσι, στεναχώρια, και να το βουλιάξει κυριολεκτικά, να το βουλιάξει, ενώ άλλος, ας πούμε, ο οποίος πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθουν αλλεπάλληλες δοκιμασίες και να τις αντέξει και να δοξολογεί το Θεό, ενώ ο άλλος βουλιάζει ολόκληρος, μην μπορώντας, έτσι, μη ανεχόμενος αυτή τη μικρή δοκιμασία την οποία έτσι περνάει. Ναι. Βέβαια, όταν έχουμε πόλεμο, του πολέμου αισθανόμαστε τα κακά, ενώ ατονούν τον λυπηρών οι αφορμές, έτσι, ναι. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος είναι ο ειρηνοποιός? Κάνει έτσι παρατηρήσεις και λέει, ποιος είναι ο ειρηνοποιός? Ειρηνοποιός δε εσύν ο ειρήνην διδούς άλλο. Ουκ αν δε της εταίρο παράσχητο, ο μη αυτός έχει. Λέει, ειρηνοποιός είναι αυτός που μεταδίδει στους άλλους την ειρήνη. Λέει, δεν θα μπορούσε να μεταδώσει κάτι αν δεν το έχει αυτός προηγουμένως. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός ο οποίος πιστεύει στο Θεό, εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, που είναι ταπεινός, αυτός έχει μέσα του τι? Η ειρήνη. Και τη μεταδίδει στον άλλον. Δεν βλέπετε που λέγανε για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλί και λοιπόν, ότι όταν φεύγανε από εκεί αισθανόταν ότι φεύγανε ειρηνικοί.
0: Ο κόσμος που τις επισκεπτόταν.
1: Φεύγανε ειρηνικοί, ειρηνεύανε. Πηγαίναν με λογισμούς και φεύγανε ειρηνικοί. Φεύγανε ειρηνικοί. Πώς λέει και στα αποφθέγματα των γερότων για τον Μέγα Αντώνιο. Λέγει ότι, γράφει ότι πήγαιναν δύο μοναχοί και τον επισκέπτονται καταχρονικά διαστήματα και ο ένας μόνο μιλούσε, ο άλλος ήταν άλαλος. Άλαλος. Δεν έλεγε τίποτα. Οπότε μια φορά ο Άγιος του είπε, δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι, λέει, τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ, δεν με ρωτάς τίποτα, δεν έχεις κάτι να ρωτήσεις. Και τι του είπε? Αρκεί μη του βλέπεις, σε πάτερ. τότε σε βλέπω, ας πούμε, ειρηνεύω, έτσι είμαι ειρηνικός, φεύγω ειρηνικός. Μου έχει φύγει η ταραχή όλα, αρκεί που σε βλέπω, αρκεί που σε βλέπω. Άρα λοιπόν, ο ειρηνοποιός είναι αυτός που πρώτα έχει την ειρήνη μέσα του και μπορεί να τη δώσει πού, στους άλλους. Πώς έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφου, απόκτησε εσύ την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν ειρήνη κοντά σου. Ναι. Βλέπετε, όταν πάμε στους Αγίους και είναι ειρηνικοί, αλλά και μας μεταδίδουν αυτή την εσωτερική τους βιωματική κατάσταση. Μας μεταδίδουν αυτή την ειρήνη.
0: Και όχι μόνο οι άνθρωποι σε βασμιότητα, αλλά και τα ζώα. Και όλη η κτήση ειρηνεύει γύρω από τους ανθρώπους που έχουν ειρηνεύσει. Το βλέπουμε στους βίους των Αγίων έτσι. Από τους πιο παλιούς μέχρι τους σύγχρονους. Να, και τον Άγιο Παΐσιο και τους παλιούς. Και τον Άγιο Σεραφείμ που είπατε. Έτσι, ήταν σε βαθιά ειρήνη και με τα ζώα ακόμη. Και με όλη την κτήση.
1: Ναι. Δεν υπήρχε έχθρα. Ναι. Τα ζώα επαναστάτησαν εναντίον του Αδάμ όταν παρέβη την εντολή πιο
0: του Θεού. Θεού έτσι.
1: Στον άνθρωπο τον ειρηνικό βλέπουν τον προπτωτικό Αδάμ. Όπως ήταν Αδάμ πριν από την πτώση και δεν το φοβούνται. Δεν το φοβούνται. Δεν παίρνουν θέση επιθετική απέναντί του, αλλά δεν το φοβούνται. Και, και εκτίσεις ολόκληρη, έτσι. Πώς είπε ο Κύριος στη θάλασσα, απεφήμωσε.
0: Και
1: αμέσως ειρήνευσε η θάλασσα. Και θαύμασα πώς και τα στοιχεία της φύσεως υπακούνει σε αυτόν είμαστε. Λοιπόν. Ποια είναι η ειρήνη την οποία θα δώσει ο ειρηνοποιός? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονής, είναι αγαπητική της προς το ομόφυλο συνδιάθεση. Δηλαδή η διάθεση, η αγαπητική διάθεση που δείχνουμε στους ανθρώπους που έχουμε την ίδια φύση, αυτό είναι τι? Η ειρήνη, έτσι, η ειρήνη. Το αντίθετο είναι το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η μνησικακία, η υπόκριση, η καταπόλεμον συμφορά κλπ. Ο άνθρωπος του Θεού μεταδίδει στον άλλον αγαπητική διάθεση, την αγάπη.
0: Εκεί βρίσκεται η ειρήνη.
1: Η ειρήνη, όπου βρίσκεται και η ειρήνη. Ο άνθρωπος ο εμπαθής μεταδίδει το μίσος, την οργή, το ψεύδος και όλα τα άλλα από κύματα της φαντασίας.
0: Επομένως, σεβασμιότητα, αν κάποιος. Είναι κάπως ειρηνικά τα πράγματα στη ζωή του, αλλά έρχεται κάποιος λίγο και τον τσιγκλάει και αρχίζει μετά να θυμώνει και να αναστατώνεται. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ουσιαστικά δεν είχε ειρήνη. Απλώς είχε μέσα του την κακία, αλλά κανείς δεν τον είχε ακουμπήσει να βγει η κακία του από μέσα του. Αν είχε αγάπη, πάντα θα ήταν ειρηνικός, ακόμα και όταν του τσιγκλούσαν οι άλλοι.
1: Μάλιστα. Η ειρήνη είναι των αρρωστημάτων της κακίας και του μίσους αντιφάρμακων. Είδες, άμα σε δαγκώσει μια οχιά, σου δίνουν ένα αντίθετο. Λέει, στα αρρωστήματα της κακίας που είναι ο φθόνος, ο μίσος, το ψεύδος κλπ. Το αντίθετο ποια είναι? Η ειρήνη. Ισχυρό αντίθετο για να έρθει μέσα στη ζωή του Χριστού είναι η ειρήνη. Η ειρήνη με τη φαντασία της αφανίζει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όπως ακριβώς όταν έλθει η υγεία στον άνθρωπο εξαφανίζεται η αρρώστια, ή όταν φανεί το φως εξαφανίζει το σκοτάδι, έτσι όταν επικρατήσει η ειρήνη τα εναντία προς αυτήν πάθη λύονται. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ποιος ονίσεις έτσι. Βλέπεις αρρωσταίνεις, παθαίνεις μια ίωση, έρχεται ο γιατρός σου, λέει πάρε κλαρισίντη, πάρε σιρόπια, πάρε ντεπών, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Όταν όμως τα πάρει, σιγά σιγά η αρρώστια εξαφανίζεται και επανέρχεται πάλι πια. Υγεία, έτσι, υγεία. Έτσι είναι. Η ειρήνη είναι το αντιφάρμακο εναντίον όλων των αρρωστημάτων της κακίας. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, πάρει ένα μπουκαλάκι που έχει ισχυρό άρωμα. Άνοιξε το λίγο. Τόσο δά να είναι. Τόσο δά το μπουκαλάκι. Άνοιξε το. Και άφησε να ρίξει και ρίξει λίγη σταγόνη μέσα στην αίθουσα στο δωμάτιο. Θα γεμίσει από μυρωδιά. Έτσι, θα γεμίσει, Έτσι και ο ειρηνικός άνθρωπος είναι σαν το άρωμα. Όπου επικρατήσει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μεταδίδει από μέσα του αυτό το μεγάλο βίωμα της ειρήνης. Μεταδίδει δηλαδή τον Ιησούν Χριστό. Τον Ιησούν Χριστό. Ακόμη. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίζης, λέγει ότι ο δαιμονισμένος και ο θυμώδης έχουν τα ίδια συμπτώματα. Μόνο που ένας είναι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι με τη θέλησή του, ο αλλού είναι με τη θέληση. Δηλαδή, να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Ο δαιμονισμένος, αυτός που μπαίνει το πονηρό πνεύμα μέσα του, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και μπορεί να μην φταίει και μπορεί να είναι κατ' οικονομία του Θεού. Αλλά πολλές φορές όταν ενοργεί το πνεύμα το πονηρό, του κάνει να τον βάζει να κάνει πράγματα φοβερά, να βρίζει, να φωνάζει κλπ. Ο θυμώδης όμως είναι άνθρωπος που έχει επικρατήσει το πάθος του θυμού μέσα του, έτσι. Και ό,τι κάνει δεν το κάνει ακούσια, αλλά εκούσια. Με τη θέλησή του. Και περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις τα ενεργήματα του θυμώδους, τα χαρακτηριστικά της ενεργίας του θυμώδους όταν τον πιάνει το πάθος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, ακούσε πως το λέει, διάστροφος οφθαλμός, γυρίζουν τα μάτια ανάποδα. Όταν θυμώνει κάποιος εν επιγνώση, διάστροφος, παράφορος γλώσσα. Η γλώσσα του λέει, χίλια δύο πράγματα λέει. Ασυγκράτητη είναι η γλώσσα. Τραχή φθέγμα. Οξία φωνή. Μιλάς εδώ πέρα και ακούεις στην άκρη της πόλεως, έτσι. Λέγει ακόμη, κλώνος κεφάλι, κουνάς το κεφάλι σου. Χειρών έμπληκτη κινήσεις, χέρια, πόδια κινούνται όλα, βρασμός όλου του σώματος, άτακτοι πόδες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα συμπτώματα που έχει ο θυμώδης τα έχει και ο δαιμονισμένος. Μόνο που ο δαιμονισμένος ακούσια, ενώ ο θυμώδης είναι εκούσια. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη ευθύνη, έτσι. Και μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φθόνος πολλές φορές γίνεται αιτία του θυμού. Ο ειρηνοποιός γίνεται μιμητής του Θεού, Ειρηνοποιός είναι αυτός που φέρνει σε συμφωνία τη σάρκα και το πνεύμα του. Το πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Βλέπετε, οι πατέρες έχουν, παρόλο που ο καθένας έχει μια ιδιομορφία και προσθέτει κάτι στους άλλους, πάντως στις γενικές ερμηνείες όλοι λένε το ίδιο, έτσι, όλοι λένε το ίδιο.
0: Θα τα λέγω στο ίδιο, ναι.
1: Στο ίδιο, ναι. Τώρα για να δούμε, λέει, στους όρους, ο Μέγας Βασίλειος, στους όρους κατεπιτομήν, ο Μέγας Βασίλειος γράφει, τι εστίν υπό του Κυρίου, ο υπό του Κυρίου μακαριζόμενος ειρηνοποιός. Ποιος είναι αυτός που μακαρίζεται από τον Κύριο? Και δίδει την απάντηση. Αυτός που συνεργάζεται με τον Κύριο. Όταν συνεργάζεσαι με τον Θεό, όπως είπε ο Απόστολος, πρεσβεύομαι υπέρ του Χριστού, όσαν παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Αυτός ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με τον Θεό, είναι συνεργάτης του Θεού. Προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Έρχεται σε συμφωνία με τον Θεό, αυτός είναι ο κατεξοχήν ειρηνοποιός, έτσι δεν είναι? Ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Την ειρήνη του κόσμου την έχει απορρίψει ο Κύριος. Ναι. Έτσι, να πω στο λέει.
0: Το λέει ξεκάθαρο, ναι.
1: Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημήν. Δεν σας λέγω να αποκτήσετε την ειρήνη όπως λέει ο κόσμος, αλλά όπως θέλω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως θέλω εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ειρήνη του Θεού είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Μάλιστα, η ειρήνη του κόσμου είναι και άστατη. Μπορεί να ειρηνεύσει σήμερα και την άλλη μέρα τι να.
0: Να μαλώσει, να ενέργει.
1: Μάλιστα.
0: Σε ταραχή μεγάλη.
1: Ο ειρηνοποιός είναι πρεσβευτής του Χριστού. Δεν λέγει καταλάξατε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Καταλάξατε, δεν λέει καταλάξετε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Εσύ, ο Θεός δεν εχθρεύει, δεν εχθραίνει εμάς.
0: Mm.
1: Δεν φταίει, ο Θεός δεν μας βάζει ποτέ σε πειρασμό. Εμείς μπήκαμε σε πειρασμό και χαλάσαμε τη σχέση μας με το Θεό. Γι' αυτό λέει καταλάγετε το Θεό, συμφιλειωθείτε με το Θεό, έτσι.
0: Mm.
1: Συμφιλειωθείτε με το Θεό. Μεγάλος ο πλούτος της συγκατάβασης του Θεού. Και ο Οριγένης λέει και μια αυτή, ειρηνοποιός είναι αυτός ο οποίος έχει μιμηθεί το Χριστό. Εν το ιδίο μέτρο όμως. Δηλαδή δεν μπορεί ένας, ανάλογα με τη θέση που έχει και το αξίωμα που έχει και τη χάρη που έχει πάρει το Θεό, γίνεται και ειρηνοποιός, έτσι. Ένας επίσκοπος έχει μεγαλύτερη ευθύνη να επικρατήσει ειρήνη στην επισκοπή του, έτσι, από μια νοικοκυρά και έναν άνθρωπο που είναι απλούς. Εν το ιδίο, τι μέτρο. Δεν μπορούμε εμείς να διευθετούμε και πράγματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά μας, αλλά ο επίσκοπος, σαν επίσκοπος, μπορεί να έχει την ευλογία από τον Θεό να είναι ειρηνοποιός όλης της Μητροπόλης, έτσι, του κλήρου και του λαού. Να μιμηθούμε τον Θεό ανάλογα με το μέτρο της δυνάμειός μας. Ο Χριστός ήταν Θεός, ενώ εμείς είμαστε τι, άνθρωποι. Δεν μπορούμε να έχουμε την ικανότητα που έχει ο Χριστός, που είχε ο Χριστός, σε τέλειο βαθμό, αλλά μπορούμε να τον πλησιάσουμε ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, έτσι. Ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Δεν θα πρέπει, ας πούμε, να ανακατεύουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικοί που ανακατεύουν ποιους, τους ανθρώπους. Ανακατεύουν τους ανθρώπους και τους βάζουν να μαλώνουν μεταξύ τους, έτσι. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει ότι οι ελληνοποιοί είναι από την τάξη των σωζωμένων οι μόνοι που ονομάζονται οι Υιοί του Θεού. Αν δείτε τους μακαρισμούς, οι μόνοι που ονομάζονται οι Υιοί του Θεού είναι ποιοι? Οι ελληνοποιοί. Αυτοί που έχουν ειρηνεύσει.
0: Άρα κατεξοχήν αυτοί επιτελούν το έργο του Χριστού, του Υιού του Θεού.
1: Μάλιστα. Και ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός, έπαθε για μας για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μας ειρηνεύσει με τον εαυτό του, να μας συνδέσει με τον εαυτό μας, και ο άλλος για να καταλύσει τον εν ημίν τι πόλεμο. Έναν πόλεμο αναγνωρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός. Τον πόλεμο εναντίον του αντικειμένου. Αντικειμένου, έτσι. Mm. Εναντίον του Σατανά, έτσι. Εναντίον του Σατανά. Αυτό το πόλεμο μόνο αναγνωρίζει ο Άγιος ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κανέναν άλλο πόλεμο. Ο οποίος πρέπει να είναι διαρκής και ένας. Γιατί ο διάβολος κατά τη σωτηρία αή τρέχει τη συμμετέρα. Τρέχει εναντίον μας, αλλά και εμείς αγωνιζόμεθα να μην εφαρμόσουμε το θέλημα του διάβολου. Να αποθήσουμε τον αντικείμενο, έτσι. Μόνον αυτό το πόλεμο παραδέχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τώρα. Και μάλιστα πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης. Η ειρήνη, φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ειρήνη, φίλη, η φίλη ειρήνη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Και η κατάσταση της ειρήνης είναι γλυκία, αλλά και το όνομά της είναι γλυκή. Είναι γλυκή. Η ειρήνη, φίλη, το εμόν μελέτημα και καλόπισμα. Είδατε πώς το λέει, το εμόν μελέτημα και καλόπισμα. Και λέει εκεί η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης και αυτός εσύν η ειρήνη ημών. Όλα αυτά από την προς Φιλιππησίους και Δευτέρα προς Κορινθίους και Εφεσίους και λοιπά τα έχει πάρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης και λέει η ειρήνη φίλη το παραπάντων μεν επαινουμένων αγαθών ή πολύγων δε φυλασσόμενων. Λέει εντάξει η ειρήνη είναι μια κατάσταση που την επαινούν όλοι. Αλλά λίγοι όμως την εφαρμόζουν.
0: Ναι. Γιατί την λέει θα τη βρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το δε Άγιο Πνεύμα θα το βρει όταν πιστεύει στον αληθινό Θεό και τηρεί τις εντολές του.
1: Ναι.
0: Με συνέπεια.
1: Υπολίγων δε φυλασσόμενο το αγαθό, έτσι ναι. Τώρα. Θα μπορούσαμε πρακτικά να πούμε μερικές έτσι σκέψεις και να τελειώσουμε. Ο Απόστολος γράφει πως οι Υιοί θα κληρονομήσουν τι, Θεόν. Ώστε ουκέτι οι δούλοι, αλλά οι ο δε Υιός και κληρονόμος δια Θεού. Έτσι, Οι Υιοί θεοκληθίζονται, μακάρι είναι ο οποίο ότι οι Υιοί θεοκληθίζονται. Άρα λοιπόν αυτοί που θα ονομαστούν οι Υιοί του Θεού θα κληρονομήσουν και το Θεό. Θα είναι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός μπήκε νικητής στη Βασιλεία του Θεού, έτσι και αυτοί θα εισέλθουν μαζί με τον Χριστό σε αυτή την πνευματική κατάσταση. Έτσι. Είναι οι Υιοί του Θεού που θα κληρονομήσουν τον Θεό. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει «Ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών». Πάντων, είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είσαι ειρηνικός. Για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τον σατανά, πρέπει να έχουμε ειρήνη, το αγαθό της ειρήνης. Ε? Να έχουμε το Θεό, την ειρήνη του Θεού. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας ημών, εντάχει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή 16 κεφάλαιο. Αν θέλουμε να συντρίψουμε τον διάβολο, αν θέλουμε να τον εξουδετερώσουμε, να μην τον αφήσουμε να μας χειριεύσει, πρέπει να έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση της ειρήνης. Μετά τον μισούν τον ήμουν τι?
0: Ειρηνικός,
1: έτσι όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Δαβίδ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα. Ο ακατάστατος, ο άνθρωπος ο ακατάστατος, όπως λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεν είναι ειρηνικός. Άμα δεις έναν άνθρωπο που είναι ακατάστατος, δεν έχει ποτέ τάξη στη ζωή του, είναι του εδώ και του εκεί, σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει επικρατήσει πια η ειρήνη. Άμα τον δεις να μην μπορεί να σταθεί σε μια πνευματική κατάσταση, σε ένα τόπο κλπ, είναι ακατάστατος, έχει έλλειψη της ειρήνης του Χριστού, το λέει. Ο Γάρα, ούγαρα εν τες ακαταστασίες ο Θεός, αλλά ειρήνης, αλλά Θεός ειρήνης, στην πρώτη προς Κορινθίους. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίες, αλλά Θεός ειρήνης.
0: Ένας τέτοιος άνθρωπος, σεβασμιότητα, ουσιαστικά δεν έχει αναπαυθεί ακόμη στις εντολές, όλες τις εντολές του Θεού, και δεν έχει αναπαυθεί ο Χριστός στη ζωή του. Γιατί θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι λέει: Κύριε, θα είμαστε ταραγμένοι μέχρι όταν αναπαυτούμε σε σένα πλήρως. Όταν αναπαυτούμε σε σένα, τότε θα βρούμε την ειρήνη μας.
1: Μάλιστα. Μετά μας προτρέπει ο Παύλος να ειρηνεύσουμε. Λοιπόν, λέει, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε. Ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έστε με θυμών. Λέει, ο άνθρωπος που αγωνίζεται θα πρέπει να τα έχει όλα αυτά. Μετά να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Το Ευαγγέλιο που εκεί ήταν οι Απόστολοι ήταν Ευαγγέλιο ειρήνης. Ειρήνης. Βέβαια. Διότι έφερε τον άνθρωπο σε μια ηρεμία, σε μια γαλήνη. Δεν τον έφερε σε ακαταστασία. Ο διάβολος φέρνει τους ανθρώπους μέσα στην ακαταστασία. Ο Θεός πάντοτε μεταδίδει πια την ειρήνη. Έτσι. Λοιπόν. Ειρήνη όχι μόνο με άλλους αλλά και με τον εαυτό μας. Αν έχουμε μέσα μας οργή, μνήση, κακία, άλλα πάθη, τότε διώξαμε την ειρήνη. Όσο και αν προσευχόμεθα δεν ειρηνεύουμε ούτε παίρνουμε άλλη χαρά, λέει ο Καβάσιλας. Αν δηλαδή διώξουμε την ειρήνη, μπορεί να προσεύχεσαι και να μην ωφελήσει τι, καθόλου. Δεν είσαι ειρηνικός. Λοιπόν, ειρήνευσον εν σε αυτό, και ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη, λέει ο Άγιος Ισάκ, ποιος?
0: Ο Σύρος.
1: Ο Σύρος, έτσι, ναι. Να λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε, πέρασε και η ώρα έτσι. Και θέλω να πω ότι αυτό το μεγάλο αγαθό που είναι ο Χριστός πρέπει να το επιδιώκουμε, να το αποκτήσουμε όλοι μας, όλοι μας. Εάν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ πνευματικά να προοδεύσουμε, έτσι, Ο ειρηνικός άνθρωπος αυτός δέχεται μέσα τη χάρη, μέσα τη χάρη του Θεού και μπορεί να την αναπτύξει και προπαντός να φτάσει στο τέρμα που είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για αυτά τα γεμάτα χάρη, έτσι, λόγια που μας προσφέρατε, τα εμπνευσμένα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από το Ευαγγέλιο. Έτσι και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου Χριστόδελφοι, ας αναπαυτούμε στο Χριστό, στο Λόγο του Χριστού, ώστε να αναπαυτεί και ο Χριστός μόνιμα μέσα μας, μόνιμα σε εμάς, στην δική μας ύπαρξη. Και τότε, οτιδήποτε από τα ιστορικά συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε ασθένειες, είτε θλίψεις, είτε ακόμη και ο θάνατος, δεν μπορούν να μας ταράξουν, διότι ο Χριστός, στον οποίο έχουμε ειρηνεύσει εμείς και αυτός έχει ειρηνεύσει σε εμάς, έχει αναπαυθεί σε εμάς, είναι αθάνατος και μένει στον αιώνα. Και μαζί με αυτόν, έτσι, θα μείνουμε εμείς και εμείς στον αιώνα, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη και ευτυχία.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμαι τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριση.

0: Σου και αμαρτωλούν. Και όσου καπόσω την αμία μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομες Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφε συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίς εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη

0: Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζωα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντε σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και οι ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, Νέκρος όρμουν τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωμε ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήμων.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκης κοινόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενό μου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετο. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στραγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη θέση αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε κύριασε τας ασθενίας ημών, Ένικεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο Άτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι μη σε αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς και τα βαρβάρων μπορούμενος και των σών φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, που υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, η επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν με τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χωνιγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης, αείτη των τρόπεων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σχέση ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσες βασιλεύειν και χωρί για αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεό σου, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι διομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι διομεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί και του Υιό και του Αγίου.

0: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σύρε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε έμεξω όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην κύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού, τον κύκλος είναι πετυθυμένον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσαν με ο Θεός μου. Ότι σε πάταξας πάντας τους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισάν μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση συν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερηλάν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρία εφαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμενο. Ότι έψωε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, του και στην ίαση συν της αρκή μου, εκαλκώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα απεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των αθαλμών μου και αυτό ούκε αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου εγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κήκον και ο σιάλαλος που κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος που κακούν του και έχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επί χαρώσει μη η εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου έπε με εμεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμος και η αλγεδόν μου ενώπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύν μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' μου πρόσκυση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσκυση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, ως απλός σου, σύ εις άρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγιώ αυθήν σύ, το ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αορότητα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί τη τρομή μου εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίχων σου αγαλιάσω. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες νομφέας, με ρίδες αλλοπέκων έσον. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσα ομνίων αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, η σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, ελθέτω ενώπιον σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου, ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδυγγισε. Προσελογίστε μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθεν ουσί άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ούτε μνήστης έτη και αυτοί εκ της φυρός σου απόστεσαν. Έθεν το όμεν λάκο κατωτάτων σκουτινής και εν σκιά θανάτου, επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγιας επεμέ. Εμάκρυν στους γνωστούς μου απεμού, έθεν το με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην πιο και ξεπαρευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, και έκραξα προς εν Κύριε όλη την ημέραν, διαπέτασα προς έτας χείρας μου, ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντες εσύ, μη δικήσετε τίσον τον τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε την νεότητός μου. Υψωθήστε εταπεινώθην και ξυπορήθη. Επ' εμέ διέλθωνε αοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν, εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων όποιον σου προσευχή μου, πλήρων το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμουνον πάσα στας γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενηλέη και εκτιρμής, τον εμπιμπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσω το αετού νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα οδούς αυτού τον Μωυσή της γης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτίρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν μην, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών αν τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη ζήση εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών, καθώς τον απέχωσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου, κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγλού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, που έχει υπάρξει, που και επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί υγιής ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέμεν σκουτινής ως νικούς αιώνος και οικειδίασεν έπε με το πνεύμα μου ενε μία ταράχθη καρδία μου. Μνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. διαπέτασα προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου ζει αν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το έλεος σου, ότι έπεση ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κύριου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδρον αυτό. Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημάν Βαρνάβα του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού. Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό που κατεξεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων ναύτες του Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκλασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμπτών των εκπολώτων και επί σωτηρίας αυτών. Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ Χριστίνα ημάς ποπάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει, συ πάσε δόξα, τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το

0: Το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη,
1: η ελέησον
0: της Παναγίας αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μανίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

εν σύτρις μακάριστε και ζωοδότα σταυρε, λαοί ευωκούμενοι παρήγυριζου συνήν, αήλουν τάγματα, τάξεις αρχιερέων, ευσεβώς ανυμνούσι, πλήθη των μοναζόντων, ευλαβώς προσκυνούσι, Χριστόν δε τον σταυρωθέντα, πάντες δοξάζουν.

πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Σταυρός σου, Κύριε, ως φως εκλάμπων, τας τους σκότους φάλαγγας, αποδιώκει και πιστού.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαίο σου και κατά το πλήθος των εκκερημών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ημάρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθεν και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με η ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιώνα λευκαντήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και φερσίνιν, αγαλιάσιν δε οστέα, τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών. Διδάξω ανώμους στα οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

τύπων παλεμώσεις του αχράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε των ιερών μεσουμένος σταυρώδες σχηματίστης τεταμένες τρόπεων παλάμες ηγηρέ το κράτος διολέσας αμαρτήρων.

Κυρίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη, εχθρών ενωδισμένων κατευλήθε φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστης εφήπτωσε.

κατηγορία σου σαφώς την πολιτεία Θεόφρον και κόσμητε. Πάσα γαρδίνησας σου την ζωή, το τη σοφία ερωτή.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αθράντου υπερευλογημένης εν δόξουν εσποιήσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και Ελλήνους και πάσαν την ζωήν ημών.

Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίηση ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφίας της εμνής ιερότατη κλάδη, η πίστης και ελπής και αγάπη δειχθήσε, σοφίαν απεμόρναν των Ελλήνων εν χάριτη, και αθλήσασε και νικηφόρη φανίσε, στέφος άθατον παρά των πάντων δεσπότου Χριστού ανεδίσαντο.
2: Χριστού ανεδίσαντο.
1: Ότε εις πάντα τα πέρατα το αθέματον εξελίλυθε πρόσταγμα αθήν ειδόλης, και σπένδεστε και βωμούς δαιμόνων και ναούς ευτρεπίζεστε προς ανθρώπων απώλειαν, τότε επανέμφημε και καλυπάρθενη όσα αστέρες εξέλαμψαν ζώφανα θεΐας και αγνωσίας, ελεύνουσε και φέγγος ευσεβίας εν τες καρδίες των πιστών, υπανάπτωσε τρανός ανεβών, Θεός μέγιστος εστίν, ο σταυρωθής βουλήματι και αναστάς τρίμερος, ενώ και καυχόμεθα, όθεν και παξίως στέφμος άφταρτον παρά Χριστού ανεδίσαντο.
2: Παρά Χριστού ανεδίσαντο.
1: Συναξάριν, τη 17η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας. Τι προσε πίστη, πίστης, ελπής, αγάπη, ετρής τριάς κλίνωση αφιένας ξύφη. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου Θεοδότου και Ασκληπιοδότης. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Λουκίας και Γεμινιανού του γιου αυτής και μάρτυρος. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Εκατών Μαρτύρων. Τι αυτή ημέρα των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμπος, Παντολέοντος και της συνοδείας αυτών, τηλείται δε η τούτων σύναξης εν το μαρτυρίο αυτών το όντι εν το δευτέρο. Τι αυτή ημέρα των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρονος Επισκόπου Ταμάσου της Κύπρου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.

0: και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της ηχαρίτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

σας με αληθίσεστη, καθώ αήκουσα παρά αυτού ταύτων αλλοείς των κόσμων, που και έγνωσαν ότι τον Πατέρα αυτής έλεγεν

αλλά καθώς εδίδαξε με ο πατήρ μου ταύτα λαλό και ο πέμψας με, μέτε μου έστιν ου καφικέ με μόνον ο πατήρ

Κύριε Δεϊθώμη, κύριε Λέησον.

ορατών δε πάντων και αοράτων, και εισέν εν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέμ και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα η τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ενελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας που και στο τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογών εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση.

τον Βαρνάβα, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία να χρημαρεύοντα και ορθωμούντα των λόγων της

όπως αφιλάνθρωπος Θεός ημών ο προστεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νεωρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην εμποδίες πνευματικής αντικατεπέμψιμη την διεν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: Σαντελία να γίνει η νίκη και να μάθει τον παρά του κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, κύριε.
0: Άγγελων είναι η νύχτα των οδηγών, φύλακα των ψυχών.

γεννηθεί του το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεστη μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιστη μας της πειρά.

Δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσα τελείαν αγίαν ειρηνική και αμάρτησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι συλλογιασμός ημών και στην δόξα να πέμπομαι

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζων τους επισύ πεπιθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκου σου, σι αυτούς αλληδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατελείπιση μας τους ελπίζοντες επί σε. Ειρήντος μου δώρησε της εκκλησίας σου της ιερεύσης, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρη με τέλειον ανθενέστη, καταβαίνεις πατρός των φώτων και συνδόξαν και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπομεν, το πατρί και το

0: Κυρίου και ερθεί αυτού εφημάς τη ευτουθία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που αναστάς εκ νεκρών Χριστός σου ηθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμαχίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων έπουρανίων δυνάμεις ομπάτων, εν δόξω προφήτου προδρόμου Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Παναθήνου Αποστόλων, του Αγίου Ματικού Παντελεήμονος, του Αγίου Ιακώβου, του Αδέρφου Θεού, του Πρώτερου Αρχιστήμ, των Αγίων Εφομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου Κερίνης, των Αγίων Μερφόρων Γυναικών, του Αγίου Ιωσήφ, του Ευστήμενου Βουλευτού, του Αγίου Χρήστου Δρού, του Εμπάκου, του Αγίου Διονυσίου, των Ολύμπων, των Αγίων Θεπτορακίμ Πιάνης, των Αγίων Σοφίας Αγάπης, Ελπίδος και Πίστεως, όν και φθνού και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριά στεφράξε πάντες ημάς.

0: επανδετήχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου ότι ο καπόσα με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατοικίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατοικίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανόνται και αναστάς και χαρισάμουν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σε μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησίαση ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησην των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είνο εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός. Και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σου το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρα σε επελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί, των καθορώντων του σου προσώπου του κάλους του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφρωστος ευρουσίνη, των αγαπώντος η Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάση εις παρέσω μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη που τη σκέπη σου και εν την τοπτερίγου σου σκιά και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δους τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ωστέ η σάμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αεί σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ενώ σών οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσόν με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν μεν των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νίνα πολύ εις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόματό σου καθά περπυρσός, εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά ασείς λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια το σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ή επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόγος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ηχθυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 17 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας, των Αγίων Μαρτύρων Αγαθοκλίας, Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης, της Αγίας Λουκίας της Χήρας και Γεμινιανού του Ιού Αυτής, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότης, Χαραλάμπους, Παντολέοντος, Πατερμινθίου, Ηλία, των 100 Μαρτύρων Αιγυπτίων και των 50 Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης, των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, Πυρίτελιο Θέντων, Ηρακλείδου και Μύρονος, Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου και του Οσίου Αναστασίου του εν περιστερώνη της Κύπρου Ασκήσαντος και εν ειρήνη τελειοθέντος. Τα παιδιά είναι ανεκτίμητο δώρο του Θεού στην συζυγία, δώρο φορτωμένο με τιμή και ευθύνη. Τιμή γιατί ο άνθρωπος γίνεται συνεργός του Θεού στο έργο της δημιουργίας και ευθύνη γιατί αναλαμβάνει το έργο της αγωγής, όχι αόριστης και απροσανατόλιστης, αλλά συγκεκριμένης, το έργο της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου αγωγής, όπως παραγγέλει στους χριστιανούς γονείς ο Απόστολος Παύλος. Το έργο αυτό αφορά και τους δύο συζύγους, το επομίζεται όμως κυρίως η μητέρα, γιατί η στενή εξάρτηση του παιδιού από αυτήν κατά την βρεφική και παιδική ηλικία δημιουργεί μια μοναδική και ανεπανάληπτη στη σημασία της συναισθηματική σχέση μεταξύ τους που διαρκεί εφόρους ζωής. Το έργο της αγωγής είναι δύσκολο έργο, αληθινή τέχνη και επιστήμη. Σε αυτό η μητέρα πρέπει να επιστρατεύσει όλες τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις. Αν η αγωγή δεν έχει το στοιχείο της εν κυρίω παιδείας, θα τρέφει αλλά δεν θα ανατρέφει. Θα μορφώνει αλλά δεν θα αναμορφώνει. Θα δίνει γνώσεις αλλά δεν θα καλλιεργεί τον έσω άνθρωπο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει η μητέρα, γιατί αυτή είναι η πρώτη παιδαγωγός που προηγείται της δασκάλας τουλάχιστον κατά μία πενταετία. Σε αυτή την περίοδο διαπλάθεται ο χαρακτήρας του παιδιού και αποκτά αρχές. Τον ρόλο της παιδαγωγού πρέπει να τον ιερουργεί με τον λόγο και με το παράδειγμά της, γιατί μόνο όταν πίσω από τα λόγια υπάρχει το παράδειγμα, μόνο τότε τα λόγια γίνονται ακατανίκητα και οδηγούν στην αρετή. Ο Ιερός Χρυσόστομος ιδιαιτέρως παρακαλεί τους γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά από την μικρή τους ηλικία να συλλέγουν όχι νομίσματα αργυρά ή χρυσά, αλλά επιοίκεια, σοφροσύνη, σεμνότητα και κάθε αρετή που μπορεί να στολίσει την ψυχή τους. Μόνο έτσι η οικογένεια θα δίνει άγια παιδιά στην κοινωνία και άγιες οικογένειες όπως της Αγίας Σοφίας που τιμούμε σήμερα.

Αγία Σοφία καταγόταν από κάποια μεγάλη πόλη της Ιταλίας. Ο γάμος της χάρισε τρεις θυγατέρες, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Όμως η πρόωρη χειρία της την ανάγκασε να πάρει τα παιδιά της και να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στη Ρώμη. Την εποχή εκείνη αυτοκράτορας ήταν ο Αδριανός, ο οποίος βασίλευσε από το 117 ως το 138 μετά Χριστόν. Εποχή που η ιδωλολατρία διατηρούσε ακμαίες τις δυνάμεις της. Έπρεπε να περάσουν άλλα 200 χρόνια για να νιώσει τους τελευταίους κραδασμούς στα θεμέλια της. Επιβλητική κρατούσε τα σκύπτρα όλης της δημοσίας ζωής, ιδιαιτέρως στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Άλλωστε, εδώ ο αυτοκράτορας ήταν ζηλωτής ιδωλολάτρης και ο χριστιανισμός διωκόμενος και αιμόφυρτος ανδρωνόταν σιγά σιγά μέσα στις κατακόμβες. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Σοφία, βαθιά ευσεβή στη χριστιανική πίστη, μεγάλωνε τις τρεις κόρες της πραγματικά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ευλογημένη μητέρα και αγιασμένη πρώτη δασκάλα της αρετής στα μικρά παιδιά της. Δεν παρέλειπε ποτέ το μάθημα της πίστεως. Το δίδασκε καθημερινώς. Καλλιεργούσε τον φόβο του Θεού στις καρδιές τους και φύτευε μέσα τους τον πόθο της βασιλείας του, με τον λόγο της και την ενάρετη ζωή της. Αυτό είναι το πιο επαγωγικό μάθημα. Γράφεται ανεξίτηλα στις παιδικές καρδιές. Και οι τρεις παιδούλες μαθήτριες μάθαιναν να αγωνίζονται. Προσπαθούσε η κάθε μία να βιώνει την αρετή του ονόματός της, γιατί ήταν συμβολικά τα ονόματά τους. Πίστης, ελπής, αγάπη. Το τρίπτυχο των βασικών χριστιανικών αρετών. Γρήγορα η μικρή οικογένεια ξεχώρισε μέσα στην πολυάνθρωπη πόλη για το ήθος της και τη σεμνοπρέπειά της. Και μόνη η εμφάνισή τους κήρυτε την πίστη τους και η παρουσία τους ήλεγχε τους ιδωλολάτρας. Έτσι καταγγέλθηκε η Σοφία με τα παιδιά της στον Αδριανό. Καταφρονούν τους θεούς και απειθούν στα προστάγματα του αυτοκράτορος. Αυτή ήταν η κατηγορία. Τη συνέλαβαν. Εμφανίστηκαν μπροστά στον δικαστή ατάραχες μητέρα και παιδιά. 12χρονη η πίστης, 10χρονη η ελπίδα, 9χρονη η αγάπη. Με την ίδια απόφαση. Να μαρτυρήσουν για την πίστη τους αν χρειαστεί. Και με το ίδιο σταθερό φρόνημα. Σε ερώτηση του δικαστού η μητέρα απήντησε πως το θεωρεί τιμή της να είναι χριστιανή. «Αυτό είναι πίστης και των παιδιών μου», είπε. Ο κριτής θαύμασε την ευπρέπεια της μητέρας και των παιδιών και θέλησε να της δώσει μια ευκαιρία. Της άφησε λοιπόν στη φροντίδα μιας πατρικίας για 3 ημέρες. Τι ευλογημένη πράγματι ευκαιρία για την χριστιανή μητέρα! Γιατί στον χρόνο αυτόν έκανε μια γενική επανάληψη στο μάθημα της πίστεως. Είναι ρωμαϊκό αξίωμα πως η επανάληψη είναι η μητέρα των σπουδών και η Σοφία το αξιοποίησε. «Προσέξτε», είπε, «παιδιά μου, ύστερα από τόση σπουδή μη με αποδείξετε ανάξια μητέρα και κακή παιδαγωγό. Τώρα θα δώσουμε εξετάσεις σε όσα μάθαμε τόσα χρόνια. Μη χάσουμε την αιώνια αμοιβή μας για λίγη πρόσκαιρη ταλαιπωρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φρόνηση από το να κερδίσουμε τα μεγάλα του ουρανού με τα μικρά της γης, ανταλλάσσοντας τα πρόσκαιρα με τα αιώνια». Και συνόδευσε τους λόγους της με θερμή προσευχή να τη στηρίξει ο Κύριος τον αγώνα που ανοίχθηκε μπροστά τους. Όταν πέρασαν οι 3 ημέρες, εμφανίστηκαν και πάλι στον κριτή. Αυτός ξεχώρισε την μητέρα και μίλησε με λόγια γλυκά στα παιδιά. Θύμισε στις παιδούλες την τρυφερότητα της ηλικίας τους, τις ομορφιές της ζωής που ανοιγόταν μπροστά τους και τις προέτρεψε να προτιμήσουν από τον θάνατο τη ζωή. Μα αυτές απήντησαν με ωριμότητα. Γνώριζε ο δικαστά πως ούτε τα ταξίματα μας δελεάζουν ούτε οι απειλές μας φοβίζουν. Για ψεύτικα και πρόσκαιρα δεν χάνουμε την ουράνια κληρονομιά. Ο δικαστής χώρισε τις 3 αδελφούλες και μίλησε ξεχωριστά στην κάθε μία. Μα βλέποντάς τες με το ίδιο φρόνημα,
τις οδήγησε και πάλι στο κριτήριο. Κάλεσε πρώτα την πίστη να θυσιάσει στην θεά Αρτέμιδα. Αυτή αρνήθηκε. «Πώς», είπε, «λογικός άνθρωπος, μπορώ να λατρεύω θεούς που κατασκευάζουν ανθρώπινα χέρια?» Ο κριτής διέταξε να την ραβδίσουν. Ύστερα της έκοψαν τους μαστούς και την έριξαν πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα για να καεί. Μα η πίστης ξεπέρασε τα μαρτύρια, έμεινε αυλαβής, και ενώ η μητέρα προσευχόταν για τη μέχρι τέλους αντοχή της, το ξύφος έδωσε τέλος στο μαρτύριό της. Πριν κλείσει για πάντα τα μάτια της στη γη, ενεθάρρυνε τις αδελφές της και ζήτησε τις προσευχές της μητέρας της. Η Σοφία πληρώθηκε με την μεγαλύτερη αμοιβή για τους μητρικούς της κόπους από την καρτερία της κόρης της στο μαρτύριο. Μπροστά στον κριτή ατάραχη στάθηκε τώρα η 10χρονη Ελπίδα. «Παιδί μου», της είπε γλυκά, «θυσίασε στην θεά Αρτέμιδα. Μη φανείς ανόητη σαν την αδελφή σου». Μα αυτή απήντησε, «Όχι έτσι σε παρακαλώ. Δοκίμασε και την δική μου απόφαση όπως δοκίμασες της αδελφής μου. Ούτε ευχάριστο ούτε δυσάριστο θα με αποτρέψει από αυτήν». Ο κριτής διέταξε να την μαστιγώσουν και ύστερα την έριξαν σε αναμένο καμίνι. Επειδή όμως δεν κεγόταν, πρόσταξε και τις ξέσχισαν τις σάρκες και την έριξαν σε πίσα που κόχλαζε. Την ώρα του μαρτυρίου το πρόσωπό της έλαμψε σαν ήλιος. «Είμαι μικρή, μα θα νικήσω με την δύναμη του Χριστού», είπε στον κριτή. Και πραγματικά νίκησε. Το ξύφος του Δημίου έφερε και το δικό της τέλος. Μπροστά στον δικαστή στάθηκε εν συνεχεία η αγάπη. Άθυμος από την ήττα του αυτός, κοίταζε σκεφτικός την 9χρονη παιδούλα που με ηλαρό πρόσωπο στεκόταν μπροστά του. Προσπάθησε να την καλοπιάσει. Ένιωθε άσχημα, μα η μικρή τον διευκόλυνε. «Είμαι κι εγώ κλονάρη της ίδιας ρίζας που έδωσε 2 μάρτυρες. Δεν θέλω», είπε, «να φανώ κατώτερη από τις αδελφές μου στην Ανδρεία». Στην αρχή την μαστίγωσαν, διέλυσαν τις αρθρώσεις των οστών και την έριξαν σε αναμένο καμίνι. «Πες μόνο, μεγάλη είναι η θεά Άρτεμις και θα σωθείς», της είπε ο κριτής. Μα η μικρή απήντησε, «Πώς να λερώσω τη γλώσσα μου που πρέπει μόνο το όνομα του πλάστου μου να υμνεί». Ύστερα έμπηξαν καρφιά στο σώμα της και τέλος την αποκεφάλισαν. Η μητέρα έμεινε τελευταία μάρτης αφού έζησε το τριπλό μαρτύριο των 3 παιδιών της. Ευχαριστώντας τον Θεό που ενδυνάμωσε τα παιδιά της, μάζεψε τα λείψανά τους και τα ενεταφίασε. Έζησε 3 ημέρες ανακατεύοντας τα μητρικά της δάκρυα με τις θερμές της προσευχές. Και ύστερα, εκεί κοντά στους τάφους των παιδιών της, πέταξε η ψυχή της στον ουρανό. Οι χριστιανοί την έθαψαν κοντά στις 3 μάρτυρες θυγατέρες της, μάρτυρα και αυτή την προαιρέσει.

Πόσο ανεκτήμητη είναι η χριστιανή μητέρα, η μητέρα που γνωρίζει και αναλαμβάνει να παίξει σωστά, να ιερουργήσει όπως είπαμε τον ρόλο της ως πρώτης παιδαγωγού των παιδιών της. Χωρίς αυτήν η οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο θα έμοιαζαν με μηχανή χωρίς λάδι, με σπίτι χωρίς ήλιο. Θα τρίζαν τα γρανάζια της μηχανής και θα χλωμέναν τα παιδιά του κόσμου. Αυτή επιτελεί το μεγαλύτερο, το ιερότερο, το ουσιοδέστερο κοινωνικό έργο όταν αναμορφώνει τα παιδιά της τους αυριανούς ανθρώπους της κοινωνίας. Έτσι αναμορφώνει την κοινωνία και την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ας παρακαλούμε να χαρίζει τέτοιες μητέρες ο Θεός στον κόσμο μας, τέτοιες γυναίκες, σαν την Ανθούσα που εγκομίασε ο Λιβάνιος, σαν την Αγία Σοφία που έκαμε τα παιδιά της άριστες μαθήτριες της αρετής και τα οδήγησε στην αιωνία δόξα του ουρανού.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

0: Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 10:30.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Προσφυλής μας ακροατέ, σήμερα στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 5, τον 21ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πάντα δε δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Όλα τα χαρίσματα και τις προφητείες εξετάζετε και διακρίνετε ότι θα βρείτε καλό να το κρατήσετε, από κάθε είδους πονηρού να απέχετε. Αφού προσφυλής μας ακροατέ, προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος μας συνέστησε να μην περιφρονούμε τις προφητείες και να σεβόμαστε τους προφήτας, τώρα μας προτρέπει να προσέχουμε το είδος των προφητιών, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάμεσα στους αληθινούς προφήτας να παρισφρήσουν και οι ψευδοπροφήτε, οι οποίοι είναι ικανοί με τις ψευδοπροφητείες των να πλανώνται οι ίδιοι και να παραπλανούν και τους άλλους. Γι' αυτό οι χριστιανοί οφείλουν εις τον χώρο των προφητών να κινούνται με κάποια διακριτικότητα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον αληθινό προφήτη από τον ψευδοπροφήτη και τη θεϊκή προφητεία από τη δαιμονική. Κάθε εποχή προσφυλής μας ακροατέ έχει να παρουσιάσει τους γνησίους αλλά και τους κυβδίλους απεσταλμένους του Θεού. Πάντοτε θα υπάρχουν οι γνήσιοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου αλλά και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Πάντοτε θα υπάρχουν οι άξιοι λειτουργοί του υψίστου και ανάμεσα σε αυτούς και οι ολίγοι, ναι, το επαναλαμβάνουμε, οι ολίγοι επιλείσμονες του Ιερού Υπουργήματος της Ιεροσύνης, στην παρουσία των οποίων ποτέ δεν πρέπει να σκοντάφτουμε. Πάντα θα υπάρχουν οι γνήσιοι εργάτες του αμπελώνους και ανάμεσα σε αυτούς και οι οκνοί και οι αμελείς. Ποτέ δεν έλειψαν και ούτε θα λείψουν οι πραγματικοί ποιμένες που με απόφαση θυσίας ποιμένουν το λογικό ποίμνιο της ποίμνης του Χριστού, όπως ποτέ δεν θα λείψουν και έστω και οι ελάχιστοι μισθωτοί ποιμένες, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνον για αποδοχές και απολαβές που πλωσιοπάροχα τους παρέχει το γαλακτοφόρο και προσοδοφόρο ποίμνιο. Προσοχή λοιπόν, συνιστά στους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να διακρίνουν το αληθές από το ψεύδος, το γνήσιον από τον όθον, το θεϊκόν από το σατανικόν. Και στις ημέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν προφητικά για τη συντέλεια του κόσμου, την σατανολατρία και την σατανοκρατία, τον ερχομό του Αντιχρίστου και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέτοντας μάλιστα και χρονικά όρια στην πραγματοποίησή των. Οι χριστιανοί οφείλουν να προσέχουν αυτά που ακούνε και αυτά που διαβάζουν και να τα θέτουν υπό τον έλεγχο της θρησκευτικής των συνειδήσεως, του γραπτού λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, της υπευθύνου
και αδιαμφισβητή του γνώμης της Εκκλησίας, της μόνης ικανής να ομιλήσει κατά τρόπων αυθεντικών με το απόλυτον Κύρος που την διακρίνει. Προσφυλής μας ακροατέ, η εποχή μας διακρίνεται για το πλήθος των προφητικών προρήσεων και των εσχατολογικών τάσεων του ανθρώπου. Πολλοί και στις ημέρες μας, τόσο από το δικό μας χώρο της τάξεως των πιστών, όσο και από το χώρο των πλανεμένων αιρετικών, ομιλούν περί των εσχάτων και συντελείας του κόσμου. Μερικοί μάλιστα διακηρύττουν θρασίτατα ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει και καθορίζουν χρόνους και ημερομηνίες κατά τις οποίες θα συντελεστούν τα δραματικά γεγονότα. Το δικό μας χρέος είναι να μην δίδουμε προσοχή σε ό,τι ανεύθυνα πρόσωπα διαδίδουν, αλλά να μένουμε πιστοί σε όσα η Εκκλησία μας διακηρύττει με τις σελίδες της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Την ακοή μας, την προσοχή μας και την εμπιστοσύνη μας μόνον στην Εκκλησία και στους πνευματικούς ηγέτες και επιμένες της. Και με την ευκαιρία αυτή προσφυλής μας ακροατέ, θεωρήσαμε σκόπιμο να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα ένα τμήμα για να λάβουμε μία γεύση των κειμένων των προφητιών. Στα χέρια μας κρατούμε τον προφήτη Ισαΐα και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. «Όραση συνείδεν Ισαΐας Υιός Αμός, ενείδε κατά της Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήμ, εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαμ και Άχας και Εζεκίου, οι ευασίλευσαν της Ιουδαίας. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν, Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκεν. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών ή άνομοι. Εγκαταλείπατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Τι ετυπληγείτε προς τη θέντες ανομίαν, πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις λύπην. Από ποδόν έως κεφαλής ουκ έστεινεν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσα. Ουκ έστι μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμος. Η γη ημών έρημος, η πόλη ημών περίκαυστη, την χώρα ημών ενώπιον ημών αλότριη κατεστίωσιν αυτήν και ηρήμοτε κατεστραμμένη υπό των λαών αλοτρίων. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτρη Σιών, ως σκηνή εν αμπελώνη και ως ο προφυλάκιον εν συγκυράτο, ως πόλης πολιορκωμένη. Και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα, ως Σόδωμα αναγεννήθημεν και ως Γόμορα ανομοιώθημεν. Ακούσατε λόγον Κύριο άρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμον Θεού λαός Γομόρας, τι μη πλήθος των θυσιών ημών, λέγει Κύριος, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ουβούλωμε.
ουδέ ανέρχιστε οφθήνεμι, κίσγαρε ξεζήτησε ταύτα εκ των χειρόνιμων, πατήν την αυλή μου. Ου προσθήσεστε, για αν φέρετε σε μίδαλιν μάτιον, θυμία μαυδέλιγμα μιεστή, τα σνουμηνία σημών και τα Σάββατα και ημέρα μεγάλην ουκαν έχουμε νηστείαν και αργίαν. Και τώρα με πιο απλά λόγια Αποκαλύψεις τας οποίας έλαβεν εκ του Θεού ο Ισαΐας ο Υιός του Αμός δια την χώραν της Ιουδαίας και ειδικότερον δια την πόλην Ιερουσαλήμ επί των βασιλέων Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου οι οποίοι βασίλευσαν εις το βασίλειον της Ιουδαίας. Άκουε εσύ ουρανέ και άνοιξον καλώς τα ότα σου σύ η γη, διότι ο Κύριος πρόκειται να ομιλήσει. Ο Κύριος λοιπόν λέγει: Υιού σε γέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με εγκατέλειψαν. Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος γνωρίζει επίσης ότι η φάτνη του όπου τρώγει δεν με αναγνωρίζει ως Κυριόν του. Αυτός ο περιούσιος μου λαός στερείται τη στοιχειώδους γνωριμίας του προς εμέ. Αλίμονο σε σένα έθνος αμαρτωλό, λαέ ο οποίος είσαι πλήρης αμαρτιών, γενεά προγόνων πονηρών, γενεά απογόνων παρανόμων. Εγκαταλείψατε τον Κύριον και ούτω παροργήσατε τον Άγιον τούτον Θεόν του Ισραήλ. Πού έμεινε υγιές μέρος να το πληγώσετε εξακολουθούντες να προσθέτετε αμαρτίας? Ειδικώς ολόκληρος η κεφαλή σας είναι περιαλγής εκ των τιμωριών και η καρδία σας κατόδυνος εκ των πληγμάτων. Αλλά και γενικώς, από ποδόν έως κεφαλής, δεν υπάρχει υγιές μέρος. Δεν υπάρχει μόλοψ, τραύμα, εκεί πληγή εμάσουσα παραπέρα. Όλο το σώμα σας είναι μια ολόκληρη πληγή. Ούτω δεν είναι δυνατόν να επιτηθηθεί μαλακτικόν τι επί των πληγών, ούτε έλεον, ουδέ επίδεσμος. Δια τούτο η χώρα σας θα μείνει έρημος κατοίκων, οι δε πόλεις σας θα παραδοθούν στη φωτιά. Ξένοι λαοί θα καταφάγουν τους καρπούς της χώρας σας και μπρος τους οφθαλμούς σας και ούτως η χώρα σας θα γίνει έρημος κατεστραμμένη από τους ξένους λαούς. Μετά ταύτα, η ως κόρη υπεφιλημένη πόλης μου Σιών

Θα εγκαταληφθεί όπως εγκαταλείπεται η προσωρινή θερινή καλύβη εις τριγμένων αμπελώνα και ως καλύβη η οποία χρησίμευσε ως αποθήκη οπορών εις ένα μπουστάνι από αγγοριές, ως πόλης η οποία πολιορκείται υπό των εχθρών. Ούτως η καταστροφή σας θα είναι μεγάλη. Εάν δε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Παντοκράτορ, δεν άφηνε υπόλοιπον τη μεταξύ ημών, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων, και θα είχαμε κατά πάντα την τύχη των Γομόρων. Ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου εις οι άρχοντες, οι οποίοι ομοιάζεται με τους άρχοντας των Σοδόμων, και δώσατε προσοχήν εις των νόμων του Θεού, σεις ο λαός, οι οποίοι ομοιάζεται με τον λαόν των Γομόρων. Τι μου χρειάζεται το πλήθος των θυσιών σας, λέγει ο Κύριος. Χόρτασα από ολοκαυτώματα θυσιών κρυών, τα οποία μου προσφέρετε. Κυρίως δεν είναι το λίπος των αμνών, ούτε το αίμα των ταύρων και τράγων, τα οποία επιθυμώ να μου προσφέρετε. Ούτε θέλω να έρχεστε να εμφανίζεστε ενώπιον εμού εν το ναό. Ποιος ζήτησε τις εξωτερικές μόνον θρησκευτικές αυτές πράξεις σας? Κανένας. Δεν θα σας επιτρέψω λοιπόν να πατήσετε του λοιπού τις ιερές αυλές του ναού μου. Εάν μου προσφέρετε τυπική θυσία της Εμιδάλιος, αν εσωτερικής αλλαγής, είναι ματαία η προσφορά σας αυτή. Και αυτό ακόμη το ευώδες θυμίαμα, άνευ μετανοίας, είναι δυσόδες και συχαμερό σε μένα. Ουδόλως θα δεχθώ, ούτε θα ανεχθώ καν τις κατωτέρω εορτές. Εκάστην πρώτην του μηνός και αυτήν την ημέραν του Σαββάτου, ουδέ και άλλην επίσημον εορτή σας. Την νηστεία σας, τις αργίες των εορτών σας και τας εορτάς των μηνιών σας και τις άλλες εορτές σας μισεί η ψυχή μου. Σας χόρτασα και σας αηδίασα. Δεν θα υπομείνω πλέον τις αμαρτίες σας. Όσες φορές υψώνετε τα χέρια σας προσευχόμενοι προς εμέ, θα αποστρέφω τους οφθαλμούς μου από σας. Και όταν θελήσετε να αυξήσετε τις προσευχές σας προς εμένα, δεν θα σας ακούσω. Όλα αυτά θα κάνω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουσθείτε λοιπόν ψυχικώς και γίνετε έτσι εσωτερικώς καθαροί, αφαιρούντες τας πονηρίας από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπροστά στους οφθαλμούς μου. Ναι, παύσατε τας πονηρίας σας, φροντίσατε γενικώς να κάμνετε το καλόν και ειδικώς προσπαθείτε να είστε εις τας δίκα σας δίκαιοι αθωώνοντες των αδικούμενων, αποδίδοντες το δίκαιον εις το ορφανόν, δικαιώνοντες την αδικουμένη χείραν. Όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να συζητήσουμε, λέγει Κύριος. Τότε, εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αμαρτιών σας ερυθρές, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το χιόνι. Εάν δε οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένες με το αίμα, κατακόκκινες, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το λευκό μαλλί των προβάτων. Εάν θελήσετε να υποταχθείτε σε μένα, θα απολαύσετε όλα τα αγαθά της γης.
Για αν όμως δεν θελήσετε να με υπακούσετε, η μάχαιρα των εχθρών θα σας φάγει. Το στόμα του Κυρίου ορίζει ταύτα. Όσοι ιδιαίτερα θέλουν να ασχοληθούν με το κείμενο αυτό το προφητικό, ας το αναζητήσουν στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 1 έως και 19.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο κανάλι της 4Ε και στο ζεστό χώρο μας της ιατρικής ενημέρωσης. Ένας χώρος που τον ζεσταίνετε αποκλειστικά εσείς με την αγάπη και την παρουσία σας που είναι τόσο μεγάλη και μας έχει αγκαλιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από άκρους άκρους της γης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κανάλι που μας φιλοξενεί είναι δορυφορικό. Η 4Ε ακούγεται και δίνει εικόνα μέσω της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα μας, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας το εξομολογήθηκε. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημέλη Δήμο, ψυχίατρος, ο οποίος κατάφερε την ειδικότητα αυτή, η οποία τεχνιέντος δημιουργούν μια κόντρα με την Εκκλησία μας, ότι η ψυχιατρική είναι ένα κομμάτι που καπελώνει την θρησκεία και την πίστη μας και τραβά τους πιστούς από την εξομολόγηση ή το κατηχητικό με μορφές ψυχολογίας, ψυχανάλυσης, συμπεριφορών άλλων και τεχνικών όπως είναι η γιόγκα, και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ο κύριος Δημέλης ποτέ δεν το εστερνίστηκε αυτό και μάλιστα σήμερα είναι και έτοιμος να διαλύσει αυτή την παρεξήγηση για μία ακόμη φορά. Ξεκινάμε λίγο, όπως είδατε, ανάποδα, για να καταλήξουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα θέμα το οποίο πουθενά και ποτέ δεν πρόκειται να ξαναακούσετε στον χώρο της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, γιατί μόνο εκλεκτοί επιστήμονες όπως ο κύριος Δημέλης, ψυχίατρος, το υπογραμμίζω, μπορεί να αγγίζει, γιατί αγγίζει όλους μας σαν ανθρώπους, σαν τη μητέρα του και τον πατέρα του, τα αδέλφια του, στέκεται στο πρόβλημά μας και προσπαθεί να μας βοηθήσει και όχι να μας επιβάλλει ιδέες και φιλοσοφίες. Καλώς ήρθατε.
1: Φίλε Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην Εκκλησία και την ψυχιατρική. Για κάποιους ανθρώπους, όπως το είπες, τεχνιέντος τη δημιουργούν και προς όφελός τους, πιστεύω, αυτή τη σύγκρουση, βγάζοντας στην επιφάνεια δικά τους αποθυμένα. Γιατί, όπως λέω και εγώ στους δικούς μου θεραπευόμενους, είναι άλλος ο ρόλος του γιατρού, άλλος ο ρόλος του πνευματικού. Κοινός τόπος είναι η ειλικρίνεια που επιθυμούμε από τον θεραπευόμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι το μόνο κοινό ανάμεσα σε αυτά δύο. Οι ρόλοι είναι, δεν αλληλοεμπλέκονται, είναι ξεκάθαρα χωριστοί.
0: Μετά την λέλαπα του COVID, αυτής της μεγάλης πανδημίας που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και αναστάτωση στην κοινωνία μας, πραγματικά θα θέλαμε λίγο να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δηλαδή εδώ ο χώρος μας ήταν ένα λίκνο εμπιστοσύνης και χαράς που ποτέ δεν αγγίξαμε τέτοιες ακρότητες ή θέματα, και χαίρομαι πάρα πολύ καλά που και εσύ τοποθέτησες την ψυχιατρική στην ιατρική και την Εκκλησία στην πίστη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, θέλω πραγματικά να μας πεις αυτές τις δύο εμπειρίες που μας έκανε να πετάξουμε πάρα πολύ και να υποστηρίξουμε για μία ακόμη φορά ότι σαν ιατρική εκπομπή, η ιατρική ενημέρωση του Παγκοσμίου Βεληνικούς Καναλιού 4Ε ακούγεται αληθινά και δεν είναι λόγια του αέρα.
1: Λοιπόν, η μία εμπειρία ήταν αυτή που συζητούσαμε πριν, όπου το καλοκαίρι τηλεφώνησε στο ιατρείο μία κοπέλα και στην ερώτηση, όταν την είδα, πώς έμαθες, πώς μας βρήκες, η απάντηση ήταν ότι πηγαίνοντας τα παιδιά της, νομίζω, στο σχολείο, γιατί είσαι στην Αμερική, σε μια πόλη της Αμερικής, άκουσε την εκπομπή, την άκουγε μέσω ραδιοφώνου και κατόπιν τηλεφώνησε στο κανάλι να μάθει το όνομα και ήρθε κάπως έτσι και εξεπλάγει. Δεν ήξερα ότι είχε την... ήσουν στην Ελλάδα, όχι, μου λέει, το άκουσα στην Αμερική όταν ήμουν, οκ. Okay. Και το δεύτερο ήταν με έναν κύριο χθες μάλιστα, που λέει, σας είδα στην τηλεόραση, σε μια στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, και μου άρεσε το χαμόγελό σας, γι' αυτό ήρθαμε. Λέω, θα σας δώσω φάρμακο όμως. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να σας αρέσει, αλλά ήταν έτσι μια... Και γενικώς αυτό που εισπράττω είναι από το κομμάτι της ενημέρωσης μια πολύ θετική ανατροφοδότηση. Θεωρώ ότι οι τηλεθεατές μας νιώθουν ασφαλείς ότι δεν θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, αν τοποθετήσεις τα πράγματα σωστά, χωρίς, όπως το είπες ακριβώς, ακρότητες και ιστερίες και φωνές, και δεν είναι οπαδικές αντιπαλότητες. Είναι διαφορετικά πεδία. Και τα δύο μπορούν να συνδράμουν, δηλαδή να συνεισφέρουν στο καλό σέχιν του ανθρώπου από διαφορετικούς δρόμους, αλλά όχι αλληλοεπικαλυπτόμενους. Και στο τέλος της ημέρας, μην ξεχνούμε ότι η ιατρική και η ψυχιατρική ειδικότερα είναι επιστήμες, είναι ανθρώπινα δημιουργήματα με τα όρια τους. Σήμερα για τέτοια όρια και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να ξεδιαλύνουμε. Και είναι δικά μας δημιουργήματα, δηλαδή. Άρα εξορισμού ατελή.
0: Θα πιαστώ από τον τηλεθεατή που σε κάλεσε, δηλαδή το κομμάτι εκείνο που τον σε εισαγωγικά πήλησες ότι θα σου δώσω φάρμακα. Πιστεύω ότι η διαφορά σου από τους άλλους ψυχιάτρους, γιατί για μία ακόμη φορά θα τονίσω ότι ήμασταν συμμαθητές στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, ήσουν από τους άριστους φοιτητές της τάξης μας και γενικά της σχολής, και περίμενα και εγώ να πάρεις μια ειδικότητα πιο ιατρική, όσο και να ακούγεται λίγο παράξενο. Παρόλα αυτά, διάλεξες αυτή την ειδικότητα σκεμμένα και την εξέλιξες πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, ακούμε και βλέπουμε στις παλαιές ελληνικές ταινίες συνήθως, με τους ρολομανδίες, με τον τρελό, με το ψυχιατρίο, με αυτόν που έχει το ακαταλόγιστο. Και οι θεραπείες ήταν ο εγκλισμός, ήταν ο ρολομανδίας, ήταν τα κρύα λουτρά, ήταν η λοβοτομή, ήταν το ηλεκτροσοκ. Αυτές οι δεκαετίες που περίπου το 70 και μετά μέχρι το 80 νομίζω χάθηκαν αυτά σαν θεραπείες συσσαγωγικά, και μπήκε μέσα η ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή μια αιτιολογία των όσων συμπεριφορών εκτός αν το πούμε εμείς ότι είμαστε καλά των ανθρώπων σε διάφορα σημεία, ότι έχουν κάποια βάση μέσα στον εγκέφαλό μας, και επομένως τα σημεία του εγκεφάλου αυτά δεν λειτουργούν σωστά, και επομένως αν τα διορθώσουμε θα δούμε και τη λύση, και όχι από εκείνα τα μεσαιωνικά πραγματικά μεθόδους και τακτικές, αλλά όπως και ένας ζαχαροδιαβητικός, ένας που έχει διαβήτη πίεση, θα πάρει το αντίστοιχο χάπι για να γίνει καλά. Άρα μέσω από αυτό ήδη και με τη στάση σου αυτή, γιατί τάχθηκες άμεσα σε αυτό και σε τους ψυχιάτρους που μόνο αυτό χρησιμοποιείς, υπάρχει η παραδοχή ότι είναι ένας ακόμα ασθενής ο ψυχιατρικός ασθενής όπως όλοι, και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να το κλείνουμε σε μονάδες στα ψυχιατρία, στη Λέρο ή στη Σπιναλόγκα ή οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και είναι ένας από εμάς που έχει κάποια διαταραχή. Άρα σαν γιατρός πλέον, έτσι κατανοώ και μετανιώνω που το σκέφτηκα για εσένα, ότι διάλεξες κάποια ιατρική ειδικότητα, πράγματι διάλεξες μια πολύ καλή ιατρική ειδικότητα, το οποίο ήταν ένα σώμα μέχρι πριν 35 χρόνια με την νευρολογία που υπηρετώ εγώ σήμερα, και έτσι μπήκαν τα φάρμακα μέσα στο ιατρείο σου, όποιο και να ήταν αυτό, είτε στο 424 είτε στο ιδιωτικό σου πια αποκλειστικά, και να χρησιμοποιούνται αυτά όπως πρέπει. φεύγοντας και διαλύοντας τις φήμες ότι είναι επικίνδυνα, θα μου δημιουργήσουν περισσότερο κακό και το χειρότερο που ακούγαμε, ότι θα με τρελάνουν. Δεν θέλω ψυχοφάρμακα. Επομένως, σήμερα, τι είναι τα φάρμακα στην ψυχιατρική επιστήμη?
1: Τα φάρμακα θα χαρακτήριζα όχι λύση, ένα εργαλείο. Είναι εργαλείο. Είναι ένα από τα εργαλεία που έχεις στην διάθεσή σου να χρησιμοποιήσεις. Σήμερα μάλιστα η ψυχοφαρμακολογία κλείνει 70-71 χρόνια ζωής. Είναι μια σχετικά, όπως και εσύ το περιέγραψες, πρόσφατη ιστορία στο μήκος της ιατρικής, της ιστορίας της ιατρικής. Όλες αυτές οι μέθοδοι που περιέγραψες προηγούμενα, που εφαρμόστηκαν πριν, μέθοδοι που είχαν χαρακτήρες σχεδόν σαντιστικούς και κακοποιητικούς για τους ανθρώπους, στηριζόμενες κάποιες από αυτές τις μεθόδους ότι αν δημιουργήσεις ένα σοκάρι, αν δημιουργήσεις ένα πολύ έντονο ερέθισμα στο σώμα και κατ' επέκταση στον εγκέφαλο θα τον διορθώσεις, σήμερα μοιάζουν κομικά και θυμίζουν ιστορίες στα κινούμενα σχέδια που κάποιος τρώει μια σφυριά στο κεφάλι και αλλάζει η σκέψη του. Αλλά αυτό προσπαθούσαν να κάνουν τότε, όταν τυχαία το 1953, εντελώς τυχαία, βγάζοντας από τα συρτάρια ένα φάρμακο που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 40, αλλά δεν πρόλαβε να χρησιμοποιηθεί για την ελονοσία, αντιλήφθηκαν ότι αυτό είχε ψυχότροπες ιδιότητες. Στη Γαλλία έγινε αυτή η παρατήρηση από στρατιωτικούς γιατρούς στην πρώτη φάση. Και ψυχίατροι σε ένα κρατικό γαλλικό νοσοκομείο στο Παρίσι πίστηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία, την πρώτη ουσία που φέρει το όνομα της χλωροπρομαζίνης, σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή ή και διπολική διαταραχή, και είδαν ότι είχε αποτέλεσμα, κατέβναζε τα συμπτώματα. Γι' αυτό μιλούμε ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε κατά βάση είναι εργαλεία, είναι χημικές ουσίες που, όπως το είπες, έρχονται να προσπαθήσουν, να επικουρήσουν, να βελτιωθεί μια βιολογική διεργασία μέσα στον εγκέφαλο, η οποία όχι από αστοχία του ίδιου του ανθρώπου, αλλά από άλλες παραμέτρους, γενετικές, περιβαλλοντικές, έχει δυσλειτουργήσει, και έρχονται τα φάρμακα να την υποβοηθήσουν να ξαναλειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θεραπείες υπό την έννοια του ότι δεν αποκαθιστούν πλήρως τη δυσλειτουργία. Ανακουφίζουν συμπτώματα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να το κάνουν άπαξ διαπαντός, παραδείγματος χάρη σε μια διαταραχή πανικού, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που έχει οξείες, κρίσεις οξέως άγχους, να κάνει ένα session φαρμακοθεραπείας και με την ψυχοθεραπεία του μαζί συμπληρωματικά, να μην ξαναχρειαστεί φαρμακευτική αγωγή. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η σχιζοφρένεια, μιλούμε εξορισμού για χρόνιες διαβίου, δηλαδή αγωγές, για να είναι ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που να μπορεί να λειτουργεί, να αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του εγκεφάλου του που έχει βληθεί από την νόσο. Οπότε μιλούμε περισσότερο για εργαλεία, θα έλεγα. Δεν είναι ορθολογικό να τα παρουσιάζουμε σαν λύσεις νομοτελειακές. Είναι όμως μεγάλη βοήθεια όταν αξιοποιούνται σωστά.
0: Οι άνθρωποι μας ρωτούν μια αγωνία για να γίνουν ακόμη περισσότερο αντιληπτά και οικεία, να το καταλάβουμε όλοι μας. Θέλω να μας πεις, με βάση όλα αυτά που ανέφερες ήδη, ποιες είναι οι βασικές ψυχιατρικές νόσεις για τις οποίες θα πάμε στον ψυχίατρο, πώς θα το καταλάβουμε, πώς θα καταλάβουμε ότι το χρειαζόμαστε, και όταν θα πάμε εκεί τα φάρμακα που θα μας δώσει, πόσο εν τέλει θα το βοηθήσουν.
1: Οι πιο συνηθισμένες αιτίες που θα οδηγήσουν κάποιον άνθρωπο στον ψυχίατρο είναι προφανώς η κατάθλιψη, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, μια πολύ διαδεδομένη διαταραχή, ειδικά στις εποχές που ζούμε, και ακόμα πιο διαδεδομένη και αιτία ή μάλλον αφορμή για την επίσκεψη στον ψυχίατρο είναι το άγχος, οι αγχώδεις διαταραχές εν γέννη. Από εκεί και πέρα, με λιγότερη συχνότητα αλλά αναπόδραστα κομμάτι της πράξης μας, είναι οι συναισθηματικές διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή, που τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, είναι άνθρωποι που έχουν περιόδους μερικών εβδομάδων με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, όχι πολύ χαρούμενοι, εκτός ορίων, δυσλειτουργικά ανεβασμένοι, και αντίστοιχα στον άλλο πόλο, γι' αυτό λέμε για δίπολική, πέφτουν σε πολύ βαθιές, πολύ βαριές καταθλίψεις. Και ένας άλλος λόγος είναι η ψυχώσεις εν γέννη, με κύριο εκπρόσωπο την σχιζοφρένεια, με κοινό χαρακτηριστικό του την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα μπορεί φάρμακα να χρησιμοποιηθούν και σε μια σειρά από άλλες καταστάσεις, σαν επικουρικά μέσα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ανθρώπου, γιατί το κύριο αίτιο για το οποίο, η κυρία αφορμή μάλλον για την οποία κάποιος θα επισκεφτεί τον ψυχίατρο, είναι ότι δυσλειτουργεί με την ευρεία έννοια του όρου, είτε επαγγελματικά, κοινωνικά, προσωπικά, εκεί διαπιστώνει και βλέπουμε μετά που είναι το εμπόδιο.
0: Τα φάρμακα πώς θα βοηθήσουν σε αυτές τις καταστάσεις? Και το σημαντικότερο είναι, αφού μας το πείτε αυτό, να μας εξηγήσετε τελικά αυτά τα φάρμακα θα με τρελάνουν? Θα κοιμάμαι όλη μέρα? Θα έχω άλλες παρενέργειες? Θα αλλάξουν το είναι μου από τη στιγμή που είμαι ένας άνθρωπος καταθλιπτικός? Κάνω κρίση πανικού? Έχω διπολική διαταραχή? Πώς θα γίνω καλά? Δηλαδή θα αναδυθεί κάποιος άλλος εαυτός?
1: Θα πιαστώ από το τελευταίο, για το είναι μου, με την έννοια της προσωπικότητας. Τα φάρμακα δεν αλλάζουν την προσωπικότητα, δεν αλλοιώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Αν υπήρχαν ή αν κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρξουν τέτοιες ουσίες, θα είναι τρομερά επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν στο μήκος της δικής μας ζωής, γιατί και εσείς σαν θειασότης και επιστήμονας της νευρολογίας και εγώ την ψυχιατρική, ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, όσο πιο βαθιά προσπαθείς να τον μελετήσεις, τόσο περισσότερο είναι ένα φαινόμενο σαν αλυσιδωτή αντίδραση, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες σου προκαλεί. Αλλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συμπτωμάτων, ναι, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις πανικού, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παράξενες ιδέες που σε κάνουν να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους, δηλαδή τα συμπτώματα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αν θα κοιμάμαι ή αν θα είμαι ένας, είναι μια πολύ συχνή ανησυχία και καλά κάνεις Παύλο και την θέτεις στο τραπέζι, γιατί αυτό, πέραν του ότι αναφέρεται σε καρικατούρες ασθενών του παρελθόντος, που όντως τα φάρμακα, μιλάμε για τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, τα παλαιότερης γενιάς φάρμακα που δεν ήταν τόσο επιλεκτικά στο που θα πάνε να δράσουν στον εγκέφαλο, ήταν ανάμεσα στα υπόλοιπα συνήθως και εξαιρετικά κατασταλτικά. Σήμερα υπάρχουν πολύ λιγότερο κατασταλτικά μόρια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιος την καταστολή, είτε σαν μέσω της θεραπείας, είτε για τον κατευνασμό της διαγερτικής διάθεσης ενός ανθρώπου. Όμως τα περισσότερα, συντριπτική πλειοψηφία των μορίων που χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι φάρμακα που ο στόχος τους είναι να περνούν απαρατήρητα, στην κυριολεξία, από την πραγματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος να πάρει ένα αντικαταθλιπτικό και να είναι προφανώς καλά στη διάθεσή του, αλλά να μπορεί να οδηγήσει, να μπορεί να χειριστεί βαριά μηχανήματα, να μπορεί να διδάξει, να μπορεί να διδαχτεί σαν μαθητής, να μπορεί να χειρουργήσει σαν χειρουργός και οτιδήποτε. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Είναι φάρμακα που προσπαθούν όσο λιγότερο γίνεται να μπουν στην, και να διαταράξουν την ζωή του ανθρώπου.
0: Κατά ψέματα, όλες οι ειδικότητες, ο καρδιολόγος, ο γαστρεντερολόγος, φυσικά ο νευρολόγος, οι χειρουργοί γενικότερα, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί, όλοι κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν σε εισαγωγικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι βοήθεια, είναι κατάρα, τους ασθενείς, οι οποίοι πέρα από τις ασθένειες που έχουν, και όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, ότι εκτός από τα βασικά φάρμακα που παίρνουμε για τις ασθένειες που παραπονούμαστε, μαζί έρχεται και ένα ηρεμιστικό τύπου των γνωστών ναρκωτικών στην ουσία, που το πλασάρουμε σαν ηρεμιστικό, τα λεγόμενα Λεξοτανίλ, Ζάναξ, Ταβόρ, που νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν στον ύπνο ή θα μας ησυχάσουν ή από το άγχος. Αυτά εδώ προβάλλονται προφανώς και προς τα έξω, και δυστυχώς έχουν διαβρώσει τις άλλες ειδικότητες από το απλό, που εμείς έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό να λέμε ότι Όχι, μέχρι εδώ είναι. Δεν είναι κάτι απλό. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσω φάρμακο, και μάλιστα το φάρμακο με κόκκινη γραμμή, οφείλω να τον παραπέμψω στον ειδικό γιατρό, ο οποίος ξέρει να τον διαχειριστεί και να το αποσύρει έγκαιρα. Επομένως, και από αυτό τώρα που αναφέραμε, θέλω να μας πείτε αν τα φάρμακα αυτά έχουν εθισμό εν τέλει. Εντάξει, τα πήρα, έγινε καλά, αλλά αν μου μείνουνε αμανάτη από αυτή την καλή περίοδο, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και ειδικά στους μεγαλύτερους ανθρώπους, στις νευρολογικές ασθένειες, που όλοι έχουν ένα τέτοιο σαν παρακαταθήκη. Και το βασικότερο όλων είναι να καυτηριάσουμε αυτή την ενέργεια και οι ασθενείς πλέον να μην δέχονται να παίρνουν μία αγωγή αβασάνιστα, και να δημιουργείται το εξής παράξενο. Έρχονται σε σένα τον ψυχίατρο, δεν θα πάρει το ψυχοφάρμακα. Πηγαίνουν στον παθολόγο, παίρνει το ψυχοφάρμακο. Είναι ακριβώς τα ίδια φάρμακα. Θέλω εδώ να τονίσεις και να τραβήξεις όχι μόνο το ενδιαφέρον και την προσοχή, αλλά και τους ασθενείς από αυτό το γκρεμό που τους ανοίγει τεχνιέντος μια άλλη ιατρική ειδικότητα.
1: Ωραία, θα σου πω το εξής λίγο. Υπάρχει ένα κομμάτι εξάρτησης, αυτό το προσδιορίζουμε σαν, είναι μια παράξενη μορφή εξάρτησης από τις βενζοδιαζεπίνες. Βενζοδιαζεπίνες, για τον κόσμο να πούμε, για τους τηλεθεατές μας, ότι λέγονται όλα αυτά τα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των αγχολητικών, ηρεμιστικών φαρμάκων. Η χημική τους ονομασία είναι αυτή, βενζοδιαζεπίνες. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιότυπη εξάρτηση. Αυτή λέγεται μη εξαρτητική εξάρτηση. Τι εννοούμε με αυτό? Ενώ στην εξάρτηση από ουσίες όπως είναι τα γνωστά ναρκωτικά, κοκαίνη, ηρωίνη και ούτω καθεξής, προηγείται το φαινόμενο της ανοχής. Δηλαδή κάποιος που χρησιμοποιούσε μία αλφα δόση για να αισθανθεί τα εφορικά αποτελέσματα της ηρωίνης, μετά από λίγο χρονικό διάστημα χρειάζεται να αλφα συν δόση, μετά δύο αλφα δόση και ούτω καθεξής. Στις βενζοδιαζεπίνες αυτό δεν είναι το σύνηθες, όμως όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν μια δόση βενζοδιαζεπίνες το βράδυ σταθερά για να κοιμηθούν, μέσα στη μέρα πιθανώς όχι. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις στις οποίες, ζυγίζοντας τα πράγματα, σκέφτεσαι στη λογική πάντοτε του τι είναι μεγαλύτερη ωφέλεια και ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος, αν αυτό όντως εξυπηρετεί, πώς εξυπηρετεί, μέσω της αγχώλησης. Αυτά τα φάρμακα δεν είναι από μόνα τους υπνοτικά, κακώς τους αποδίδεται αυτή η έννοια, είναι αγχωλητικά. Κάποιος άνθρωπος που προσεγγίζοντας τον ύπνο, την ώρα του ύπνου, αγχώνεται ότι δεν θα κοιμηθεί και μετά όντως θα κυλήσει το βράδυ του μαρτυρικά. Είναι άνθρωποι που δεν αποτελούν μια μειοψηφία. Μπορεί όντως να βοηθηθεί από κάτι τέτοιο, πάντοτε με το σκεπτικό ότι όμως πρέπει να ψάξω τι είναι αυτό που του δημιουργεί το πρόβλημα ουσιαστικά και εκδηλώνεται σαν αρχική αϊπνία. Τώρα, είναι ένα θέμα το ότι χορηγούνται γενικώς φάρμακα, όπως ακριβώς είπες, για παράδειγμα, έχω τα αντικαταθλιπτικά, τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά, θα μπορούσε κάποια από αυτά να τα χορηγεί ένας γαστρεντερολόγος για το ευερέθιστο έντερο. Γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι, οι αγχώδεις άνθρωποι, έχουν προβλήματα με το έντερό τους, καθώς, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα νευρικά κύτταρα και τα κύτταρα του νευρικού πλέγματος, του γαστρεντερικού, είναι πρώτα ξαδέρφια και κατάγονται από τα ίδια μητρικά κύτταρα. Οπότε δυσλειτουργώντας του εγκεφάλου, είναι πολύ δύσκολο να μην δυσλειτουργούν τα του εντέρου. Θα μπορούσε λοιπόν το ίδιο φάρμακο να το χορηγήσει ο γαστρεντερολόγος, και τότε είναι ένα γαστρεντερολογικό φάρμακο απαλλαγμένο από ερωτήσεις και ανησυχίες. Αν εγώ χορηγήσω το ίδιο σκεύασμα, η πρώτη ερώτηση είναι αν θα είναι εθιστικό, αν θα κοιμάμαι όλη μέρα, αν... Εντάξει, δεν μου το λένε ευθέως αν θα τρελαθώ, γιατί σου λέει ψυχίατρος είναι αυτός, μην τον ερεθίσουμε, αλλά αν θα αλλάξει η προσωπικότητά μου, αυτές είναι συνήθως οι ερωτήσεις, αλλά η απάντηση είναι ότι όχι, αυτά τα φάρμακα δεν επηρεάζουν κατά κανόνα τουλάχιστον, για κάποια, για τα περισσότερα είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν επηρεάζουν την ολότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος, εξάλλου είναι τόσο κοινά σκευάσματα, που αν τα βάλουμε σε επίπεδο ποσοστών, πιθανώς ένας στους 10 του περιγύρου μας χρησιμοποιεί

0: και εγώ εκείνο και εγώ το άλλο. Δηλαδή αρχίζουν και ανοίγουν τα στόματα. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο, είναι παρεξηγημένα και ειδικά αν δίνονται από άλλες ειδικότητες, γίνονται πιο εύληπτα από ό,τι από τον ψυχίατρο. Εν τούτης, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και αυτό είναι προσωπική άποψη, ειδικά για την περίπτωση της κατάθλιψης, που είναι τόσο συχνή και υποθεραπευόμενη διαταραχή και τόσο επικίνδυνη για τους ανθρώπους και τόσο τους καταστρέφει τις ζωές, για μένα θα ήταν πολύ προτιμότερο να παίρνουν ένα αντικαταθλιπτικό σωστά από τον νευρολόγο, από τον γενικό γιατρό, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο, οποιονδήποτε, αλλά να το παίρνουν σωστά. Και αν περνούν οι λίγες εβδομάδες, γιατί τα φάρμακα δεν τα παίρνεις εσαΐ, δεν τα παίρνεις ένα χρόνο για να περιμένεις να δράσουν, κάποιες εβδομάδες. Αν δεν δράσει το φάρμακο σε κάποιες εβδομάδες, παραδείγματος χάρη στα αντικαταθλιπτικά 4 με 6 εβδομάδες, εκεί πρέπει να κινηθείς. Και μπορεί η επόμενη κίνηση να είναι η παραπομπή σε ψυχίατρο. Αλλά είναι τόσο συχνή, ειδικά η κατάθλιψη, που προτιμώ να θεραπεύεται σωστά από οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα και ας μην πάει στο ψυχίατρο. Αλλά να αναγνωριστεί έγκαιρα, να θεραπευτεί σωστά. Αυτό είναι προϋπόθεση.
1: Σήμερα ο Δήμος ο Δημέλης, σαν ψυχίατρος, μου έδωσε και μία συνταγή. Η Δεσποινής Αθανασία θα με υπερασπιστεί γι' αυτό και θα μας εξηγήσει γιατί.
2: Χαλινεμένοι, μετά την αρρυπνία, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Όμως, ο διαπεραστικός ήχος του τηλεφώνου έσκησε την ησυχία του σπιτιού. Ο μπαμπάς αλαφιασμένος απαντά στην ανήσυχη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. Σοφία, ηρέμησε. Βαθιές ανάσεις και σταμάτα τη φλιαρία. Αθανασία, ετοιμάσου, φεύγουμε. Η μαμά έκανε το σταυρό της και μας ξεπροβόδησε. Μπαμπά, τι συνέβη? Έχει γίνει κάτι κακό? Η θεία Σοφία είναι σε πανικό. Αλλά Αθανασία μου, μην ανησυχείς. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο και στην άμα το έχει ξαναπάθει. Πραγματικά, όταν φτάσαμε στο σπίτι, ήταν χλωμή, έτρεμε. Μιλούσε με δυσκολία και είχε ένα φοβισμένο βλέμμα. Σοφία, ηρέμησε, σε παρακαλώ, όλα θα πάνε καλά. Και αυτό που σε απασχολεί θα το συζητήσουμε, τη είπε ο μπαμπάς. Πράγματι, αφού γόνιπε τη προσευχήθηκε, τα επόμενα λεπτά μας εξιστορούσε χαρούμενη πως είχε περάσει με τον γονάκι της. Αφού ξαναέγινε και καταλαβαίνεις πια ότι δεν πρόκειται για σωματική ασθένεια, πάρε επιτέλους την απόφαση να επισκεφθεί στο ψυχίατρο, τη συμβούλεψε ο μπαμπάς. Επιστρέφοντας στο σπίτι, τον ρώτησα. Πατέρα, είναι κακός αυτός ο γιατρός και τον φοβάται τόσο πολύ η θεία? Το αντίθετο παιδί μου ακούει προσεκτικά τον εξεταζόμενο και τον συμβουλεύει για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει προβλήματα σκέψεων, συμπεριφοράς, άγχους και φοβιών. Θα χρησιμοποιήσει και φάρμακα εφόσον τα χρειάζεται, όπως και κάθε άλλος γιατρός.
1: Εξαιρετική κουβέντα μας. Έχουμε σπάσει τα όρια της απλής παρουσίασης της ψυχιατρικής στη ζωή μας. Νομίζω ο κόσμος μας, οι αγαπημένοι μας, οι οποίοι μας ακούνε, μας βλέπουν και θέλουν πραγματικά να μάθουν, τους δίνουμε αυτό που πρέπει να ξέρουν, την αλήθεια. Η αλήθεια στην ψυχιατρική είναι ότι είναι μια ιατρική ειδικότητα. Έχει εξετάσεις, έχει και θεραπείες. Θεραπείες ανθρώπινες, όπως πάρα πολύ εύλογα, όμορφα και περιγραφικά μας περιέγραπες πια, χωρίς φόβους για το αν το φάρμακο που θα λάβω θα έχει παρενέργειες που αλλάζουν την προσωπικότητά μου, την καθημερινότητά μου, τον ύπνο μου, την όρεξή μου. Επίσης ότι θα γίνει κτήμα μου, δεν θα μπορώ να απεξαρτηθώ από αυτό, σαν ναρκωτικά δηλαδή, και επίσης ότι πράγματι δεν αλλάζει το είναι μου, παραμένω ο ίδιος, απλά όπως από μία γρήπη παίρνοντας την ανάλογη αντιβίωση θα γίνω όπως ήμουνα πριν. Έτσι συμβαίνει και τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εκτιμώ, τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ σε ιατρική εκπομπή, το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, γι' αυτό είμαστε και οι πρώτοι σε τηλεθέαση σε όλη τη χώρα, γιατί λέμε αλήθειες και πράγματα που δεν ακούγονται ούτε μεταξύ γιατρών. Αυτή η μεγάλη αλήθεια που είπες, ότι ακόμα και οι άλλες ειδικότητες που τολμούν να δώσουν είτε

0: πολιτικό, είτε αντικαταθλιπτικό, εξαιτίας των παθήσεων της ειδικότητάς τους, δικαιούνται να το κάνουν μέχρι αποτυχίας, χωρίς να βλάψουν όμως, γιατί αυτό είναι και το ρητό της ιατρικής, και μετά να παραπέμψουν στον ψυχίατρο, ο οποίος είναι μια συνέχεια μιας φαρμακευτικής αγωγής σε ιατρικά δεδομένα πραγματικά, όπως όλα τα άλλα τα φάρμακα, χωρίς ακρότητες και χωρίς τρέλες. Για πόσο καιρό πλέον οι άνθρωποι μας ρωτούν, πάω στον ψυχίατρο, παίρνω την αγωγή μου. Για πόσο καιρό, πώς θα καταλάβω ότι ο πανικός έμεινε πίσω, η κατάθλιψη δεν θα ξανάρθει, η διπολική διαταραχή δεν θα με τυραννίσει, η σχιζοφρένεια δεν θα ξαναδιαλύσει το σπίτι μου?
1: Η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει μία μοναδική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι χρόνοι στην ψυχιατρική γενικότερα είναι λίγο διαφορετικοί από ό,τι είναι στην καθημερινότητα. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντομότερη θεραπεία, το συντομότερο θεραπευτικό σχήμα που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει, παραδείγματος χάρη για μια διαταραχή πανικού ή για ένα μοναδικό καταθλιπτικό επεισόδιο, για το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, είναι περίπου 9 με 12 μήνες. Και λέμε, αυτή είναι η συντομότερη θεραπεία. Και όταν ακούει κάποιος 9 με 12 μήνες, σοκάρει. Θα του λες, είναι ο συντομότερος χρόνος. Μετά, αυτό που καθορίζει τα πράγματα είναι η διάγνωση. Η σχιζοφρένεια, όπως είπαμε πριν, είναι μια κατάσταση που εξ ορισμού θα σημάνει την ανάγκη για χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Το ίδιο και η διπολική διαταραχή. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει τηλεθεατές, θα υπάρξουν τηλεθεατές που θα έχουν γνωστούς, φίλους ή οι ίδιοι που δεν εμπίπτουν στον κανόνα αυτό. Δηλαδή που μπορεί να πάσουν από διπολική διαταραχή και να μην ακολούθησαν χρόνια την αγωγή τους και παρόλα αυτά να είναι σε μια καλή κατάσταση. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία και δεν μιλάμε για τις μεμονωμένες ή τέλος πάντων τις στατιστικά λιγότερες περιπτώσεις. Αλλά για να μην πλατιάσω άλλο, το συντομότερο χρονικό διάστημα μιας επιτυχημένης, ξαναλέω, αγωγής, γιατί δεν έχει νόημα να κλείσω τον χρόνο τους 9 ή 12 μήνες αν δεν με βοηθάει το φάρμακο. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι αυτό, σε παράδειγμα χάρη σε έναν πανικό, σε μια κατάθλιψη, στις 4 με 6 εβδομάδες να έχω δει σημαντική βελτίωση. Αν δεν δω μέχρι σε αυτό το χρονικό διάστημα σημαντική βελτίωση, τότε δεν χτυπούν απλώς καμπανάκια, χτυπούν καμπαναριά. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνω. Θα αλλάξω φάρμακο, θα αλλάξω δόση, θα αναθεωρήσω τη διάγνωσή μου, θα ψάξω και άλλα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνω. Και αν όλα εξελιχθούν ευνοϊκά και σε αυτό το χρονικό διάστημα του 1 με 1,5 μήνα έχει αρχίσει να φαίνεται ένα σημαντικά θετικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο, τότε του λέμε ότι η θεραπεία όντως θα ολοκληρωθεί σε αυτό περίπου στους 9 με 12 μήνες αθρηστικά. Αν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο, παραδείγματος χάρη κατάθλιψης, αν πρόκειται για ένα δεύτερο επεισόδιο, εκεί θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αν πρόκειται για ένα τρίτο, μπαίνει για τα καλά στο τραπέζι η διαβίου αγωγή.
0: Η αγωνία, βέβαια, είναι, ναι, γίνομαι καλά εν τέλει, θα ξανακυλήσω. Αν κόψω το φάρμακο, μήπως έχω άλλες παρενέργειες, γιατί το παίρνω τόσο καιρό. Εδώ όμως θα υπερθεματίσω ότι υπάρχουν ασθένειες που παίρνουν διαβίου φάρμακο, ένεση, οποιαδήποτε μορφής, για χρόνια. Ζαχαρό διαβήτη, υπέρταση, σκλήρης κατά πλάκας κλπ. Και δεν μιλά κανείς. Εδώ προτείνεις ένα χρόνο και γίνεται η επανάσταση. Ναι. Επίσης, για τα πιο απλά, για το άγχος, φοβούνται να σε συμβουλευθούν όταν πηγαίνουν ακρίτως στο φαρμακείο και παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά τους ή τους δίδεται, θέλουν ένα χάπι να κοιμηθούν.
1: Και το θέμα είναι λίγο αυτό που είπες το τελευταίο με τα παραφαρμακευτικά. Πολύ συχνά θα πάρω ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο γιατρέ, παίρνω το τάδε αντικαταθλιπτικό όπως ξέρετε, και πήγα στο φαρμακείο και πήρα το δίνα σκεύασμα, το οποίο σκεύασμα είναι, μιλάμε για μη συνταγογραφούμενο από αυτά τα γνωστά, τα που περιέχουν διάφορα φυτά και συνήθως από την Ασία, ξέρω εγώ, ή από κάπου εξώ, από κάποια εξωτικά μέρη, ή χυλίσματα φρούτων και δεν ξέρω τι άλλο περιέχουν. Λοιπόν, και αυτό που τους απαντώ είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω την αλληλεπίδραση με το φάρμακο που παίρνετε, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Οπότε σε αυτό θέλει μια αυξημένη προσοχή. Γενικά όμως ο κόσμος είναι πιο δεκτικός αν κάτσεις και του εξηγήσεις. Δεν έχω κάνει ποτέ σε άνθρωπο που βλέπω στο ιατρείο, και νομίζω ότι όλοι όσοι με γνωρίζουν και βλέπουν αυτή τη στιγμή την τηλεόραση δεν θα διαφωνήσουν, ποτέ δεν έχω πει μην κοιτάξεις το χαρτάκι των φαρμάκων. Κοίταξε τον θέλεις, αλλά ρώταμε, στείλε με ένα μήνυμα. Γιατί τα χαρτάκια των φαρμάκων, όπως ξέρεις Παύλο, δεν γράφονται από γιατρούς απαραίτητα, από τα νομικά τμήματα των εταιριών γράφονται, και τους εξηγώ το εξής απλό. Η συνηθέστερη παρενέργεια στα ψυχιατρικά φάρμακα, από τις πρώτες τέλος πάντων, είναι η κοινάχη, το κοινό συνάχη. Είναι δυνατόν ένα φάρμακο να προκαλεί συνάχη? Ό,τι ανέφεραν οι ασθενείς στην περίοδο που δοκιμαζόταν το φάρμακο, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να το καταγράψει στο περίφημο χαρτάκι. Χωρίς να μας λέει αν υπάρχει αιτιολογική σχέση του φαρμάκου με την κατάσταση στην οποία παρατηρήθηκε. Αλλά ποτέ δεν είπα σε κάποιον κάθε άλλο. Κοίταξε το, σημείωσε αυτά που σου κάνανε εντύπωση, σημείωσε τι φοβάσαι και έλα να το συζητήσουμε. Ή πάρε με ένα τηλέφωνο ή στείλε με ένα μήνυμα. Υπάρχει όμως ένας αυξημένος φόβος. Και το καταλαβαίνω, γιατί είναι φάρμακα που λες θα μπουν στον εγκέφαλο και δεν ξέρω τι θα μου κάνουν στον εγκέφαλο. Και είναι, ο εγκέφαλος είναι το αρχηγείο μας. Είναι το όργανο με τον οποίο βλέπουμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε για τον κόσμο. Αυτός είναι ο κυρίαρχος φόβος, που δεν αφορά φυσικά όλα τα υπόλοιπα φάρμακα. Υπάρχει η δυσπιστία επίσης. Υπάρχει το γεγονός των ανθρώπων που μπορεί κάποιος να έχει στο περιβάλλον του, δεν είναι σπάνιο, που πήραν φάρμακα, που πήραν ίσως υπερβολικά φάρμακα, υπερβολικά ενώ σε συνδυασμούς και ποσότητες και τα λοιπά, και ήταν κατεσταλμένοι και δεν θέλει ο ίδιος να καταλήξει έτσι και φοβάται. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά είναι οι άνθρωποι που αν τους εξηγήσεις, δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι νευροεπιστήμονες, αλλά όλοι είναι νοήμονες και μπορούν να καταλάβουν αν τους πεις με 2-3-5 απλά λόγια και 2 εικόνες το τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου και τι φιλοδοξούμε να πετύχουμε. Θα δεχτούν να το πάρουν. Τώρα στο τι θα γίνει μετά αν διακοπεί το φάρμακο, εκεί καταρχάς, επειδή το φάρμακο όπως είπαμε στην αρχή είναι εργαλείο, βοηθάει στο να διορθώσουμε συμπτώματα, αλλά την κυρίαρχη κατάσταση, παραδείγματος χάρη αυτό που προκάλεσε μια διαταραχή πανικού, ναι, είναι μια γενετική ευαλωτότητα στο να παράγει ο άνθρωπος εύκολα άγχος, αλλά από εκεί πέρα υπήρξαν και κάποιες καταστάσεις που τον όθησαν στο να κάνει τις κρίσεις πανικού. Αν αυτές οι καταστάσεις δεν ανιχνευτούν και δεν διορθωθούν με ψυχοθεραπεία, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος μετά τη διακοπή του φαρμάκου, έστω συμπληρώνει το δέον, το επιβαλλόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη, να πέφτει, να υποπίπτει στις ίδιες παθολογικές, να το πούμε έτσι, ρουτίνες ή φαυλοκυκλικές διαδικασίες, είναι πιθανό σε άλλο το άλλο χρονικό διάστημα από τη διακοπή του φαρμάκου να ξαναντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Οπότε έρχεται η ψυχοθεραπεία, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις στην έννοια θεραπεία. Να ανιχνεύει δηλαδή και να λύνει τα δυσλειτουργικά μοτίβα. Το φάρμακο δεν είναι αυτό. Το φάρμακο κάνει τη δουλειά του, την κάνει στάντρα, θα την κάνει στο 70% των ανθρώπων, τόσο περίπου είναι νομίζω σε όλη την ιατρική για όλα τα φάρμακα πλην των αντιβιωτικών η αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς δεν αλλάζει προσωπικότητα, δεν διορθώνει τα λάθη μας, δεν θα μας κάνει να φερόμαστε διαφορετικά, δεν θα κάνει σε έναν άνθρωπο που ποτέ στη ζωή του δεν είπε ένα όχι, να του μάθει να λέει όχι. Κανένα φάρμακο δεν θα το κάνει. Αν δεν το κάνει η ψυχοθεραπεία, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, θα ξανααντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον.
0: Εγώ δεν χρειαζόμουν να τα ακούσω όλα αυτά από σένα, τα ήξερα, τα ακούμε όμως όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό όποτε έρχονται ασθενείς στο ιατρείο για να πάρουν μια γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί φοβούνται να πάνε στον ψυχίατρο και θεωρούν τον νευρολόγο πιο ήπιο, σαν ταμπέλα ουσιαστικά, γιατί και οι δυο ήπιοι είμαστε εδώ φαντάζομαι, και τους λέω πρέπει να πάτε στον ψυχίατρο, αμέσως ταράζονται, όχι δεν θα κάνω τίποτα, μα τότε δεν θα κάνετε τίποτα για τον εαυτό σας, δεν έχετε άλλη ευκαιρία, και εκεί ο ψυχίατρος είναι σαν και μένα, απλά σπούδασε κάτι διαφορετικό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Ναι, την λύση θα την έχουμε, φυσικά θα την έχετε, γιατί εγώ αν σας δώσω κάτι το οποίο έμαθα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή πριν 25 χρόνια, θα σας κάνω κακό. Ο άνθρωπος αυτός το έμαθε πριν 25 λεπτά από τα νέα που ήρθανε από τις μεγάλες προηγμένες χώρες, Αμερική, Αγγλία, που είναι με βάση μελέτες. Επομένως, τι προτιμάτε από τα δύο? Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, ναι, θα πάμε, πώς θα τον βρίσκουμε, πώς θα μιλάμε, μπορούμε να μιλάμε σαν και εσάς, με εσάς, και εμένα με δυσκολεύετε, δυσκολεύεστε να με βρείτε, γιατί όταν δέχομαι πάνω από 120 τηλέφωνα την ημέρα, κάπως πρέπει να υπάρχει και μια υπομονή. Με τον ίδιο τρόπο θα βρείτε και αυτόν τον γιατρό. Και αν μου δημιουργηθούν οι παρενέργειες, δηλαδή αυτά τα ερωτηματικά που ακούς και ξαναείπαμε, για να τα κάνουμε πλέον πάρα πολύ δικά μας και να τα κατανοήσουμε, αν με πειράξει, αν σε πειράξει, πάλι θα το πάρεις αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο, ούτε θα τα παρατήσεις για να σου δώσει κάποια άλλη λύση. Επομένως, σε αυτό θέλω να επικεντρωθούμε τώρα, σε αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα.
1: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, υπάρχει μια δυσκολία καταρχάς στον άνθρωπο, στον ασθενή να παραπεμφθεί ή να δεχτεί την παραπομπή στον ψυχίατρο, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι, και το ξέρεις και το ξέρω και εγώ καλά, ότι πάνε να σε δει κανένας τρελογιατρός, η έκφραση που έχει υποθεί και από συναδέλφους μας, ή εσύ χρειάζεσαι ψυχίατρο, έχει μια προσβλητική έννοια, δηλαδή υπάρχει ένα χρώμα, ακόμα μια οσμή μάλλον, προσβολής ή απόρριψης. Υπάρχει εδώ παρενθετικά να πούμε έτσι, υπάρχει το νιώθουν οι άνθρωποι πολλές φορές που προσέρχονται με σωματικά συμπτώματα, αυτά που λέμε ψυχοσωματικά τέλος πάντων, σταλμένοι από τον νευρολόγο τους, από τον παθολόγο τους, τον καρδιολόγο τους, έρχονται με ένα παράπονο ότι με στείλαν στον ψυχίατρο γιατί δεν με πιστεύουν, και τους εξηγώ ότι σε στείλαν ορθώς. Γιατί σου είπαν ότι το σύμπτωμα είναι ψυχοσωματικό. Ψυχοσωματικό θα πει ένα πραγματικό σύμπτωμα, πραγματικός πόνος, πραγματική ταχυκαρδία, πραγματική σωματική δυσφορία, αλλά ψυχικής αρχής. Δεν υπάρχει η έννοια της ψυχικής αρχής, είναι η αρχή ότι ο εγκέφαλος έδωσε ένα λάθος μήνυμα, ένα λάθος καταράκτη, ας το πούμε, και μας έδωσε μια λάθος πληροφορία. Αλλά το σύμπτωμα είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κανένας δεν παραπέμπει. Τέλος πάντων, τουλάχιστον από τον Παύλο που τον ξέρω, από τους ανθρώπους που γνωρίζω, δεν παραπέμπει ούτε τιμωρητικά, ούτε γιατί δεν πιστεύει ότι. Ο ίδιος ανοιχνεύοντας τα όρια του, λέει: μέχρι εδώ, έκανα την προσπάθειά μου, και από εκεί και πέρα πρέπει να απευθυνθείς ακριβώς κάπου πιο ειδικά. Αυτό είναι κυρίως το. Υπάρχει αυτή η δυσκολία στην παραπομπή. Από εκεί πέρα, στο κομμάτι της επικοινωνίας, όπως ακριβώς και εσύ το λες, υπάρχει δυσκολία το όταν δέχεσαι πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολλά τηλέφωνα. Εναλλακτικά, εγώ αυτό που δίνω στους θεραπευόμενους είναι, προτιμώ, στείλε με ένα μήνυμα, θα είναι SMS, θα είναι στο Viber, θα είναι οτιδήποτε, δηλαδή θα το δω, θα σου απαντήσω, θα εκτιμήσω ότι έχεις μια εικόνα της σοβαρότητας. Επειδή τώρα, σαν ειδικότητα, έχουμε να κάνουμε και πέραν τις παρενέργειες των φαρμακών με καταστάσεις που είναι κάποιες φορές πολύ πιο τρομακτικές, σπάνιες μεν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν έντονη διέγερση, ανησυχία, και το οποίο δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό έως και τρομακτικό. Εκεί πέρα λες, εντάξει, επειδή το ξέρω και επειδή βλέπεις και τον άνθρωπο να είναι κάπως ιδιαίτερα ευαίσθητος, δηλαδή κρίνεις λίγο και με ποιον έχεις να κάνεις, του δίνεις και μια προτεραιότητα παραπάνω. Το σημαντικό με τα φάρμακα στην ψυχιατρική είναι ότι δεν είναι φάρμακα επικίνδυνα. Δηλαδή, το λέω κάποιες φορές αριτολογώντας λίγο μακάβρια, ότι δεν μπορείς καν να πεθάνεις με αυτά. Και είναι προφανές, γιατί δεν θα δίνεις ποτέ ένα όπλο σε έναν άνθρωπο που εν δυνάμει μπορεί και να θέλει να αυτοκτονήσει. Οπότε είναι ασφαλή φάρμακα, Η αλήθεια είναι ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν πολύ δυσφορικές ενέργειες. Εκεί πάλι μέσω της επικοινωνίας, ένα τηλέφωνο που θα είναι ή από κάποια στρατηγική, η οποία είναι, ξέρω εγώ, θα πάρει το φάρμακο ενδιάμεσα στο φαγητό, ή θα μειώσουμε τη δόση, ή μπορεί και να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε το σκεύασμα, αν δούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η ανοχή κυρίως. Δηλαδή αυτό που μας προκαλεί περισσότερες αλλαγές είναι τα ζητήματα ανοχής ενός φαρμάκου. Λύνονται όμως με μια επικοινωνία, αλλά το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι δεν είναι φάρμακα επικίνδυνα. Μπορεί κάποιος να έχει παρενέργειες όπως με όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα από τις υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά δεν θα κινδυνεύσει ποτέ η ζωή του από αυτές.
0: Η ποιότητα της συζήτησής μας εξαρτάται από την ποιότητά σου ως επιστήμονας και των γνώσεων σου. Αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σε ρωτήσω τι έρχεται αύριο.
1: Λοιπόν, αύριο, τι υπάρχει σήμερα και τι θα έρθει αύριο. Καταρχάς, γενικά ως το ερευνητικό, ας το πούμε, το ερευνητικό ενδιαφέρον, η χρηματοδότηση περισσότερο σε ό,τι αφορά την ψυχοφαρμακολογία δυστυχώς δεν έχει. Ευχάριστα ναι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι ακριβώς έχουμε να κάνουμε η διαπίστωση ότι έχεις να κάνεις με ένα πολύ εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο, οπότε η έρευνα είναι πολύ ακριβή, δεν ευνοείται, δεν χρηματοδοτείται. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θετικό, ότι ήδη έχουμε αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε άλλες περιοχές, όπως σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η ογκολογία, η σκλήρυνση κατά πλάκα, που φαντάζομαι ότι είναι πολύ ζωντανή η έρευνα. Τώρα, αυτό που έρχεται, που υπάρχει ήδη, υπάρχουν η αναζήτηση κυρίως για αντικαταθλιπτικά, εκείνη η μεγαλύτερη ανάγκη, σκευάσματα, έρχονται από κατηγορίες παράξενες λίγο, από τα ψυχεδελικά. Είναι αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί στην Αυστραλία και διεξάγονται μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έρθουν και στην Ευρώπη κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια. Αλλά όχι, αυτά δεν θα είναι με τη μορφή των κλασικών φαρμάκων που χορηγούνται άπαξ ημερησίωση μια φορά το μήνα με ένεση ή οτιδήποτε. Θα χορηγούνται, αν καταλαβαίνω και εγώ σωστά από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί για πράγματα που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στην Ήπειρό μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα χορηγούνται και θα υποβοηθούν την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Θα είναι στα πλαίσια μιας διαδικασίας που λέγεται drug assisted psychotherapy, δηλαδή μια μικρή δόση ψυχεδελικού. Τα ψυχεδελικά, όπως λέει το όνομά τους ο όρος αυτός, είναι φάρμακα δηλωτικά της ψυχής. Υποτίθεται ότι κατευνάζουν τις άμυνες και άρα μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός. Έρχονται αυτά για την κατάθλιψη. Υπάρχει ήδη ένα σκεύασμα στη χώρα μας που ανήκει με την ευρία έννοια σε αυτή την κατηγορία και χρησιμοποιείται ένα εισπνεόμενο σκεύασμα μόνο με ενδονοσοκομιακές χορηγήσεις, όχι σε νοσηλευόμενους ασθενείς απαραίτητα, αλλά που θα πρέπει να γίνει εντός νοσοκομείου η χορήγηση για ανθεκτικές καταθλίψεις, αυτές δηλαδή που δεν απαντούν σε τουλάχιστον δύο δοκιμές φαρμάκων, και έχει μια, τουλάχιστον η μικρή εμπειρία που έχουμε το σκεύασμα είναι θετική. Αλλά αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια θα είναι και θα περιμένουμε, ας πούμε, θα είναι αυτά, ας πούμε, τα ψυχεδελικά για καταθλίψεις, για μετατραυματική διαταραχή. Θα τα δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας.
0: Από αυτό το μαγικό ταξίδι και το διαστημικό πλέον, ήρθε η ώρα να προσγειωθούμε στην σημερινή μας πραγματικότητα και στον χώρο μας και πάλι, και το emoji θα ρωτήσει πώς θα φύγει το στίγμα ότι πάω στον ψυχίατρο και παίρνω ψυχιατρικά φάρμακα, και επίσης οι άνθρωποι γύρω από αυτόν τον ασθενή, είτε είναι μεγάλης ηλικίας είτε νεότερος, πώς θα πρέπει να του φερθούν, και σε αυτόν αλλά και στους υπολείπους οι οποίοι με ερωτήσεις πονηρές θα προσπαθήσουν να βάλουν σκέψεις και να απομακρύνουν από την ιατρική πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί να παίρνει ο άνθρωπος σου ψυχοφάρμακα.
1: Αυτό που έθεσες τελευταία είναι ένα πολύ συχνό, δυστυχώς, ερώτημα. Ή επίσης πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι και αναφέρουν ότι η τριτοξαδέρφη που είχε ένα κουμπάρο, που είχε ένα ξάδερφο και έχει ένα φίλο που πήρε και αυτός φάρμακα και είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να το κόψει, ή έγινε έτσι, ή έγινε αλλιώς. Είναι κυρίως εκφράσεις του φόβου που έχουμε απέναντι σε οτιδήποτε μπαίνει και επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάποιος την ίδια ώρα να είναι καπνιστής και να δέχεται την νικοτίνη που μπαίνει και επηρεάζει τον εγκέφαλό του, να πίνει αλκοόλ, είτε κοινωνικά είτε σε βαρύτη χρήση, που είναι μια ουσία που μπαίνει στον εγκέφαλό του και τροποποιεί τον εγκέφαλό του. Δηλαδή είναι λίγο μια ανισότιμη και παράδοξη στάση που μπορεί να κρατούν να κρατούμε εμείς οι άνθρωποι. Εν τούτης, αυτό που μπορεί κάποιος να κάνει για να βοηθήσει, το περιβάλλον δηλαδή να βοηθήσει, είναι περισσότερο στο να στηρίξει τον ασθενή και στις παρενέργειες του και στο να, στην τάση του να, που είναι να εγκαταλείψει το φάρμακο, γιατί ακριβώς έχει γαλουχηθεί με αυτές τις ιδέες, τις προκαταλήψεις, τους φόβους. Κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, σήμερα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μιλούσα με μια κυρία που είναι η κόρη της κυρίας που είδα, τέλος πάντων, και που λέω, μου λέει πώς είναι η μαμά σας, μου λέει είναι καλύτερα, ωραία, αλλά ήθελε να διακόψει την αγωγή, γιατί κατά τη γνώμη της περάσανε, ας πούμε, 1,5-2 μήνες και θεωρεί τώρα ότι έφτασε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να τη διακόψει. Να τονίσω εδώ πέρα ότι βέβαια δεν είναι η πρώτη κυρία. Λένε ότι οι στατιστικές ότι περίπου 60-70% των καταθλιπτικών, όταν αρχίζουν και γίνονται καλά, στους 2-3 μήνες διακόπτουν την αγωγή τους, παρά τις οδηγίες που έχουν πάρει, που είναι προφανώς να μην τη διακόψουν, και επίσης προφανώς άμεσα σχεδόν υποτροπιάζουν. Οπότε το περιβάλλον έχει να κάνει αυτό, να προσπαθήσει να στηρίξει, καταπολεμώντας τέτοιους φόβους ή πρωτοβουλίες ή σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει ζήτημα συμμόρφωσης με την αγωγή, όπως για παράδειγμα στη ψύχωση, όπου ο ασθενής δυστυχώς δεν πιστεύει ότι υπάρχει, και δεν πιστεύει ότι υπάρχει και λόγος να παίρνει φάρμακα, και μπορεί να προσποιείται ότι τα παίρνει, αλλά να μην τα παίρνει στην πραγματικότητα. Το περιβάλλον δυστυχώς επιφορτίζεται με έναν εποπτικό ρόλο ως προς αυτό, να παρακολουθεί δηλαδή την ορθή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, που είναι κρίσιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλους τους υπόλοιπους που ακριβώς θα προσπαθήσουν και θα κατακρίνουν και θα έχουν άποψη, θα έχουν τον τρίτο ξάδερφο που πήρε εκείνα τα φάρμακα και έγινε έτσι και έγινε αλλιώς και δεν μπόρεσε να τα κόψει κτλ., θα παραπέμπουν πάντοτε. Αυτό είναι η γνώμη μου, ότι σταθερά παραπέμπουμε στο γιατρό, ότι θα ρωτήσουμε το γιατρό, ακούμε την ιστορία σου για τον τρίτο ξάδερφο, θα τη μεταφέρουμε, θα ρωτήσουμε τι είναι αυτό. Η απάντηση πάνω που θα πάρω ότι δεν το ξέρω τον τρίτο ξάδερφο, δεν ξέρω τι πήρε, δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα μετά αυτό να επικοινωνηθεί το νέο, οι απορίες, οτιδήποτε, στον γιατρό που εμπιστεύονται. Μπορεί να είναι ο παθολόγος τους, μπορεί να είναι ο νευρολόγος τους, μπορεί να είναι και ο ίδιος ο ψυχίατρος. Αλλά είναι προτιμότερο εκεί να απευθύνουν τις απορίες. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι θα τους ηρεμήσουν και τους ανθρώπους και θα τους πούνε: σκέψου ψύχρεμα, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Έχουν τις απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Η ευαίσθητη φωνούλα έκανε μία σχέση με ένα σχεδόν διπολικό άντρα, και μέσα από αυτό, και επειδή μιλάμε για φροντιστές, επειδή μιλάμε για κοντινούς ανθρώπους, όταν τον αποκαλούσε ψυχούλα μου με ερωτικό περιεχόμενο, πόσο επηρέασε τη δική του προσωπικότητα, και μέσα από αυτό και μέσα από τη λέξη θα ήθελα να πεις και τη δική σου άποψη για το νόημα της ψυχής στην ψυχιατρική, ένα σημείο τριβής με την Εκκλησία.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή για την ψυχιατρική, πρώτη χρησιμοποίησαν πρώτο συνθετικό το ψυχή, δηλαδή είναι η ιατρική της ψυχής, εν τούτης στην πραγματικότητα είναι παραπλανητικό. Δηλαδή είναι μια ειδικότητα που ασχολείται με τον νου και με τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλο σαν όργανο και τον νου σαν νόηση, σαν σκέψη, σαν τρόπο σκέψης. Δεν έχει να κάνει με την ψυχή, με την πνευματική έννοια, επουδενή. Δεν αγγίζει τέτοια θέματα. Όπως είπα και στην αρχή, τα όρια είναι ευδιάκριτα και όσοι τα περνούν εσκεμμένα και για να περάσουν δικές τους, κατά τη γνώμη μου, προβληματικές απόψεις και από τα δύο πεδία προερχόμενοι. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή, έχω, χωρίς να τους έχω γνωρίσει, πάρει εξαιρετική βοήθεια από πνευματικούς θεραπευόμενων μου, οι οποίοι ξεκαθαρίζοντας τα όρια τηρούν οι ίδιοι, βάζουν οι ίδιοι τη διαχωριστική γραμμή και λένε μέχρι εδώ, εγώ είμαι πνευματικός και από εκεί και πέρα είναι ο γιατρός, και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να επιτευχθεί η συμμόρφωση αυτών των ανθρώπων με την αγωγή, γιατί ο πνευματικός έχει μεγάλη επίδραση, έχει πραγματική εξουσία, ασκεί, δηλαδή ασκεί, έχει πειθό για τον πιστό. Έχω πάρει λοιπόν πολύ μεγάλη βοήθεια. Φαντάζομαι ότι από κάποιους έχω εισπράξει και πολεμική, την οποία δεν την έχω αντιληφθεί, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά μου φαίνεται απόλυτα λογικό, όπως έχω δει και το αντίστροφο. Αλλά ξαναλέω, η ψυχιατρική είναι επιστήμη του εγκεφάλου, του νου. Δεν ασχολείται με την πνευματική έννοια της ψυχής, δεν μπορεί να την αγγίξει, αλλά είναι πάρα πολύ, όπως πούμε, ξεχωριστές καταστάσεις για να τις εμπλέκουμε. Αν εμπλέκονται, γίνεται ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μου, κακοπροαίρετα. Δεν είναι. Είναι επικουρικά. Έχω πάρει πραγματική βοήθεια. Έχω ανθρώπους στο ιατρείο που είναι άνθρωποι μοναχοί, μοναχές, που ξεκαθαρίζουν και πολύ, είναι και πολύ, σε πολύ πιο βαθιά νερά από όλους εμάς που δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ, αλλά έχουν ξεκαθαρίσει ότι άλλα είναι τα του γιατρού, άλλα είναι τα του Θεού, και είναι η ιατρική, όμως, όπως και η ψυχιατρική ειδικότερα, όπως πούμε, δημιουργήματά μας. Δεν μπορεί να έχουν ούτε αψεγάδιαστες να είναι, ούτε να αγγίζουν καν το τέλειο. Νομίζω ότι απλά αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε απλώς να βοηθάμε περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι 70 ή 80 χρόνια πριν. Αυτό έχουμε καταφέρει. Ακόμα απέχουμε πολύ από το να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους.
0: Επομένως, το ψυχούλα μου είναι κολλητικό τελικά σε μία σχέση.
1: Είναι. Στις σχέσεις είναι, νομίζω. Αλλά σε εμάς, εντάξει, αποφεύγουμε το, εγώ τουλάχιστον αποφεύγω να το ανοίξω, και όχι, η αλήθεια είναι ότι το ξεκαθαρίζω, ότι εμείς θα μιλήσουμε για πεζά πράγματα. Τα συναισθήματα, δηλαδή, στην ψυχιατρική είναι χημεία. Δεν είναι τόσο μαγικό, δεν είναι λέξεις, είναι ουσίες, είναι αυτές που προσπαθούμε να επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο, να ρυθμίσουμε μάλλον, οπότε δεν έχουν τόσο ρομαντική και μαγική έννοια.
0: Ο Γιάννης, με τις φοβίες του που δεν μπορεί να ανέβει μία σκάλα, τις ξεπέρασε και παίρνει φάρμακο. Δεν θέλει να το κόψει.
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συναντώ σπάνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ που μπορώ να το καταλάβω, το ότι φοβούνται ότι αν αλλάξεις κάτι σε αυτή την ευαίσθητη ισορροπία θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αλλά την ίδια ώρα προσπαθώ να τους ενισχύσω το γεγονός ότι το φάρμακο, ξαναλέω, είναι εργαλείο. Εσύ έκανες την προσπάθεια, φίλε Γιάννη. Εσύ ανέβηκες, κατέβηκες στη σκάλα. Δεν την ανέβηκε, την κατέβηκε το φάρμακο. Αυτό το μόνο που έκανε είναι ότι για να μπορείς να κάνεις εσύ τα πρώτα βήματα, αυτό σου μείωσε το άγχος. Ή όταν αγχώθηκες πάρα πολύ, έβαλε ένα ταβάνι, μια οροφή, και δεν έκανες πανικό. Μόνο αυτό έκανε το φάρμακο. Αλλά τη σκάλα την κατέβηκες μόνος σου. Οπότε, εμείς χημικά έχουμε διορθώσει αυτό που έπρεπε, εσύ συμπεριφορικά έχεις κάνει το μεγαλύτερο βήμα, και τώρα πρέπει να βοηθήσουμε να φύγεις από κάτι το οποίο πιθανώς δεν χρειάζεσαι. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται, και τι πειράζει να το παίρνω. Ναι, δεν έχουμε κάποιο σημάδι από τη βιβλιογραφία ότι πειράζει να το παίρνεις, αλλά από την άλλη μεριά, ας μην ξεχνούμε ότι είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα. Δεν υπάρχει στη φύση. Στη φύση δεν υπάρχουν, δεν εισπνέουμε καταθλιπτικά, δεν αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, ο ποροπολείο αντικαταθλιπτικά, δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε καλό είναι να τα περιορίσουμε στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Όπως είπαμε, σε αρκετές περιπτώσεις θα χρειαστούν και διαβίου. Ένας Γιάννης όμως θα μπορούσε και να φύγει από το φάρμακο.
0: Πραγματικά υπάρχουν πάντα οι άπιστοι θωμάδες, οι οποίοι επιμένουν όχι στα φάρμακα. Να. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι θωμάδες, όπως λέγουμε, όχι στα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Ζητούν εναλλακτικές θεραπείες. Εναλλακτική θεραπεία είναι ο ψυχολόγος ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Ο ψυχολόγος είναι συμπληρωματική θεραπεία, μπορεί να είναι αυτός που θα κάνει την ψυχοθεραπεία, εφόσον είναι εκπαιδευμένος, όπως και για την ψυχίατρο ισχύει για την ψυχοθεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι ψυχίατροι να κάνουν ψυχοθεραπεία, πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία. Εναλλακτικές θεραπείες τώρα που προβάλλονται, δυστυχώς ακούμε στην καθημερινότητα πολλές. Οι περισσότερες σκορπούν γέλιο, να πω την αλήθεια. Πριν σκορπίζουν βέβαια οργή για την εκμετάλλευση. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση. Με διάφορα απίθανα αντιοξειδωτικές θεραπείες, από τοξινώσεις πανάκριβες που βάζεις τα πόδια σου σε μια λεκάνη με νερό και πληρώνεις 120 ευρώ και διάφορα τέτοια ακούμε. Με τον ψυχολόγο μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά και έχω ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Όταν εγώ δεν μπορώ να αναλάβω για τους χι λόγους την ψυχοθεραπεία του θεραπευόμενου και να παρακολουθώ το φάρμακο, ή αντίστροφα παραπέμπει ο ψυχολόγος ανθρώπους, γιατί από την εμπειρία του κρίνει ότι υπερβαίνει τα όρια και θα πρέπει να πάρει κάποιο φάρμακο. Γενικά δεν είναι ένα πεδίο σύγκρουσης, είναι ένα πεδίο που μπορεί να υπάρξει καλή συνεργασία, αλλά όπως σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι και επαγγελματίες ειδικότερα. Αυτό δεν αποφεύγεται. Υπάρχει όμως στα ψυχιατρικά γενικώς νοσήματα, θα χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση, χωράει πολύ κουμπογεννητισμός δυστυχώς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον φόβο των συνανθρώπων τους για το φάρμακο και προτείνουν διάφορες μαγικές μεθόδους. Ας το πούμε έτσι.
0: Ο Κοσμάς είναι χαρούμενος που ξαναβρήκε τη Μαρία. Η Μαρία είναι χαρούμενη που ξαναβρήκε τη ζωή. Μια ταλαιπώρια που έμπλεξε σε όλο αυτό το γαϊτανάκι, από την σκέψη και την οτροπία των γονιών της, από τη σκέψη και την οτροπία που πότισε τη δική της και μπλέχθηκε σε αυτά τα γρανάζια εναλλακτικών θεραπείων, αλλά και όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την ιατρική, δεν ξεχώρισε ποιος είναι ο ρόλος του νευρολόγου, ψυχολόγου και του ψυχιάτρου. Και λύθηκε το θέμα του φυσικά όταν πίστηκε να ακολουθήσει τον ψυχίατρο. Κλείνοντας, επειδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα και απορίες ακόμα και νέων ανθρώπων, όσο παράξενο και αν ακούγεται η σημερινή εποχή, ποια είναι η διαφορά αυτών των τριών και τα θεωρούμε ένα.
1: Ναι.
0: Με αυτή την ιεραρχία, νευρολόγος, ψυχολόγος, και ψυχίατρος.
1: Ναι. Όπως το πω, ψυχίατρος, γιατί είναι το πιο φοβιστικό νομίζω, γιατί είναι συνδεμένο με προσβολή και με τιμωρία. Είμαστε και δύο στρατιωτικοί εξάλλου και γνωρίζουμε ότι πόσες φορές οι παραπομπές από τους διοικητές ήταν για το πειθαρχικό παράπτωμα ενός στρατιώτη, 4 μέρες κράτηση και παραπομπή και σύλλογος του ψυχίατρου. Ήταν μια μορφή ποινή. Να το θέσω έτσι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, είναι διακριτές. Για εμάς όλους εύκολα διακριτές. Διακριτές θέσεις, καταστάσεις, επαγγέλματα, ειδικότητες. Καταρχάς, το πολύ σημαντικό με τους συνεργάτες μας, τους ψυχολόγους, είναι ότι η διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος για να πάρει την ειδικότητα πρέπει να έχει τελειώσει ιατρική. Ο ψυχολόγος τελειώνει το τμήμα ψυχολογίας που δεν έχει σχέση με την ιατρική. Η βασική λειτουργική διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της διάγνωσης, της διερεύνησης μάλλον και της διάγνωσης, και ο ψυχολόγος όχι, δεν μπορεί να διαγνώσει, και ο ψυχολόγος κρίσης πανικού, γιατί δεν μπορεί να διαγνώσει π.χ. τον υπερθυροειδισμό επίσης, που θα μπορούσε να υποκρύπτεται τον κρίσιμο πανικού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον νευρολόγο, ενώ μελετούμε το ίδιο όργανο ακριβώς, ασχολούμαστε με εντελώς διαφορετικές παθήσεις, με κάποια κοινά ή συμπίπτοντα πεδία, παραδείγματος χάρη τις άνοιες, κάτι που για μένα είναι περισσότερο, να το πω την αλήθεια, νευρολογικό αντικείμενο και πολύ λιγότερο ψυχιατρικό. Υπάρχει και ο ρόλος του ψυχιάτρου εδώ πέρα, μπορεί να είναι συμπεριφορικές διαταραχές, αλλά είναι δευτερεύον. Θεωρώ ότι ο νευρολόγος που ασχολείται με τις άνοιες μπορεί να χειριστεί και τις συμπεριφορικές εκδηλώσεις της άνοιας. Από εκεί και ύστερα, τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά, παρότι βρισκόμαστε και μελετούμε το ίδιο όργανο. Όπως για παράδειγμα είναι πολύ διακριτά τα παιδιά του νεφρολόγου με τον ουρολόγο. Και οι δύο ασχολούνται με το οροποιητικό σύστημα, με ένα τμήμα τουλάχιστον το οροποιητικό, μια ειδικότητα, αλλά είναι δύο διακριτές ιατρικές ειδικότητες.
0: Πραγματικά σήμερα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε με τις δικές σου ικανότητες, γνώση και δυνάμεις, εμπειρία, το αυτονόητο. Είναι τόσο δύσκολο το αυτονόητο να το περάσουμε. Δηλαδή ότι έχω κάποιο θέμα με τις νόσους που είπες, άγχος, στεναχώρια, ιδέες, φοβίες και πιο δύσκολα κρίση πανικού, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια και διάφορες άλλες πιο βαριές ψυχιατρικές διαταραχές. Και το αυτονόητο είναι να πάω στον γιατρό, ο οποίος γιατρός είναι ο ψυχίατρος, για να μας βοηθήσει, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας μας το εξωθούν προς τα εκεί. Αλλά και εκεί το έργο τους είναι το δύσκολο και σε εκείνους. Να προβάλλουν το αυτονόητο. Ποια είναι η πηγή της ζωής, και ότι όλα αυτά πηγάζουν από το Θεό μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, μέσα από το αυτονόητο και το είναι που χρησιμοποιήσαμε και την ψυχιατρική σου δυνότητα, θα ήθελα να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή σε τέτοιο επίπεδο, όπως ήταν ο τίτλος μας. Ένας τίτλος στην αρχή δυσνόητος, που αμέσως όμως έγινε αντιληπτό ότι είναι αυτονόητος.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να κλείσω σαν ένα τελευταίο μήνυμα είναι ότι το φάρμακο δεν είναι στίγμα. Το φάρμακο δεν σημαίνει βαριά νόσηση. Είναι ένα εργαλείο. Ένα βαρύ εργαλείο στο αυτοκίνητό μας είναι ο γρίλος. Δεν διορθώνει και μια σημαντική βλάβη. Δεν έχει σκάσει ο κινητήρας. Έχει απλώς μπει ένα καρφί στο λάστιχο και μας βοηθάει να βγάλουμε το λάστιχο. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας το εργαλείο, γιατί πολλές φορές η σύνδεση που κάνουν οι άνθρωποι είναι ότι αν θα μου συνταγογραφηθούν φάρμακα, σημαίνει ότι πάσχω από κάτι βαρύ. Καθόλου δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι το εργαλείο που συναποφασίσαμε μάλλον να χορηγήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα ήθελα να είναι το μήνυμα, ότι δεν είναι ταμπού. Είναι και λίγο, ξέρω ότι ακούγεται κλισέ η φράση δεν είναι ταμπού, αλλά από την άλλη μεριά οι στατιστικές δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί φάρμακα, για να έχουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω, την υποκρισία του στουρθομακαμιλισμού, να χώρουμε το κεφάλι μας στην άμμο και λέμε κανένας δεν παίρνει. Ναι, είναι μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι στατιστικές λένε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι στο μήκος της ζωής ένας στους τρεις ανθρώπους θα νοσήσει από ένα ψυχιατρικό νόσημα. Προφανώς είναι πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι μειονέκτημα. Μπορούμε με αυτή τη συνεργασία να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και μεταξύ ασθενών, γιατρών και μεταξύ των γιατρών των ίδιων, να βελτιώνουμε την έκβαση, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής με ένα αξιόπιστο εργαλείο.
0: Σε ευχαριστώ από ψυχής.
1: Εγώ
0: συμμαθητή, αδελφή και φίλε, σαν χθες είναι που μπαίναμε στη σχολή οι νεούδια, παιδιά που βγαίναμε από το σπίτι για πρώτη φορά, και σήμερα βρισκόμαστε εδώ ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων, είναι σίγουρο και το έχει ζήσει το πετσί σου, τηλεθεατών, να κάνουν να μας ακούνε, να λέμε μια ιστορία, όπως καθόμασταν τότε γύρω από την φωτιά στη θερινή μας διαβίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ να έχετε μια καλή τηλεοπτική σεζόν.
0: Τα είπε όλα.

φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγκιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπονούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Πανήγυρης, οσίου Αμφιλοχίου του Νέου, του Εμπάτμου. Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου στην Πάτμο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία και το Σάββατο στις 7 το πρωί την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς στις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό, εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους, εκείνους που με την Αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού, οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επιλεκτοί του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηναία, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και

δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνωστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προς τι επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας;

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μία ερμηνεία και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν».

μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την Ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντίπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Πυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κ. Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

0: Η Άγιοι Ανάργυροι
1: προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία, γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν.

Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων, μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό και εκείνος για να τον τιμήσει έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτων πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, τους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Ο Μάσος Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάριγγος, που μαρτύρησε το 316 και εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κρυμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένα ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραγιανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Αγία Σοφία, η μάρτυς και γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου. Η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα πανηγύρεως επί τη συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβρητήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, όρθρος αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

0: Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Ωραία Ελλάδος, μία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Μην ανησυχείτε, είστε στη σωστή εκπομπή. Σας υποδεχτήκαμε με ένα καπαδόκικο τραγούδι του Πασχαλινού κύκλου, τραγούδι για ένα κάστρο, τραγούδι που δεν έχει στίχο ελληνικό, λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών συνθήκων που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες εκεί τότε. Πάμε όμως λίγο βορειότερα τώρα στον Πόντο.

Αλέξης Παρχαρίδης, ξεχωριστή παρουσία στον κόσμο του ποντιακού τραγουδιού, και τώρα Κώστας Δούσας σε ηχογράφηση του 1932. Ήδη βρεθήκαμε στην Ατάλεια.

άκουσμα ξεχωριστό σαν το ίδιο το νησί και τους ανθρώπους του τώρα. Βέβαια θα μου πείτε και ποιος τόπος ελληνικός δεν είναι ξεχωριστός. Έχετε δίκιο. Πάντως αυτό που θα ακούσουμε είναι από την Κάρπαθο.

Νεότερη εκτέλεση τώρα ενός κλασικού κυπριακού τραγουδιού Αχερόμπασμαν και ο Αλκίνος Ιωαννίδης να τιμάει την καταγωγή του.

0: Απελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: πεζοδρόμη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Πλουτιζόμενος εν ταπεινώσει. Προσπαθώ να βγάλω τον εαυτό μου από τη μέση. Ο πατήρ Θαμασκηνός, ως σκοπό των ασκητικών του παλεσμάτων, είχε θέσει την απελευθέρωσή του από την υψηλοφροσύνη, την καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια, οι οποίες σκοτίζουν τον άνθρωπο με την αδιαπέραστη ομίχλη του εγωισμού. Με άγρυπνο οφθαλμό παρακολουθούσε κάθε κίνηση της καρδιάς του, όπως φαίνεται από τους λόγους του. Εάν έχεις την υπακοή και την ταπείνωση, οι άλλες αρετές έρχονται από μόνο

μόνες τους και μαζεμένες, ενώ ο εγωισμός είναι σκότος. Γι' αυτό ο Σάκης μου σκοτίζεται ο νους, λέω. Στοπ, εδώ υπάρχει αναποδιά. Τότε παίρνω τον άλλο δρόμο. Προσπαθώ να εγκαταλείψω τον εαυτό μου, να το συντρίψω, να το βγάλω από τη μέση. Και μόνον έτσι βρίσκω αμέσως γαλήνη. Διότι ο εγωισμός τυφλώνει την ψυχή και διαστρέφει την αλήθεια. Και είναι δυνατόν να πορευόμεθα ανάποδα και να νομίζουμε ότι βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας, παρακαλώ. Το φρόνημα του γέροντος ήταν μαρτυρικό. Οι ανένδοτοι ασκητικοί αγώνες του, πάντοτε συνειδητοί και εν ελευθερία, εστόχευα στην ταύτιση του θελήματός του με το θέλημα του Θεού. Την άσκηση της υπακοής την θεωρούσε ως την υψηλότερη εκδήλωση της αγάπης μας προς το Θεό. Γι' αυτό δεχόταν ευχαρίστως τους πόνους και τους κόπους της εκοπής των θελημάτων, όπως οι μάρτυρες υπέμεναν με ενθουσιασμό την εκοπή των μελών τους για χάρη του Κυρίου. Νεκρώνοντας τα θελήματά του, ζούσε τη χαρά του Θείου Έρωτος και μιλούσε για μαρτύριο. Έχουμε κι εμείς το μαρτύριο το δικό μας, την απάρνηση των θελημάτων. Αλλά αυτό δεν είναι μαρτύριο τυραννικό. Είναι μαρτύριο απολαυστικό, το οποίο μας αποκαλύπτει το έλεος του Θεού. Όταν ο μοναχός αποβάλλει τα ίδια θελήματα, ελευθερώνεται τελείως και βαδίζει πετώντας. Όχι μαρτύριο δεν έχει, αλλά πορεύεται προς τον ουρανό αγαλωμένο ποδί, δοξάζοντας τον Θεό ημέρα και νύχτα. Εσύ είμαι εγώ. Εξαφανίζοντας λοιπόν τον εαυτό του, άνοιγε δρόμους για τους άλλους, θεωρώντας τις επιθυμίες τους ως οι δικές του. Τα λόγια του ευωδιάζουν με το άρωμα της ταπεινώσεως. Η υποχώρηση στον άλλον είναι η ειρήνη μου και ο γλυκασμός της ψυχής μου. Το ίδιο θέλημα είναι δουλεία, είναι σφίξιμο της ζωής. Όταν όμως κόβεις το θέλημά σου, εις το εγώ φυτρώνει πλέον ως κλάδος της υπάρξεώς σου το εσύ. Και τότε εσύ είσαι η ελευθερία η δική μου. Το θέλημα του άλλου σε ελευθερώνει από τον εαυτό σου, ενώ το ίδιον σε σκλαβώνει και έχεις να δοκιμάσεις πλέον το ποτήρι της πικρίας. Ο άνθρωπος αγιάζει και θεούται με την ταπεινοφροσύνη. Πώς θα ταπεινωθώ, εάν πιστεύω ότι εσύ είμαι εγώ και αν θέσω τον εαυτό μου ενώπιον του θανάτου. Η ταπεινοφροσύνη είναι το εισιτήριο για την αιώνιο ζωή.

πρέπει να τρίψω την μούρη μου κάτω. Για να διαφεύγει ο παππούς τον κίνδυνο της υπερηφανίας, έβλεπε κάθε σφάλμα του με μεγεθυτικό φακό, καθίζοντας τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου, τον κατεδίκαζε αμήλικτα. Παραδεχόταν αμέσως κάθε λάθος ως ειδικό του και έσπευδε πρώτος να ζητήσει συγγνώμη. Αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις που άφηνε κατάπληκτες τις αδερφές όταν με μεγάλη συντριβή εξομολογεί το δημοσία κάποιο λάθος του, χωρίς ευτελή ταπεινολογία, αλλά με ειλικρινή μετάνοια. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1992, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατέφθασαν στη Μονή οι μαθητές ενός ανωτέρου κατηχητικού σχολείου. Η κατηχήτρια είχε προγραμματίσει, χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσει, να εξομολογηθούν τα παιδιά στον παππού. Εκείνος με αυστηρό ύφος της υπέδειξε ότι έπρεπε να τον είχε ενημερώσει, τουλάχιστον με ένα τηλεφώνημα, διότι η ημέρα αυτή δεν ήταν πρόσφορη για να εξομολογηθούν τόσα παιδιά, τα οποία μάλιστα λόγω ηλικίας χρειάζονται άνεση χρόνου και ειδική μεταχείριση. Η κατηχήτρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη μεγάλη της θλίψη και στενοχώρια, αλλά και ο γέροντας είχε στεναχωρηθεί ακόμη περισσότερο, επειδή της μίλησε αυστηρά και φοβόταν μήπως εσκανδάλισε την ψυχή της. Όλη την ημέρα ήταν αμήλυτος. Όταν τον ερώτησαν οι αδερφές γιατί είναι στεναχωρημένος, τους είπε με κατεβασμένο το κεφάλι: «Έχω ένα θέμα τακτοποίητο μέσα μου που με εμποδίζει να προσευχηθώ και να ησυχάσω. Ελείπησα μία ψυχή και φοβούμαι μήπως απόψε πεθάνω χωρίς να έχω συνδιαλλαγή. Θα πάω στο σχολείο όπου διδάσκει η κατηχήτρια για να τη ζητήσω συγγνώμη ενώπιον όλων, επειδή δεν της φέρθηκα καλά και της μίλησα λίγο σκληρά». «Παππού, θα πάτε εσείς εκεί? Δεν την ειδοποιείτε καλύτερα να έρθει εδώ?» «Μα πρέπει, παιδάκι μου, εγώ να κουραστώ και να ταπεινωθώ, να τρίψω τη μούρη μου κάτω». Μετά τη συνδιαλλαγή του με την καθηγήτρια, ο γέροντας ομολόγησε στις αδερφές: «Τρεις εβδομάδες τώρα είχα φτάσει στην απόγνωση. Φοβόμουν μήπως πεθάνω από τη στεναχώρια. Αν είχα κάνει κάτι άλλο, θα έλεγα δεν μπορώ να ιερουργώ. Θα εναπέθετα την ιεροσύνη και θα ετελείωνε το θέμα. Αλλά τώρα ελείπησα μία ψυχή. Και ο Κύριος λέγει ότι αλίμονος αυτόν που θα σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των ελαχίστων. Ευτυχώς τώρα τακτοποιήθηκε η υπόθεση, γιατί είχα φτάσει μέχρι τον Άδη. Άκουγα απόγνωσης, αλλά δεν είχα γευθεί την πίκρα της απογνώσεως. Τώρα όμως εντελείωσε». Τρεις εβδομάδες ρίχθηκα στην προσευχή, παρακαλώντας το Θεό να με συγχωρήσει. Πιο πολύ όμως προσευχόμουν για την καθηγήτρια, και όταν παρουσιάστηκε μπρος μου στην αυλή του σχολείου, ήταν ωραιοτάτη παρακαλώ. Την είχε επισκεφθεί η χάρις του Θεού. Μόλις την είδα, της έβαλα βαθιές στρωτές μετάνοιες και της είπα: «Να με συγχωρέσεις για όλα και ανακαλώ ό,τι σου είπα». Ήταν ένας πειρασμός εκείνη την ώρα. Όλα αυτά έγιναν κατά παραχώρηση Θεού, για να δω την πτωχία μου εγώ. «Βρε παλιάνθρωπε», λέω στον εαυτό μου, «ποιος είσαι εσύ που θυμώνεις? Τι είναι ο άλλος που του φέρεσαι εσύ έτσι?»

Η ιστορία ενός κεραμιδιού. Ο παππούς συνεχώς επαγρυπνούσε στις επάλξεις του είναι του, ελέγχοντας τις πράξεις του, τα ελαττήρια των έργων του και τις κινήσεις του νου και της καρδιάς του. Κάθε απροσεξία και παράληψη του γινόταν αίτιο αυτομεμψίας και ανδρείας αυτοκριτικής. Ήταν ο καιρός που κτιζόταν ο ναός των Αγίων Θεοφανίων, το νέο Κυριακό της Μονής του Μακρινού, και βρισκόταν υπό κατασκευήν η κεραμοσκεπή, για την οποία είχαν αγοραστεί ειδικά κεραμίδια από τα Γιάννητσά. Την ίδια εποχή κτιζόταν και ο ναός μιας ανδρός ιεράς μονής. Και ο ηγούμενος της μονής, που είχε τη φροντίδα της ανοικοδομήσεως του ιερού ναού, επισκέφθηκε τη μονή μας και ζήτησε να πληροφορηθεί από πού θα μπορούσε να προμηθευθεί τα ίδια κεραμίδια. Αφού επήρε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του εργοστασίου, φεύγοντας συναντήθηκε στην έξοδο με τον παππού, ο οποίος ο συνήθως επέβλεπε τις εργασίες. Μόλις ο πατήρ τάδε είδε στιβαγμένα τα κεραμίδια, με πολύ απλότητα είπε: «Γέροντα, να πάρω ένα για δείγμα». Εκείνος, χωρίς να πολυσκεφθεί, αυθόρμητα απάντησε: «Σας ντρέπομαι, πάτερ, αλλά ας μη μας λείψει ένα, πού να τρέχουμε στα Γιάννητσά». Η συνομιλία έληξε εκεί, αλλά το βράδυ στη σύναξη της αδερφότητος ο παππούς ήταν φανερά στεναχωρημένος και με σκυμμένο κεφάλι είπε: «Σήμερα, γερόντισσα, θα ομιλήσεις εσύ στις αδερφές, γιατί εγώ δεν έχω μούτρα, αφού δεν τηρώ το Ευαγγέλιο». «Τι είναι αυτά που λέτε, γέροντα, τι έχετε, γιατί είστε έτσι?» «Ο έλεγχος της συνειδήσεως, γερόντισσα, γι' αυτό το κεραμίδι με έχει χαντακώσει». Τότε οι αδερφές, που είχαν μάθει το γεγονός, για να τον παρηγορήσουν είπαν: «Μα εσείς, παππού, φοβηθήκατε μήπως δεν μας φτάσουν τα κεραμίδια, γι' αυτό δεν το δώσατε. Τι να πούμε εμείς που συνεχώς κάνουμε πιο μεγάλες παραβάσεις?» «Δεν υπάρχει παράβασης μικρή και μεγάλη στις εντολές. Ως της γάρ όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Εάν σου ζητήσει κάποιος το χιτό να λέγει το Ευαγγέλιο, δώσε και το ημάτιο. Εγώ όμως τι έκανα? Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να προσευχηθείτε να με συγχωρήσει ο Θεός, και θέλω, γερόντισσα, να πάω στο μοναστήρι για να ζητήσω συγχώρηση και να διορθώσω το σφάλμα μου». «Γέροντα, γιατί δεν ζητάτε συγχώρηση από το τηλέφωνο?» «Από το τηλέφωνο, γερόντισσα, δεν ταπεινώνεσαι. Πρέπει να πάω προσωπικώς να βάλω μετάνοια». Ας σημειωθεί ότι η αδερφότης αυτού του μοναστηριού από πολύ καιρό παρακαλούσε το γέροντα να την επισκεφθεί, αλλά εκείνος διαρκώς το ανέβαλε, επειδή στα ταξίδια υπέφερε από ναυτία. Την επομένη το πρωί ο παππούς με πολλή επιμέλεια ετοποθέτησε ένα κεραμίδι στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε μαζί με έναν άλλον ιερέα για το μοναστήρι. Την ώρα που αναχωρούσε, οι αδερφές του είπαν: «Παππού, στη μονή αυτή έχουμε κεντήσει ιερά καλύματα». «Α, ναι, τότε μπορεί να μας συγχωρήσουν για χάρη σας». Η αδερφότης, η οποία είχε ειδοποιηθεί για την επίσκεψη, επερίμενε με πολύ χαρά το γέροντα και είχε μάλιστα ετοιμάσει και επίσημη υποδοχή. Όταν έφτασα στη μονή, ο ιερέας επήρε το κεραμίδι και το εστήριξε πλαγιαστό, σχεδόν οριζόντιο, επάνω στο κράσπεδο ενός παρτεριού. Εφρόντισε μάλιστα να το ασφαλίσει, σφινώνοντας το ένα του άκρο μέσα στο μαλακό χώμα που ήταν βρεγμένο. Ο γέροντας κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μόλις αντίκρισε τη συνοδεία παρατεταγμένη,
έβαλε στρωτή μετάνοια στον ηγούμενο ενώπιον όλων των μοναχών. Μετά παρεκάλεσε να έρθει μπροστά ο ιερέας που του ζήτησε το κεραμίδι. Όταν τον είδε να έρχεται, έπεσε κάτω πριν ειδών ζητώντας συγχώρηση. Την ίδια στιγμή, ενώ οι μοναχοί προσπαθούσαν να τον ανασηκώσουν, ακούστηκε ένας ασυνήθις εκοφαντικός θόρυβος. Ο ιερέας εγύρισε να δει τι συμβαίνει και με κατάπληξη αντίκρισε το κεραμίδι να έχει γυρίσει ανάποδα και να έχει γίνει θρύψαλα πάνω στο χώμα. Πώς εγύρισε ανάποδα και πώς εθρηματίστηκε πάνω στο χώμα, εφόσον ήταν τόσο καλά στηριγμένο και τόσο στερεό, ειδικώς κατασκευασμένο για να έχει μεγάλη αντοχή. Όντως, είναι πολύ παράδοξο το γεγονός, αν ληφθεί υπόψη πως αυτού του είδους το κεραμίδι, ακόμη και με τον κόφτη, κόβεται πολύ δύσκολα. Μάλιστα αργότερα, ένα τέτοιο κεραμίδι έπεσε από τον τρούλο του ναού και έμεινε άθραυστο. Είναι φανερό αυτό που ομολόγησαν όλοι οι παρευρεθέντες πατέρες. Έσκασε ο διάβολος, γιατί δεν άντεξε την ταπείνωση του παππού. Στη συνέχεια, στην τράπεζα που παρετέθη, του εζήτησαν να ομιλήσει. Εκείνος γεμάτος συντριβή δεν δεχόταν, λέγοντας: «Τι να πω εγώ σε εσάς, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης?» Μετά όμως από πολλές πιέσεις υπεχώρησε και πολύ ταπεινά εστάλαξε την δρόσον του πνεύματος στις ψυχές των μοναχών. «Ποιήσας λοιπόν και διδάξας», ο παππούς άφησε πίσω του φεύγοντας τον τύπο της εσαρκωμένης ταπεινώσεως.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Όσο περνούν τα χρόνια, φίλοι ακροατές, το πρόβλημα της ανατροφής και αγωγής παρουσιάζει άγνωστες ως τώρα πτυχές και πλευρές. Καθημερινά διαβάζουμε μελέτες ειδικών που μας μιλούν για το παιδί και τον άνθρωπο, για τις άγνωστες και ανεξερεύνητες περιοχές της ψυχής του παιδιού. Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε μόνο την παιδαγωγική επιστήμη. Σήμερα παρουσιάστηκαν νέες επιστήμες όπως η ψυχιατρική, η ψυχανάλυση, η έρευνα για το υποσυνείδητο, η ειδική ψυχολογία όλων των βαθμίδων της ηλικίας, του βρέφους, του εφήβου, του ενηλίκου. Όλα αυτά μαρτυρούν πόσο δυσχερές και πολύπλευρο πρόβλημα είναι γενικά η αγωγή του ανθρώπου και ειδικά η ανατροφή του παιδιού. Και τούτο διότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο απλός στην ψυχική του σύνθεση, ώστε απλή και μόνο μέθοδος να είναι αρκετή για τη διάπλασή του. Παρά τις δυσκολίες αυτές, υπάρχουν οι υπεύθυνοι για την καλή ή κακή ανατροφή του παιδιού. Ποιοι όμως είναι αυτοί? Εμπρότης είναι οι γονείς, μετά τα ίδια τα παιδιά, καθώς και πολλοί παράγοντες της κοινωνίας, όπως είναι το σχολείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα. Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος γεννιέται αδύναμος και ο Θεός τον εμπιστεύεται απόλυτα στην ικανότητα και ευσυνειδησία των γονέων του. Το παιδί κατά την υπιακή και προσχολική ηλικία δεν έχει καμιά ανεξαρτησία και αυτενέργεια, ούτε στις σκέψεις, ούτε στις πράξεις, ούτε σε άλλες ενέργειες έχει την πρωτοβουλία. Δεν μπορεί ακόμη να προτιμά ή να απορρίπτει συνειδητά κάτι, διότι υστερείται γνώσεως και κρίσεως. Έτσι, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να το αντικαθιστούν σε όλα. Αυτές όμως οι ατέλειες του παιδιού γεννούν τις πιο σοβαρές υποχρεώσεις των γονέων προς αυτό. Η όλη ζωή των γονέων, η ατομική και η ιδιωτική, εν γέννη το παράδειγμά τους, αποτελεί το βάθρο ή το βάραθρο για τη μετέπειτα ζωή και εξέλιξη των παιδιών. Ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την ημέρα του θυλασμού. Ο δε Μέγας Βασίλειος παραβάλλει τη βρεφική ηλικία και παιδική με μαλακό κερί, πάνω στο οποίο αποτυπώνονται σαν σφραγίδα οι πάσης φύσεως εντυπώσεις. Αυτά που διετύπωσαν προαιώνων οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έρχεται σήμερα να τα επικυρώσει η παιδαγωγική ψυχολογία. Αυτές οι αλήθειες, που είναι παραδεκτές από όλους, καθιστούν υπευθύνους στους γονείς, που είναι πρώτοι φυσικά παιδαγωγοί για την ανατροφή που πρέπει να δώσουν. Η ευθύνη των γονέων, όπως ελέγχθη, απέναντι στη βρεφική και παιδική ηλικία των παιδιών τους, είναι εξ ολοκλήρου δική τους. Κάποτε όμως έρχεται η ώρα που τα χθεσινά βρέφη, τα χθεσινά παιδιά θα μεγαλώσουν, οπότε επομίζονται προσωπικά την αυτοδημιουργία τους. Έτσι δεν μπορούν να μην ευθύνονται για τη δική τους ζωή και συμπεριφορά, διότι και οι κρίσεις και η αυτενέργεια και η θέλησή τους εισέρχονται στο στάδιο της δράσεως. Μάλιστα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσουν τις ελλείψεις της παιδικής ηλικίας και να συμπληρώσουν τα κενά της ανατροφής που για διαφόρους λόγους και περιστάσεις δεν μπόρεσαν οι γονείς να τα αναπληρώσουν. Αυτό είναι δυνατό να γίνει αρκεί να επισημανθούν οι ελλείψεις και προπαντός να υπάρχει θέληση. Γι' αυτό οι νέοι δεν μπορούν να ξεφεύγουν διαρκώς από την ευθύνη. Η ευθύνη δεν είναι πιο μεγάλη όταν λαμβάνουν μεγαλύτερη και πληρέστερη μόρφωση από ό,τι έχουν οι γονείς τους. Αυτό ήθελαν να πούν οι γονείς του εκγενετής τυφλού των Ιεροσολύμων στους Φαρισαίους
οι οποίοι ρώτησαν αν το παιδί είναι δικό τους, αν γεννήθηκε τυφλό και πώς ανέβλεψε. Απάντησαν λοιπόν ότι το παιδί είναι δικό τους, ότι γεννήθηκε τυφλό, αλλά για το ποιος ή πώς ανέβλεψε έπρεπε να ρωτήσουν το ίδιο το παιδί για να τους διαφωτίσει, διότι το παιδί είχε την ηλικία ώστε να έχει αυτοβουλία και κριτική ικανότητα.

συμβαίνει πολλές φορές να ακούμε την απορία κάποιων ανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν από καλούς γονείς να προέρχονται κακά παιδιά ή από ανάξιους γονείς να αναδεικνύονται μεγάλοι και σωστοί άνθρωποι? Αυτό φυσικά δεν είναι κανόνας, αλλά όταν και όπως συμβαίνει, οφείλεται στο ίδιο το παιδί, το οποίο βοηθάει ή αρνείται στον εαυτό του τη βελτίωσή του. Κυρίως όμως οφείλεται στην ανατροφή και στη διάπλαση που προσφέρει η σοβαρή επίδραση του περιβάλλοντος σε μεγάλους, αλλά περισσότερο σε νέους. Φέρει γι' αυτό η κοινωνία το μερίδιο της ευθύνης της. Εν πρώτης, ευθύνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση, που προβάλλει άθλιες ποιοτικά και ηθικά εκπομπές. Χρωματίζουν ελκυστικά την παραστρατημένη ζωή, τη φαυλότητα και τη διαφθορά, τις ληστείες και τα εγκλήματα, τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά. Είναι γνωστό πως βαθιά εντύπωση προκαλεί στην παιδική και εφηβική ζωή, την νεανική και την όριμη ηλικία, η προβολή σε συνεχή αλληλουχία τέτοιων σκηνών. Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά και πολλά άλλα ωρεοποιούνται και καλύνονται ώστε παρουσιάζονται σαν ευτυχισμένη ζωή, ευχάριστη και χαρούμενη. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία της νεολαίας και τους παρακινούν σε μίμηση των προβαλλωμένων χαρακτήρων της τηλεοράσεως. Έτσι, διάφοροι τύποι γκάνγκστερ και ληστών τύπου του υποκόσμου παρουσιάζονται ως ήρωες και επιτυχημένοι στην κοινωνία άνθρωποι.

είχαν ονομάσει κάποτε τον κινηματογράφο σαν σχολείο του εγκλήματος. Στην αίθουσα όμως του κινηματογράφου μπορούσε να πάει κανείς ή να μην πάει. Ένα από τα εμπόδια ήταν και η τιμή του εισιτηρίου. Τώρα ο κινηματογράφος έχει εισχωρήσει με την τηλεόραση σε όλα τα σπίτια. Τίθεται λοιπόν εύλογο το ερώτημα. Τι μέτρα να πάρουν οι γονείς για να περιφρουρήσουν τα παιδιά τους από τους ηθικούς κινδύνους που σε αυθονία διοχετεύονται με την τηλεόραση? Κι όμως, πολλά μπορούν να κάνουν. Να διαμαρτυρηθούν με επιστολές στους υπευθύνους της τηλεοράσεως και να καυτηριάσουν τις φαύλες εκπομπές. Να διαμαρτυρηθούν στα διάφορα αρμόδια υπουργεία. Να προσφύγουν και σε αυτήν ακόμη τη δικαιοσύνη και να ζητήσουν την απαγόρευση τέτοιων εκπομπών. Δυστυχώς, οι γονείς διακατέχονται από μια δικαιολόγητη δειλία, ενώ γνωρίζουν τη δύναμη τέτοιων διαμαρτυριών. Δεν τολμούν όμως να πράξουν το καθήκον τους.

Τα ίδια ισχύουν και για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Πολλά από αυτά τα έντυπα προσπαθούν να συγκαλύψουν ή να συκοφαντήσουν την αλήθεια, τους έντιμους και ευσυνείδητους ανθρώπους, τους εργάτες του Ευαγγελίου και τους αληθινά κοινωνικούς παράγοντες. Αντίθετα μάλιστα, προβάλλουν το ψέμα σαν αλήθεια, την παραστρατημένη ζωή σαν επιτυχημένη, τις πράξεις βίας και εγκλήματος σαν ηρωικά κατορθώματα. Τι μέτρα έχουν πάρει οι γονείς εναντίον των εντύπων που ασκούν μια τέτοια δολιοφθορά όχι μόνο στη νεότητα αλλά σε όλη την κοινωνία? Έπαψαν μήπως οι ίδιοι να διαβάζουν αυτά τα έντυπα ή να διαφωτίζουν και τους άλλους για την ολέθρια επίδρασή τους? Διαμαρτυρήθηκαν και διαμαρτύρονται προς τους εκδότες και υπευθύνους αυτών των εφημερίδων και περιοδικών? Ή μήπως και στην περίπτωση αυτή τους έχει καταλάβει φοβία και δέος?

Πρέπει όμως να επισημάνουμε και έναν άλλο τομέα στον οποίο ασκείται μια ύπουλη ή και φανερή, έντεχνη όμως και συστηματική διαφθορά εναντίον των παιδιών τους. Αυτό είναι το σχολείο, διότι υπάρχουν δυστυχώς μερικά σχολεία στα οποία έχει εισχωρήσει σε πολύ ανησυχητική έκταση η προπαγάνδα κατά των χριστιανικών αξιών και ευγενών εθνικών παραδόσεών μας. Φοιτούν σε αυτά μερικοί μαθητές οργανωμένοι σε αντικοινωνικές και αντιλαϊκές παρατάξεις που καθοδηγούνται από ύποπτους εξωσχολικούς τύπους, ελάχιστα ενδιαφερομένους για τη μόρφωση. Αυτοί οι τύποι πιθαναγκάζουν τους μαθητές να δημιουργούν ζητήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, να προβάλλουν δήθεν και ερωτήματα θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ευσυνείδητους και έντιμους εκπαιδευτικούς. Να προσθέσουμε επίσης ότι υπάρχουν και μερικοί εκπαιδευτικοί βυθισμένοι στα σκοτάδια αρνητικών ιδεολογιών, ζουν και κινούνται σαν πυθύνια όργανα αυτών, οι οποίοι τους εμπνέουν, και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα στα σχολεία. Τι κάνουν απέναντι σε αυτούς οι γονείς? Τι μέτρα λαμβάνουν για την προστασία και περιφρούρηση των παιδιών τους? Μήπως και στην περίπτωση αυτή τους κατέχει φόβος και δειλία? Η απάντηση δυστυχώς και εδώ είναι καταφατική. Πρέπει να πούμε πως πολλοί γονείς αφήνουν έκθετα τα παιδιά τους και ανυπεράσπιστα σε διάφορους κινδύνους, όπως έπραξαν οι γονείς του εκγενετής τυφλού, οι οποίοι άφησαν έκθετο το παιδί τους στην οργή των Φαρισαίων. Γι' αυτό να γνωρίζουν οι γονείς ότι πρωταρχικό τους καθήκον δεν είναι μόνο η διατροφή των παιδιών τους, αλλά και η ορθή ανατροφή και διαπαιδαγώγησής τους.

φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Πανήγυρης, οσίου Αμφιλοχίου του Νέου, του Εμπάτμου. Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου στην Πάτμο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία και το Σάββατο στις 7 το πρωί την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ζωγραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής, ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Άγιον Όρος και τον ιερομόναχο Γαβριήλ Μακαβό, από τον οποίο θα ακούσουμε αργά ευλογητάρια, σε σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

Από τον πρωτοψάλτη Χρήστο Χαλκιά θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο καλοφωνικό ιρμό του Παλασίου Ιερέως «Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομώντες».

Θα συνεχίσουμε και πάλι με το Άγιον Όρος και τον μακαρίστο Διακοδιονύσιο Φρυφυρί και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το προσώμιο της Κυριακής Εσπέρας, όπως διάγω αμέριμνος, εν είδη καλοφωνικού ήρμου.

Ας συνεχίσουμε με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, ηγούμενο της Μονής Ξηροποτάμου, και θα ακούσουμε το Τρισάγιο και Δύναμης σε ηχοπλάγιο του πρώτου, σε μέλος Κυριάκου Ιωαννίδου, το λεγόμενο Καλογύρου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και θα ακούσουμε από τον χωράρχη της Ιεράς Μονής, πατήρα Λάζαρο Βατοπεδινό, άξιον εστί.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Διπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
7: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτησε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
8: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μετά την πρωινή προσευχή, ο διευθυντής είχε μια ανακοίνωση. Το γάμα 4 από σήμερα αλλάζει αίθουσα. Θα μεταφερθεί στο ισόγειο, στην αίθουσα του Α2. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν απορριμμένα. Ο Περικλής δεν έχασε καιρό, ξέκοψε από τη σειρά του και πλησίασε τη φιλόλογο. «Κυρία, γιατί αυτή η αλλαγή?» «Σήμερα περιμένουμε το Σέργη. Το πόδι του είναι στο γύψο, δεν μπορεί να ανέβει τις σκάλες». «Σαν αστραπίδια δόθηκε το νέο. Μετά την περιπέτεια του επιστρέφει ο Δάκης στο σχολείο». Αμέσως ξεχώρισε ο καθένας από τις συμμαθητές ένα μέρος από το χαρτζιλίκι που προοριζόταν για κολατσιό. Κατάφεραν έτσι να συγκεντρώσουν το ποσό για μια ανθοδέσμη και μια κάρτα. Η Γιώτα, που κάτω από το βάρος των γεγονότων δεν είχε πια το παραμικρό ίχνος οργής ή πίκρας, ανέλαβε ως ταμείας του πενταμελού συμβουλίου του τμήματος το έργο της αγοράς. Δεν ήταν και δύσκολο. Η πλατεία συνορεύει σχεδόν με το σχολείο. Εκεί βρίσκεις τα πάντα. Τα παιδιά μπήκαν με άλλον αέρα στην τάξη. Δεν θα υπάρχει από σήμερα το άδειο θρανείο να τους θυμίζει κάτι ζώρικο και δυσάρεστο? Αυτό το άδειο θρανείο τους έδωσε να καταλάβουν. Η ζωή δεν είναι μόνο παιχνίδι, καλαμπούρι και πλάκες. Δεν είναι μόνο σχολείο και διάβασμα. Υπάρχει και το άλλο, το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο. Αυτό που μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή και να αλλάξει τη ροή της ζωής μας. Έρχεται ίσως για να μας κάνει καλύτερους ή για να μας φέρει στα μέτρα μας, να μας δείξει τις πραγματικές μας διαστάσεις. Κάθισαν στις θέσεις τους, άνοιξαν τις τσάντες τους, έβγαλαν την Ελένη του Ευρυπίδη μαζί με το τετράδιο. Όλων τα κεφάλια γύρισαν στο χτύπημα της πόρτας. Η Μάνου δεν είπε εμπρός όπως συνηθίζει, αλλά κατευθύνθηκε στην πόρτα και άνοιξε. Ένα ομαδικό επιφώνημα χαράς και μια πρόσχαρη φράση «καλωσόρισες» γέμισε τον αέρα. Στο άνοιγμα η Αγγελική και ο Δάκης, φανερά τελεπορημένος με πατερίτσες στις μασχάλες, αλλά παράξενο, φωτεινός και γελαστός. Η μάνα ζήτησε συγγνώμη και αποσύρθηκε διακριτικά, χαιρετώντας από μακριά με κίνηση του χεριού. Ο γιος προχώρησε με το ρυθμό που του υπαγόρευαν οι πατερίτσες, με το βηματισμό που του υπαγόρευε η ανάγκη. Στο πρώτο θρανείο η κενή θέση τον περίμενε. Όμως αυτός προτίμησε να σταθεί για λίγο όρθιος, αντιμέτωπος με τους συμμαθητές του, να τους δει έναν έναν. Ανάκατα συναισθήματα μέσα του. Χαρά ανακατεμένη με μια δόση λύπης. Χαρά γιατί βρίσκεται ξανά στην τάξη, στο γνωστό του περιβάλλον, στο δεύτερο σπίτι του. Γιατί βλέπει τους φίλους του, τους συμμαθητές του. Αλλά να, ένιωσε να το τζιμπάει κάτι σαν ενοχή, γιατί κάποτε δεν φερόταν καλά. Απλώνει τη ματιά του. Είναι εδώ ο Μίμης που τον ξυλοφόρτωσε στο γήπεδο. Ο Παναγιώτης που το αντιμιλούσε. Ο Παύλος που τον περιφρονούσε. Η Χαρούλα που την κορόιδευε. Η Γιώτα που την ξεγέλασε. Μαζί και η καθηγήτριά του, η Μάνου. Αυτή που όχι μόνο την έσκασε όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια δηλαδή, αλλά της έσκασε και το λάστιχο. Και είναι εδώ τώρα χαμογελαστή. Θέλει να της μιλήσει. Οφείλει να της μιλήσει. Αυτή στάθηκε στη δοκιμασία του σαν δεύτερη μάνα. Αυτή, αντί για περιφρόνηση, του πρόσφερε αγάπη. Την πλησίασε δειλά με εκείνα τα κοφτερά, μαύρα μάτια. «Κυρία, το πήρα το μήνυμα. Μπορεί να ήμουν σε λίθαργο, αλλά άνοιξαν τα άλλα μάτια», που λέει ο Σολωμός. Τον κοίταξε συγκινημένη. «Ναι, είναι παρόν και ενεργεί ο Θεός και κάνει θαύματα μυστικά και αθόρυβα. Εκεί που δεν τον περιμένεις». Έκανε δύο αποφασιστικά βήματα με ανοιχτά χέρια. Εκείνος έκανε ένα βήμα με τις πατερίτσες και αφέθηκε στο μητρικό αγκαλιασμά της. Ύστερα, γυρίζοντας προς τους συμμαθητές. «Συγγνώμη βρε παιδιά, σας πείραξα καμιά φορά». Βιάστηκε να καθίσει στην καρέκλα, πάντα με το ρυθμό που του υπαγόρευαν οι πατερίτσες.
ανέμενε λίγο ακόμη όρθιος απέναντι στους συμμαθητές του, θα έβλεπαν τις σταγόνες που κύλησαν από τα μάτια του. Αντί άλλης απάντησης, η Γιώτα σηκώθηκε αντιπροσωπεύοντας την τάξη, του πρόσφερε την ανθοδέσμη και του έσκασε ένα φιλί στο μάγουλο. Ξαφνιάστηκε. Δεν την περίμενε τέτοια επίθεση αγάπης. Άνοιξε το φάκελο και διάβασε. «Στο αγαπημένο μας πειραχτήρι, καλή ανάρρωση. Γρήγορα μαζί μας τα παιχνίδια. Οι συμμαθητές σου». Πόσα χαρούμενα πουλιά πέταξαν στον αέρα. Πόσα τριαντάφυλλα σκορπίστηκαν σε τούτη την τάξη στο ισόγειο του σχολείου. Όλοι χύθηκαν να τον αγκαλιάσουν, να το φιλήσουν. Για την Εύα δεν ήταν διδακτική ώρα αυτή. Φτερούγισμα στον ουρανό ήταν. Τριών χρόνων εντάσεις και στεναχώριες διαγράφτηκαν με μιας, με το σπόγκο της θεϊκής δύναμης. Όλα τα βάρη έφυγαν και ανάλαφροι άφησε να την παρασύρει η γοητεία της Ελένης του Ευρυπίδη, η ομορφιά του μαθήματος,

Στο διάλειμμα πήγε στο γραφείο και έβγαλε από την τσάντα της την επιτραπέζια φωτογραφία που φιλούσε χρόνια τώρα στο αγαπημένο της καταφύγιο. Την απέσπασε από εκεί και την έφερε στο σχολείο. Μετά από τις συγκινητικές στιγμές που έζησε, το βλέμμα της επικεντρώθηκε σε αυτή τη φωτογραφία για να συγκεντρωθεί και ο νους και να προετοιμαστεί κατάλληλα. Θέλει να μιλήσει στα παιδιά για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα, 19 του Μάη, και η φωτογραφία είναι μια μαρτυρία, ένα ντοκουμέντο. Τη σκέψη της διέκοψε η γνώριμη φωνή της μητέρας του Δάκη. «Κυρία Μάνου, ήρθα να σας ευχαριστήσω». Η Αγγελική στεκόταν όρθια μπροστά στο γραφείο. Στα χέρια κρατούσε μια μεγάλη χάρτινη σακούλα και την ακούμπησε στην καρέκλα δίπλα της. Είχε σταθεί τόσες φορές μπροστά σε αυτό το γραφείο ως κηδεμόνας της Σούλας και αργότερα του Δάκη. Στην πρώτη περίπτωση καμάρωνε. Στη δεύτερη έσκυβε προβληματισμένη το κεφάλι. Τώρα το κεφάλι είναι αισθητό και τα μάτια της έχουν μια λάμψη που ακτινοβολεί θαυμασμό μαζί με ευγνωμοσύνη. «Για ποιο πράγμα?» Εύλογη ερώτηση της καθηγήτριας. «Να ευχαριστήσει γιατί?» Στη λήξη της σχολικής χρονιάς ακούει πολλά ευχαριστώ από τους συνετούς γονείς και επιμελείς μαθητές. Αλλά αυτά λέγονται την ώρα του αποχωρισμού. Η ερώτηση της καθηγήτριας πυροδότησε την καρδιά της μάνας. «Ρωτάτε για ποιο λόγο? Εσείς δεν είστε που σας έκανε ο Δάκης τόσα, που αντιδρούσε, που διέκοπτε το μάθημα, που ό,τι και αν λέγατε έλεγε το αντίθετο και που τελευταία το θράσος του ξεπέρασε κάθε όριο. Κι όμως, εσείς τρέξατε να βοηθήσετε. Χωρίς εσάς, δεν ξέρω τι θα γινόταν». Τα τελευταία λόγια της ραντίστηκαν από κάποιες σταγόνες που κύλησαν από τα μεγάλα γαλάζια μάτια. «Υπερβάλλεται. Το ίδιο θα έκανα και για ένα άγνωστο παιδί που θα κινδύνευε. Πόσο μάλλον για αυτό το παιδί που το είχα 3 χρόνια στα χέρια μου. Εσείς, όσο κι αν είναι άτακτο, δεν το αγαπάτε. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Δεν νιώθω πως έκανα κάτι ξεχωριστό». «Κι όμως, κάνατε», είπε περνώντας το μαντήλι από τα μάτια της. «Το αναγνωρίζει και ο Δάκης. Γι' αυτό σας προσφέρει ένα μικρό δώρο». Έκανε μια κίνηση και ανέβασε τη σακούλα από την καρέκλα πάνω στο γραφείο. «Θα σας το έδινε ο ίδιος, αλλά δεν μπορούσε να το κρατήσει με τις πατερίτσες». Η Εύα, για να κάνει χώρο, παραμέρισε την φωτογραφία και άθελά της, χωρίς καν να το προσέξει, την έστρεψε προς την Αγγελική. Έπειτα άνοιξε με προσοχή τη σακούλα και έβγαλε από μέσα της μια γυάλα γεμάτη νερό. Μέσα κολυμπούσαν 2 ψάρια. Υπάρχει και ένας φάκελος. Μια κάρτα με 2 λόγια. «Κυρία, συγγνώμη. Κατάλαβα πως κολυμπάω σε θαλασσινό νερό και είμαι σίγουρος πως υπάρχει η θάλασσα. Εν αυτό ζώμεν. Υπάρχει και ενεργή. Ευχαριστώ για όλα. Με αγάπη, Δάκης». «Ό,τι μέρα και σημερινή. Μέρα αναστάσιμη. Μέρα λυτρωτική». Δεν είχε ακόμη συνέλθει από τη συγκίνηση όταν άκουσε την έκπληκτη φωνή της Αγγελικής που μόλις τώρα έπεσε το βλέμμα της στη φωτογραφία. «Τι είναι αυτό?» «Α, σηκώσε τους ώμους η Εύα. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον διωγμένο ελληνισμό του Πόντου και στη γενοκτονία. Αυτά είναι 2 προσφυγόπουλα από τον Πόντο». Η ταραχή της Αγγελικής ήταν ολοφάνερη. «Ποιος σας έδωσε αυτή τη φωτογραφία?» «Δεν μου την έδωσε κανείς. Υπάρχει στο σπίτι μας. Είναι κάτι σαν, ας πούμε, οικογενειακό κοιμήλιο. Αυτός εδώ είναι ο παππούς μου με την αδελφή του. Αλλά την καημένη την έχασα». «Πώς, πέθανε?» ρώτησε με λαχτάρα. «Όχι καλέ, απλά την υιοθέτησαν στη Θεσσαλονίκη». «Απλά?» Μιλούσε απλά η Εύα. Όμως στο κεφάλι της Αγγελικής ήρθε κάτι σαν ζάλι. «Η κυρία Μάνου είναι συγγενής της». «Μα τι πάθατε? Χλωμιάσατε ξαφνικά, μήπως?» Κάτι σαν υποψία καρφώθηκε στο μυαλό της. «Την ίδια.
Την ίδια σας λέω ακριβώς φωτογραφία. Έχω κι εγώ στο σπίτι μου. Εικονίζεται η γιαγιά μου, που την υιοθέτησαν στη Θεσσαλονίκη με τον αδελφό της. Αυτή δεν είναι είδηση. Βόμβα είναι. Μια βόμβα που προσωρινά ταράζει αλλά δεν καταστρέφει. Θαυματουργικά γεφυρώνει. Άκαρδη μοίρα χώρισε τα προσφυγόπουλα, τα δυο αδέλφια. Και τώρα σπλαχνική μοίρα ενώνει τα εγγόνια τους. Τα δυο ελληνάκια από τον Πόντο ένιωσαν τότε ένα κόμπο πόνου να τους πνίγει το λαιμό. Τώρα τα εγγόνια νιώθουν ένα κόμπο χαράς να τους φύγει γλυκά το λαιμό. Θρόμβος από δάκρυα ανεβαίνει στην άκρη των ματιών. Τα χέρια ανοίγουν διάπλατα και κλείνουν σε ένα χαρούμενο σφιχταγκάλιασμα. Έχουν να πούν τόσο πολλά. Η συγκίνηση περισσεύει. Μα το κουδούνι είναι ψυχρό και ασυγκίνητο. Η Εύα έχει μάθημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα συναντηθούν το συντομότερο. Η Αγγελική κάτι σκέφτηκε. Να το πούμε στο Δάκη. Μην ανησυχείς. Πηγαίνω στην τάξη τους. Θα το πω εγώ.

Δεν είναι εύκολο να ανακοινώνεις ένα παιδί, έναν έφηβο τέτοια νέα. Σκέφτηκε διάφορα σενάρια καθώς πήγαινε για μάθημα. Στο τέλος τα απέρριψε όλα. Θα αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν αβίαστα και όπου βγει θα βρεθεί αφορμή. Πήγε στην τάξη έχοντας ακόμη στα μάτια της συγκίνηση. Αγκάλιασε τα παιδιά με το βλέμμα της. Τους διάβασε για το ιστορικό της γενοκτονίας. Τους διάβασε τρεις αυθεντικές επιστολές μελοθανάτων ποντίων προς τη γυναίκα και τα παιδιά τους, πλημμυρισμένες από ανθρώπινα κυριολεκτικά συναισθήματα. Τους πρόβαλε στον τοίχο μερικές διαφάνειες που μιλούν εύγλωτα για τον οδυνηρό ξεριζωμό. Ύστερα πέρασε από όλα τα θρανία, δείχνοντας τη φωτογραφία με τα δύο προσφυγόπουλα, θύματα του ανελαίητου διωγμού. Ο Δάκης είδε τη φωτογραφία και αμέσως θυμήθηκε το παλιό άλμπουμ στο Πατάρι. Η μητέρα του, όταν την είχε ρωτήσει, του εξήγησε πως είναι φωτογραφίες των παππούδων του. Ανάμεσά τους ήταν και αυτή ακριβώς η φωτογραφία. Γούρλωσε τα μάτια αλλά δεν μίλησε. Επέστρεψε στην έδρα της. Κάτι το ασυνήθιστο πλανιόταν στην τάξη. Κάτι το πικρό σαν την προσφυγιά, κάτι το παρήγορο σαν τη συνέχεια της ζωής. Το κουδούνι ακούστηκε επιτακτικά, σαν παραφωνία στο αρμονικό καταλάγιασμα της ψυχής. Υπέγραφε το αποσιολόγιο όταν άκουσε τα βήματα με τις πατερίτσες να πλησιάζουν. Σήκωσε το βλέμμα. «Α, Δάκη, σε ήθελα». «Κι εγώ σας ήθελα, αλλά σας δίνω προτεραιότητα». «Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Πολύ έξυπνο το δώρο σου και συγκινητικό. Μου έδωσε μεγάλη χαρά. Κυρίως τα λόγια της καρδιάς που έγραφαν στην κάρτα. Δεν είναι λόγια, τα νιώθω αυτά που γράφω». Σπαθιά η ματιά του επάνω της. «Μαζί με το δώρο η μητέρα μου σας έδωσε και τη φωτογραφία με τα προσφυγόπουλα». Ήταν βέβαιος πως θα ήταν καταφατική απάντηση. Αναπάντεχα όμως ακούει. «Η φωτογραφία αυτή είναι δική μου. Την έφερα από το σπίτι μου». Τα σπαθιά έγιναν φτερουγίσματα. Ανοιγόκλεισε τα μάτια. Έβαλε το γρήγορο μυαλό του σε ενέργεια. Αλλά εξήγηση δεν μπορούσε να δώσει. Την εξήγηση την ακούει από τα χείλη της καθηγήτριας. Κοινή μιλάει και σπάει η φωνή της από τη συγκίνηση. Εκείνος ακούει και αλλάζει έκφραση το πρόσωπό του. Δεν το πιστεύει. Η καθηγήτρια που την πολέμησε τόσο, που εφάρμοσε στρατηγική και σχέδιο μάχης εναντίον της, τελικά αποδείχτηκαν εύθραυστα παιχνιδάκια τα όπλα του. Εκείνη με ένα κλαδί ελιάς κατάφερε να του τα συντρίψει. Κατάφερε με τη στοργή της να βρει χώρο στην ψυχή του και τώρα αποδείχτηκε πως είναι σώη, αίμα του. Η πρώην μισητή δασκάλα είναι θεία του. Παράξενα πράγματα. Τελικά ό,τι αποστρέφεται κάποιος έχει την τάση να εισβάλλει στη ζωή του δυναμικά, κατά ένα μυστήριο τρόπο, που δεν μπορεί κανείς από τους θαυμαστούς ήρωες, επιστήμονες ή εξερευνητές να εξηγήσει. Πόσο μάλλον ένα 15χρονο παιδί. Μόνο ο άγραφος ηθικός νόμος τα ξέρει αυτά. Γιατί ο νομοθέτης υπάρχει και ενεργεί και συντηρεί τα σύμπαντα μέσα στην ολοζώντανη αόρατη θάλασσα της πατρικής του αγάπης. Τη νιώθει τούτη τη θάλασσα να τον κατακλίζει, να φουσκώνει μέσα του και να κινεί το λαρύγγι του σε κραυγή. Η κραυγή της χαράς κράτησε μια στιγμή. Τη στιγμή που έπεσαν οι πατερίτσες καθώς άνοιγε τα χέρια για να χωθεί στη στοργική αγκαλιά της. Το ψυχικό όμως δέσιμο του δύσκολου και της δασκάλας, του ανιψιού και της θείας, θα κρατήσει μια ζωή.

Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Η ευσέβεια και ο φόβος του Θεού είναι απαραίτητα να υπάρχουν σε κάποιο ηγεμόνα για να ευλογηθούν από το Θεό οι απόγονοί του.

Ο Κάρολος ο Πέμπτος απεκάλυψε το θερμότατο ζήλο που είχε υπέρ της ευσεβίας στον πόλεμό του με τους Σάξονες. Όταν είδε μια εικόνα του εσταυρωμένου Χριστού διαπερασμένη με ένα βόλι από τους δισεβείς εχθρούς, είπε αυτά τα λόγια: «Δύνασε, Χριστέ Βασιλεύ, να εκδικήσεις ταύτην την ατιμίαν». Και αφού κατέβρεξε το δεξί χέρι του εσταυρωμένου με δάκρυα, είπε: «Με ταύτην Ιησού Σωτήρ, δύνασε να νικήσεις». Έπειτα από αυτά, κατά την σύναψη της μάχης, ενίκησε κατά κράτους τους εχθρούς του και συνέλαβε εχμαλώτους τους στρατηγούς τους, οι οποίοι ήταν μεγάλοι ηγεμόνες. Αλλά και τον εθνικό βασιλιά, τον ισχυρότατο στους πολέμους, δεν τον έτρεψε σε φυγή ο Κάρολος, δεν καταπολέμησε Ανδρίος τον Τούνεση, δεν υπέταξε τους Αλγερινούς. Πώς όμως τα κατόρθωσε αυτά? Με την πίστη και την ευσέβεια. Ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο οποίος όμως δεν ήταν καθόλου δεύτερος στη διοίκηση του βασιλείου, ο κληρονόμος της πατρικής δόξης και της μοναρχίας, δεν κατεβήθησε στη θάλασσα τον δράκοντα της Ανατολής. Ο Φίλιππος ο τρίτος, ο εξαίρετος μεταξύ των Ισπανών βασιλέων, δεν απομάκρυνε με σύνεση από το βασίλειό του όλους τους εθνικούς ως εχθρούς της ορθοδόξου μας πίστεως. Δεν έλεγε πολλές φορές: «Προτιμώ να χάσω όλα μου τα βασίλεια παρά να ατιμάσω μία φορά το Θεό που με έπλασε». Ο περίκλητη ήρωες, άξιοι αιωνίου ενθυμίσεως, ποιο έθνος ανήγγειλε το όνομα του Χριστού και της πίστεως στις μακρινές επαρχίες, όπως αυτοί οι ζηλωτές της ευσεβίας και οι ιεροί κήρυκες της Ορθοδοξίας? Όντως είναι αξιοθαύμαστη η εταιρεία η οποία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα περιόδευσε όλη την οικουμένη και σε τόσα λίγα χρόνια αύξησε παντού τα παιδιά της, προσφέροντας τόσο πλούτο στον αμπελώνα του Σωτήρος. Μπορεί δικαιολογημένα να πει κανείς για αυτήν εκείνο που έγραψε ο ιερός Αυγουστίνος για την Εκκλησία του Θεού: «Ή με τα θαύματα ύξησεν ή χωρίς θαύματα». Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι η Εκκλησία είναι έργο του Θεού, διότι ο Θεός είναι εκείνος που κάνει τα θαύματα και επομένως είναι Αγία. Και αν αυξήθηκε χωρίς θαύματα, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, διότι σε τέτοιους τρισαθλίους καιρούς που έχει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και η κακία παντού έχει πληθυθεί, έχει αυξηθεί η εταιρεία αυτή των σοφών ανδρών με τόση ευτυχία και χάρη.

Τους ιερούς χήρικες αυτής της Ορθοδοξίας τους αποκαλεί ο Ιωάννης ο Φρυδερίκος αγγελιοφόρους του ουρανού. Εξηγώντας λοιπόν το ρητό εκείνο του 18ου κεφαλαίου του Ισαΐου που λέει «Πορεύθητε άγγελοι κούφοι προς έθνους ξένων και χαλεπών, προς λαών φοβερών, μεθών ουκέ στην έτερος». Υπενθυμίζει ότι ήδη πλησιάζει το τέλος του κόσμου, διότι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας έχει κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Έπειτα, εξηγεί ότι οι άγγελοι, οι κούφοι, τους οποίους αποστέλει ο Θεός, είναι οι κήρυκες της πίστεως, οι οποίοι αφού διέσχισαν τα ενδότερα μέρη της οικουμένης, έφτασαν έως τα έσχατα όρια της γης. Λέγονται δε άγγελοι, δηλαδή μηνυτέ, διότι μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και είναι ταχύς, διότι ξεπερνώντας τους κινδύνους και τα φοβερά κύματα της

θάλασσας, με πνεύμα γαλιάσεως και ευλαβίας, πέταξαν σε άλλο νέο και ευρυχωρότερο κόσμο. Σε αυτούς αναφέρεται και το άλλο χωρίο του Ισαΐου που υπάρχει στο 60ο κεφάλαιο. «Τίνες δε ούτη, ήτινες ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερέης θηρίδας αυτών», τους ονομάζει νεφέλας για την ταχυτάτη τους υπακοή και για την σκέψη με την οποία φθάνουν στα ύψη της γνώσεως. Τους αποκαλεί περιστεράς, διότι η περιστερά δεν έχει καμιά χολή, δηλαδή φθόνο ή καμιά άλλη κακία. Τι άλλο μπορεί να είναι θαυμαστότερο από την ειρηνική αυτή υποταγή των ιεροκηρύκων στην Ευσέβεια? Αυτοί σαν νεφέλη επέταξαν σε όλα τα μέρη της γης. Με το άρωμά τους μεθά η γη και με την σωτηριώδη διδασκαλία τους γεμίζει, γι' αυτό και ανθίζει και θριαμβεύει όλη η οικουμένη. Αλλά με ποια γνώση και με ποια εντολή κατόρθωσαν τέτοια λαμπρά κατορθώματα? Με καμία απολύτως, παρά μόνο με τον φόβο του Θεού, στον οποίον είχαν εστραμμένη όλη τους την ελπίδα, και με την επίοικια των ευσεβών βασιλέων οι οποίοι τους ενίσχυσαν. Γι' αυτό δεν είναι παράδοξο το ότι ο Θεός, ο διοικητής και κηδεμόν όλων, σε περίοδο πολέμου και ειρήνης, γι' αυτό και δεν είναι παράδοξο το ότι ο Θεός, ο διοικητής και κηδεμόν όλων, σε περίοδο πολέμου και ειρήνης, πλουτίζει πάντα τους ευσεβείς και απλώνει τα όρια της κυριαρχίας τους από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας σέβεται και ας φοβάται πάντα το Θεό, όχι μόνο επειδή είναι χριστιανός και έχει καθήκον λόγω της πίστεώς του να το κάνει, αλλά και για να τον στερεώσει την επαρχία του. Διότι οι υπήκοοι του, γνωρίζοντας ότι έχει υπέρμαχο τον Θεό, δεν τολμούν να επαναστατήσουν εναντίον του. Αυτό φαίνεται και από την μαρτυρία των Αιγυπτίων, οι οποίοι όταν είδαν ότι από θεϊκή δύναμη πνιγόταν στο βυθό της θαλάσσης, είπαν μεταξύ τους, όπως αναφέρεται στο 4ο κεφάλαιο της Εξόδου, «Φύγομεν από προσώπου Ισραήλ, ο γάρ Κύριος πολεμεί υπέρ αυτών της Αιγυπτίης». Γι' αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης ότι ο ηγεμόν πρέπει να είναι θεολάτρης, διότι οι άνθρωποι τότε φοβούνται τον ηγεμόνα όταν τον βλέπουν να φοβάται τον Θεό.

0: Όντως είναι φοβερός ο στρατιώτης εκείνος με το χέρι του οποίου πολεμά ο Θεός. Έτσι διαβάζουμε στο 70ο ψαλμό πως οι εχθροί του Δαβίδ έλεγαν «Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ούκα έστην οριόμενος». Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι τίποτα δεν είναι ασθενέστερο από τον άνθρωπο εκείνον τον οποίον εγκαταλείπει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Κάιν, φοβούμενος, έλεγε στο 4ο κεφάλαιο της Γενέσεως «Η εκβάλεις με σήμερον από του προσώπου σου, πάσο ευρίσκον με, αποκτενή με». Αλλά από ποιον φοβάσαι, Κάιν? Ποιος μπορεί να σε σκοτώσει? Μήπως ο Αδάμ ο πατέρας σου ή η Εύα η μητέρα σου? Δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο? Φοβόταν ο Κάιν εκείνη την φοβερή εγκατάλειψη του Θεού. Διότι όταν θα έλειπαν τελείως όλοι, αυτές οι πέτρες θα εξεγείρουν το εναντίον του. Αλλά και τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από τον άνθρωπο στον οποίο κατοικεί ο Θεός, όπως μας το επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής του. «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». «Εάν ο Θεός είναι μαζί σου, έχεις τα πάντα», είπε ο άγγελος του Γεδεών στο 6ο κεφάλαιο των Κριτών. «Κύριος μετά σου δυνατός τι ισχύει». Και εκείνος του απάντησε «Και είστε Κύριος με θυμών, ή να τι έβρεν ημάς πάντα τα κακά ταύτα», σαν να έλεγε ότι όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι όλα τα αγαθά. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έλεγε με θάρρος στον 22ο ψαλμό «Ου φοβηθήσου με κακά, ότι σύ με τεμούει». Γι' αυτό τον λόγο και η μακαριωτάτη Παρθένος λέγεται και χαριτουμένη, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί της.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ένας χωρικός κάποτε, αγαπητοί ακροατές, είχε βάλει στην κορυφή του σπιτιού του ένα ανεμοδείκτη με την επιγραφή «Ο Θεός είναι αγάπη». Ένας γειτονάς του, βλέποντας την επιγραφή, διαφώνησε μαζί του λέγοντας: «Δεν πιστεύω με αυτήν την επιγραφή να θέλεις να πεις ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο ασταθής όσο άνεμος». Τον αντίον απάντησε ο χωρικός: «Θέλω να πω ότι ο Θεός είναι αγάπη, άσχετα από τον όποιο άνεμο φυσάει».

Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός είναι αγάπη αμετάβλητη. Μας αγαπά και όταν η άβρα της ζωής μας χαϊδεύει, όταν όλα πάνε καλά, και η υγεία μας και τα οικονομικά μας και τα συναισθηματικά μας και τα παιδιά μας. Μας αγαπά και όταν φυσάει η βοριάς και νιώθουμε το ψύχος της μοναξιάς να περωνιάζει το κόκαλο, να μας ακινητοποιεί. Μας αγαπά και όταν ο τυφώνας σαρώνει την ύπαρξή μας και νιώθουμε απελπισμένοι, χωρίς στήριγμα. Πάντοτε είμαστε κάτω από το βλέμμα του, μέσα στη θεία του αγκάλι, με όποιες συνθήκες ασφαλείς, προστατευμένοι.

απλώς πάντα να έχουμε τη βεβαιότητα όταν μας έρχονται τα δύσκολα πως ο Θεός με στραβές γραμμές κάνει ίσια πράγματα. Να είμαστε πεπισμένοι πως θέλει να μας απαλλάξει από τα περιτά. Θέλει να μας κάνει να βλέπουμε ψηλά. Θέλει να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε την αδυναμία μας. Θέλει να μας μάθει το δύσκολο μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Θέλει να μας προστατεύσει από κάτι κακό, από το χειρότερο.

Από τα χέρια του Θεού, αγαπητοί ακροατές, ποτέ κανένα κακό δεν έρχεται για κακό. Θέλει να διαπιστώσουμε την ματαιότητα του κόσμου και την αστάθεια των ανθρωπίνων. Θέλει να αναθεωρήσουμε κάποιες στάσεις ζωής. Θέλει να ανατρέψουμε τις προτεραιότητες που με γήινα κριτήρια βάζουμε στη ζωή μας. Θέλει με τον πόνο να δημιουργήσει τόπο για τη χαρά που οπωσδήποτε θα στείλει.

Θεός που μας αγαπά θέλει να φτιάξει τη ζωή μας με όλα τα χρώματα, με τα ανοιχτόχρωμα και τα σκούρα, με τα φωτεινά και τα μουντά, για να γίνει με αυτόν τον συνδυασμό υπέροχο το καλλιτέχνημα.

Η αγάπη του μας χαρίζει όλες τις εμπειρίες. Της χαράς, του πόνου, της ανέχειας, της μοναξιάς, της πτώσεως, της εγκαταλείψεως, για να αποκτήσουμε έτσι την ευαισθησία της σωστής και επικοδομητικής επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας. Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός μας αγαπά από όπου κι αν φυσάει ο άνεμος. Απλώς μας δίνει ευκαιρίες αγιασμού, ευκαιρίες για να δίνουμε στη ζωή μας ουράνιες διαστάσεις. Αν πιστέψουμε στην αγάπη Του, είτε είμαστε σε μπόρες, είτε σε ξεστεριές, είτε σε καταιγίδες, θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση, για να μην χάνουμε τις ευλογίες που μας στέλνει η αγάπη Του για τον αγιασμό μας. Λοιπόν, ας επαναλάβουμε με την απλή αλλά θερμουργό πίστη του χωρικού: από όπου κι αν φυσά ο άνεμος, ο Θεός αγάπη εστί.

Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Πανήγυρης Οσίου Αμφιλοχίου του Νέου του Εμπάτμου. Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου στην Πάτμο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία και το Σάββατο στις 7 το πρωί την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεσού.

των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος μηνά του θαυματουργού, εφόρου και προστάτου ημών, και των σύν αυτών.

μαρτύρων της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της εν τη ιερά μονή κλεισούρας ασκησάσης των Αγίων και Δικαίων Θεοπάντων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών

των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπο.

Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας και Θεοφόρου Πιτρός ημών Σοφίας, της εν τη Ιερά Μονή Κλεισούρας Ασκησάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

ακούτε, παιδιά.

Χαίρετε και χρόνια πολλά σήμερα στη φίλη μας τη Σοφία, στην Ελπίδα, στη φίλη μας την Αγάπη. Και μήπως κάποια τη λένε Πίστη. Χρόνια πολλά μικρή μου φίλη. Σήμερα παιδιά 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Αγία Σοφία με τις τρεις κόρες της, την Πίστη, την Ελπίδα και την Αγάπη. Τι όμορφα ονόματα παιδιά που έδωσε στα τρία της παιδιά. Τα ονόματα αυτά τα έδωσε για να τις θυμίζουν την πίστη της τότε που έζησε μέσα στην ειδωλολατρία, την πίστη της στον Χριστό. Και σήμερα μικρή μου φίλη, όταν γεννιέται ένα παιδάκι του δίνουμε ένα όνομα. Καλό είναι και έτσι πρέπει να του δίνουμε το όνομα ενός Αγίου ή του Χριστού μας και της Παναγιάς μας, για να μας θυμίζουν την πίστη μας, και στο ίδιο το παιδάκι να του θυμίζουν ότι πιστεύει στον Χριστό, ότι ανήκει στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έλατε λοιπόν λίγο στα γρήγορα να δούμε πώς έγιναν Αγίες αυτή η μανούλα με τα τρία κορίτσια της. Να πούμε καταρχήν ότι η Πίστη ήταν 12 χρονών, η Ελπίδα ήταν 10 χρονών και η Αγάπη ήταν, παιδιά, 9 χρονών. Η Αγία Σοφία έμεινε γρήγορα χείρα. Ο άντρας της πέθανε και πήρε τα τρία της κορίτσια και πήγε στη Ρώμη. Εκεί μαθεύτηκε ότι είναι χριστιανοί και αυτοί και οι κόρες της. Γι' αυτό λοιπόν τη συνέλαβαν. Προσπάθησαν με θησαυρούς, με τιμές, με δόξες να τις κάνουν να αλλάξουν πίστη, να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς. Όμως τίποτε από αυτά δεν έκαναν, παιδιά, στις τέσσερις αυτές Αγίες, ούτε την 9χρονη Αγάπη την έκαναν να προτιμήσει αυτά τα υλικά από τον Χριστό. Και όχι απλώς από τον Χριστό, αλλά και από τα βασανιστήρια και το μαρτύριο. Ήταν 9 χρονών, 12 η μεγάλη, 10 η δεύτερη. Ήταν μικρά παιδάκια σαν και εσάς. Κι όμως δεν σκεφτόταν το πόσο πολύ θα πονέσουν, το ότι θα αποχωριστούν από τη μανούλα τους. Όλα τα αφήναν στην άκρη για την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αφού τίποτε από αυτά που τους έταξαν δεν μπόρεσε να τους αλλάξει, μετά άρχισαν τα βασανιστήρια. Η Πίστη, παιδιά, η μεγάλη κόρη, η οποία είπαμε ότι ήταν 12 χρονών, απάντησε στον βασιλιά που της πρότεινε να αρνηθεί τον Χριστό. Απάντησε πως ζούσε από την πίστη της στον Χριστό. Αυτό την έδινε ζωή. Τον Χριστό που τόσο πολύ ένιωθε να την αγαπάει και έδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία της. Μόλις τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς, παιδιά, έδωσε διαταγή να την βασανίσουν και στο τέλος την αποκεφάλισαν. Πήραν τη δεύτερη κόρη. Επέρναν τη μία ξεχωριστά από την άλλη για να λυγίσουν. Παίρνουν λοιπόν την Ελπίδα, 10 χρονών η Ελπίδα. Τη ρώτησαν αν αξίζει να περάσει και αυτή βασανιστήρια και είπε ναι, αξίζει, γιατί έχω στηρίξει την ελπίδα μου στο ζωντανό Θεό που είναι ο σωτήρας μου. Και έτσι, παιδιά, και εκείνη αποκεφαλίστηκε. Να λοιπόν που έφτασε η σειρά της 9χρονης Αγάπης. Πίστευαν ότι αυτοί θα την καταφέρουν στα γρήγορα. Όμως και εκείνη, παιδιά, απάντησε με ό,τι είχε στην καρδιά της, ό,τι είχε βάλει μέσα στην καρδιά της η Αγία της Μανούλα. Είπε πως η ύπαρξή της είναι στραμμένη στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Δεν άργησαν να την αποκεφαλίσουν κι αυτήν
Και μετά από 3 μέρες ο ίδιος ο Χριστός μας παρέλαβε και την ψυχή της μητέρας τους, για να είναι όλες μαζί παιδιά αγαπημένες και για πάντα ενωμένες κοντά στο θρόνο του Θεού, να τον δοξάζουν και να τις δοξάζει και ο Θεός, που έχησαν το αίμα τους για τον ίδιο το Θεό. Ας έχουμε παιδιά τις πρεσβείες τους, να τις παρακαλούμε, και ιδιαίτερα εσείς που σήμερα γιορτάζετε, αλλά και όλες οι μανούλες να την παρακαλούνε. Ξέρει εκείνη, η μανούλα ήταν και εκείνη, να την παρακαλούνε για τα παιδάκια τους να είναι πάντα κοντά στο Χριστό. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι δώρο για όσους γιορτάζουν και μετά να πάμε στο διήγημα.

πως μου γκρίζει κι εσύ έτε η γη, τεινάζοντας από τα σωθικά της φωτιά και λάβα. Έτσι έπεσε και ο Μωάμεθ ο δεύτερος πάνω στην καταπονημένη Κωνσταντινούπολη. Βλέποντας ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος τη χιλιόχρονη αυτοκρατορία του να ξεψυχά, γυρίζει το πονεμένο βλέμμα του προς τη δύση και γεμάτος αγωνία τη ζητά βοήθεια. Ο μαρτυρικός λαός τον ακούει και αγανακτισμένος φωνάζει: «Όχι, βασιλιά μου, χίλιες φορές όχι. Δεν λογίζεσαι τα πάθια που τραβήξαμε από τους σταυροφόρους. Αυτοί μας εξαθλίωσαν και φτάσαμε τώρα να γίνουμε βορά στο στόμα του λύκου. Καλό όλοι να πεθάνουμε παρά να πέσουμε στα χέρια της δύσης». Οι άρχοντες τον περικύκλωσαν και γεμάτη οργή του λένε: «Αυτοκρατορά μας Κωνσταντίνε, μην ακούς ανθρώπους άμυαλους. Μέλημά σου είναι να σώσεις ό,τι απέμεινε. Στείλε την Ορθοδοξία να δηλώσει ποταγή στη Δύση και θα σωθούμε όλοι». Το βλέμμα του αυτοκράτορα πέφτει στην Ορθοδοξία που προσεύχεται γονατιστή μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς. Μεταφέρνει στο μυαλό του την αδιαφορία και την απονιά της Δύσης και πικραμένος τους λέει: «Ας μη μαλώνουμε, αδέλφια μου, αυτήν την ίστατη στιγμή. Ελάτε να αλληλοσυγχωρεθούμε και ό,τι είναι θέλημα Θεού ας γίνει». Τα τουρκικά φουσάτα κάνουν το τελευταίο τους γυρούσι μέσα σε ουρλιαχτά και αλαλαγμούς και πατούν το κάστρο. Το κάστρο το απόρθητο, το κοσμοξακουσμένο. Και τότε έπεσαν όλες σε συμφορές πάνω στους δύστιχους χριστιανούς της πόλης και έπαθαν αυτά που δεν έπαθε άνθρωπος μέχρι τότε, κι είδαν αυτά που δεν είχε ξαναδεί ανθρώπου μάτι. Ο αυτοκράτορας μάχεται με το σπαθί στο χέρι σαν δεύτερος Λεωνίδας στις Θερμοπύλες του Βυζαντίου και με απόγνωση φωνάζει: «Αδέλφια μου, ας πεθάνουμε όλοι για την πίστη του Χριστού και την πατρίδα». Κάτω από το σπαθί και τη φωτιά, μέσα σε κραυγές και θρήνους που φτάνουν ίσα με τον ουρανό, άνδρες και γυναίκες πολεμούν μέχρι σε σχάτων. Το αίμα που κυλά στα καλτερίμια βάφει την πόλη. Αλόφρονη κυραπαράδοση τρέχει να περισσώσει παιδιά και γέρους. Η ατρόμητη Ρωμανία πολεμά σαν άνδρας δίπλα στον αυτοκράτορα. Ο Σουλτάνος σαν άγριο θεριό πέφτει πάνω στην Ορθοδοξία και την αρπάζει από το λαιμό. Ο Κωνσταντίνος βλέποντάς την ματοβαμένη στα χέρια του άπιστου κατακτητή φωνάζει απελπισμένος: «Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι». Δεν πρόφτασε να τελειώσει τα λόγια του και τον ρίχνει κάτω η σπάθα του εχθρού που κατέβηκε σαν αστροπελέκι πάνω στον περήφανο αετό της Ανατολής. Εκείνη την ώρα λαβώνεται στην καρδιά και η όμορφη Ρωμανία. Τα γόνατά της λυγίζουν και πέφτει δίπλα στο μαρτυρικό βασιλιά της, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου. «Βοήθα, Παναγιά! Βοήθα!» Βογγά από την αγωνία η Ορθοδοξία. Η κύρα παράδοση πάει κοντά της και απαλά της κοντά. «Ξύπνα, κοριτσάκι μου, ξύπνα». Τραμαγμένη εκείνη πετάγεται πάνω. Ο υδρότας κυλά στο πρόσωπό της και με χέρια που τρέμουν βαστά το λαιμό της. «Άρπαξαν το μαντίλι μου», λέει με παράπονο. «Το χρυσοκέντητο μαντίλι που μου έφτιαξε η Παναγιά είναι ματωμένο σε βέβυλα χέρια». «Σώπα, κοπέλα μου, ηρέμησε. Όνειρο ήταν, πέρασε. Ξέχασε το», της λέει η κυρά παράδοση. «Τι μέρα είναι σήμερα?» «Τρίτη,
29 του Μάη 1821. Τρίτη ήταν και τότε. 29 του Μάη 1453. Κατά μεσήμερο. Θυμάμαι σαν να ήταν χτες πως χάθηκε ο θρυλικός βασιλιάς μαζί με τη χιλιόχρονη Ρωμανία μας. Θυμάσαι, κυρία Παράδοση, πως μου σχοβολούσε τα αγιόκλημα και το γιασεμί στους μαχαλάδες της πόλης. Θυμάσαι πως βρήκαμε το κουράγιο μέσα στην τόση αντάρα και στολίσαμε με τριαντάφυλλα το εικόνισμα της Αγίας Θεοδοσίας που γιόρταζε τη μέρα εκείνη. Κι ύστερα λες κι άνοιξαν ξαφνικά όλες εκείνες οι φιάλες της Αποκάλυψης που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και έπεσαν πάνω μας άλλο οι πόλεις. Τότε βεβήλωσαν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Κύρα Παράδοση σκουπίζει με την άκρη της ποδιάς της ένα κρυφό δάκρυ και της λέει: «Ξέχνα τα πια, Ορθοδοξία μου. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Αν και ο κάθε τόπος για σένα είναι πατρίδα, ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας αξίωσε τώρα να ζούμε στην όμορφη Ελλάδα μαζί με φιλότιμους και καλόκαρδους ανθρώπους. Άλλωστε η καρδιά σου ποτέ δεν σταμάτησε να χτυπά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της πόλης μας. Μου είναι πιο εύκολο να συγχωρήσω παρά να ξεχάσω, κύρα Παράδοση. Αχ, και ποιος δεν την έκλαψε την πανέμορφη Κωνσταντινούπολη. Άνθρωποι απλοί, βασιλιάδες, άρχοντες και λόγοι. Ακόμα και αδελφή μου η Δύση έδειξε με τα μέλια που δεν μας βοήθησε τότε. Πράγματι, δεν μετάνιωσε με συντριβή καρδιάς, αλλά μόνο όταν οι βάρβαροι τη ζώσανε σαν το φίδι από παντού, τότε κατάλαβε ότι η βασιλεύουσα ήταν ο προμαχώνας που την έσωζε και κρατούσε τους εχθρούς της μακριά. Τώρα όμως που το κακό έγινε, σε τι χρησιμεύει η επιφανειακή μεταμέλεια της Δύσης? Ας μη ρίχνουμε το φταίξιμο στους άλλους. Φταίμε κι εμείς. Η αμαρτία περίσεψε στην πόλη και ο Θεός δεν άντεχε άλλο να βλέπει την εξαθλίωσή μας. Η κυρά Παράδοση κουνάει το κεφάλι σκεφτική. Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ας είναι καλά ο Παπακοσμάς που σκέφτηκε απόψε το βράδυ να κάνει μνημόσυνο πάνω στο μοναστήρι για τις ψυχές όλων που χάθηκαν τότε. Γι' αυτό θέλω μόλις ξημερώσει να ειδοποιήσω όλους τους χρογιανούς. Άφησε το καλύτερα αυτό σε μένα, γιατί μπαίνω πιο εύκολα σε όλα τα σπίτια. Εσένα, Ορθοδοξία, και μόνο που σε βλέπουν οι Τούρκοι αγριεύουν. Να πας όσο μπορείς πιο μυστικά. Πες τους ότι θα κατέβει σήμερα από το βουνό και ο καπετάν Γιάννης με τα παλικάρια του. Έννοια σου και ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι δάκι πρώτη φορά. Πάω τώρα να σου φτιάξω ένα τσαγάκι να πιείς να συνέλθεις. Η Ορθοδοξία σηκώνεται αναστενάζοντας και τυλίγεται με ένα σάλι. Πάει κοντά στην πυροστιά. Σκαλίζει λίγο τη φωτιά για να ψήσουν το τσάι τους και σιγοτραγουδά. Μες του μαγιού την ομορφιά της άνοιξε στη χάρη. Μας πολεμά ο άπιστος την πόλη μας να πάρει. Πατούν το κάστρο το άπαρτο, το χιλιοξακουσμένο, και ρίχνουνε τον αετό της γης τον αντριωμένο. Η Ρωμανία ξεψυχά, οι χριστιανοί θρυνούνε και τρέχουν στην Αγία Σοφιά να μπουν για να σωθούνε. Κλαίνε οι μάνες τα παιδιά, στενάζει το μαχαίρι, ματώνεται η εκκλησιά απ' τάπιστο το χέρι. Μες στη σαντάρα στη φωτιά αρπάζουν το μαντίλι
που είχε κεντήσει η Παναγιά μπροστά σε ένα καντήλι. Ήτανε θέλημα Θεού να αλλάξει ιστορία, να χάσουμε την πόλη μας και όλη τη Ρωμανία. Η κεραπαράδοση μπαίνει μέσα και βάζει στην αναμένη θράκα ένα κατσαρόλι με τσάι του βουνού. Μετά πιάνει τρυφερά τα χέρια της Ορθοδοξίας και κοιτάζοντάς την στα μάτια της απαντά και αυτή τραγουδώντας: «Μετάνια βάλε κόρη μου, προς του Χριστού τη χάρη, και το μαντίλι που χασες δικό σου θα είναι πάλι. Ο βασιλιάς θα αναστηθεί, η πύλη θα ανοίξει και ο πατριάρχης μας θα βγει πάλι να λειτουργήσει. Χριστός Ανέστη θα ακουστεί σ' όλη τη Ρωμιοσύνη και η χάρη του θα κατεβεί μες στη Χριστιανοσύνη». Η Ορθοδοξία χαμογελάει, την αγκαλιάζει και με κρυφή χαρά της λέει: «Τα λόγια σου να απλωθούν σ' όλη τη γη, στη πλάση, για να τα ακούσει ο Ραγιάς και πάλι να γελάσει.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Προσφυλής μας ακροατέ, σήμερα στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 5, τον 21ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Όλα τα χαρίσματα και τις προφητείες εξετάζετε και διακρίνετε ότι θα βρείτε καλό να το κρατήσετε, από κάθε είδους πονηρού να απέχετε. Αφού προσφυλής μας ακροατέ, προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος μας συνέστησε να μην περιφρονούμε τις προφητείες και να σεβόμαστε τους προφήτας, τώρα μας προτρέπει να προσέχουμε το είδος των προφητιών, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάμεσα στους αληθινούς προφήτας να παρισφρήσουν και οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι είναι ικανοί με τις ψευδοπροφητείες των να πλανώνται οι ίδιοι και να παραπλανούν και τους άλλους. Γι' αυτό οι χριστιανοί οφείλουν εις τον χώρο των προφητών να κινούνται με κάποια διακριτικότητα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον αληθινό προφήτη από τον ψευδοπροφήτη και τη θεϊκή προφητεία από τη δαιμονική. Κάθε εποχή προσφυλής μας ακροατέ έχει να παρουσιάσει τους γνησίους αλλά και τους κυβδίλους απεσταλμένους του Θεού. Πάντοτε θα υπάρχουν οι γνήσιοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου αλλά και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Πάντοτε θα υπάρχουν οι άξιοι λειτουργοί του υψίστου και ανάμεσα σε αυτούς και οι ολίγοι, ναι, το επαναλαμβάνουμε, οι ολίγοι επιλύσμονες του Ιερού Υπουργήματος της Ιεροσύνης, στην παρουσία των οποίων ποτέ δεν πρέπει να σκοντάφτουμε. Πάντα θα υπάρχουν οι γνήσιοι εργάτες του αμπελώνους και ανάμεσα σε αυτούς και οι οκνοί και οι αμελείς. Ποτέ δεν έλειψαν και ούτε θα λείψουν οι πραγματικοί ποιμένες που με απόφαση θυσίας ποιμένουν το λογικό ποίμνιο της ποίμνης του Χριστού, όπως ποτέ δεν θα λείψουν και έστω και οι ελάχιστοι μισθωτοί ποιμένες, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνον για αποδοχές και απολαβές που πλωσιοπάροχα τους παρέχει το γαλακτοφόρο και προσοδοφόρο ποίμνιο. Προσοχή λοιπόν συνιστά στους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να διακρίνουν το αληθές από το ψεύδος, το γνήσιον από τον όθον, το θεϊκόν από το σατανικόν. Και στις ημέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν προφητικά για τη συντέλεια του κόσμου, την σατανολατρία και την σατανοκρατία, τον ερχομό του Αντιχρίστου και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέτοντας μάλιστα και χρονικά όρια στην πραγματοποίησή των. Οι χριστιανοί οφείλουν να προσέχουν αυτά που ακούνε και αυτά που διαβάζουν και να τα θέτουν υπό τον έλεγχο της θρησκευτικής των συνειδήσεως, του γραπτού λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, της υπευθύνου
και αδιαμφισβητεί το γνώμη της Εκκλησίας, της μόνης ικανής να ομιλήσει κατά τρόπων αυθεντικών με το απόλυτον Κύρος που την διακρίνει. Προσφυλής μας ακροατέ, η εποχή μας διακρίνεται για το πλήθος των προφητικών προρήσεων και των εσχατολογικών τάσεων του ανθρώπου. Πολλοί και στις ημέρες μας, τόσο από το δικό μας χώρο της τάξεως των πιστών, όσο και από το χώρο των πλανεμένων αιρετικών, ομιλούν περί των εσχάτων και συντελείας του κόσμου. Μερικοί μάλιστα διακηρύττουν θρασίτατα ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει και καθορίζουν χρόνους και ημερομηνίες κατά τις οποίες θα συντελεστούν τα δραματικά γεγονότα. Το δικό μας χρέος είναι να μην δίδουμε προσοχή σε ό,τι ανεύθυνα πρόσωπα διαδίδουν, αλλά να μένουμε πιστοί σε όσα η Εκκλησία μας διακηρύττει με τις σελίδες της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Την ακοή μας, την προσοχή μας και την εμπιστοσύνη μας μόνον στην Εκκλησία και στους πνευματικούς ηγέτες και επιμένες της. Και με την ευκαιρία αυτή, προσφυλής μας ακροατέ, θεωρήσαμε σκόπιμο να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα ένα τμήμα για να λάβουμε μία γεύση των κειμένων των προφητιών. Στα χέρια μας κρατούμε τον προφήτη Ισαΐα και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. «Όραση συνείδεν Ισαΐας Υιός Αμός, εινείδε κατά της Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήμ, εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαμ και Άχας και Εζεκίου, οι ευασίλευσαν της Ιουδαίας. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν, Υιούσε γένεσα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκεν. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών ή άνομοι. Εγκαταλείπατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Τι ετυπληγείτε προς τη θέντες ανομίαν, πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις λύπην. Από ποδόν έως κεφαλής ουκ έστεινεν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσα. Ουκ έστι μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμος. Η γη ημών έρημος, η πόλη ημών περίκαυστη, την χώρα ημών ενώπιον ημών αλότριοι κατεστίωσιν αυτήν και ηρήμοτε κατεστραμμένη υπό των λαών αλοτρίων. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτρη Σιών, ως σκηνή εν αμπελώνει και ως ο προφυλάκιον εν συγκυράτο, ως πόλης πολιορκωμένη. Και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα, ως Σόδομα αναγεννήθημεν και ως Γόμορα ανομοιώθημεν. Ακούσατε λόγον Κυρίου άρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμον Θεού λαός Γομόρας, τι μη πλήθος των θυσιών ημών, λέγει Κύριος, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ουβούλωμε.
ουδέαν έρχεστε οφθύνεμοι, κις γαρέξε ζήτησε ταύτα εκ των χειρών ημών, πατήν την αυλή μου. Ου προσθήσεστε, εάν φέρετε σε μίδαλιν μάτιον, θυμία μ' αυδέλιγμα μη εστί, τα σνουμηνία ημών και τα Σάββατα και ημέραν μεγάλην ουκαν έχουμε νηστείαν και αργίαν. Και τώρα με πιο απλά λόγια Αποκαλύψεις τας οποίας έλαβεν εκ του Θεού ο Ισαΐας ο Υιός του Αμός δια την χώραν της Ιουδαίας και ειδικότερον δια την πόλην Ιερουσαλήμ επί των βασιλέων Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου οι οποίοι βασίλευσαν εις το βασίλειον της Ιουδαίας. Άκουε εσύ ουρανέ και άνοιξον καλώς τα ότα σου σύ η γη, διότι ο Κύριος πρόκειται να ομιλήσει. Ο Κύριος λοιπόν λέγει Υιού σε γέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με εγκατέλειψαν. Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος γνωρίζει επίσης ότι η φάτνη του όπου τρώγει ανήκει στον Κύριό του. Το Ισραηλιτικό όμως έθνος δεν με αναγνωρίζει ως Κύριόν του. Αυτός ο περιούσιος μου λαός στερείται τη στοιχειώδους γνωριμίας του προς εμέ. Αλίμονο σε σένα έθνος αμαρτωλό, λαέ ο οποίος είσαι πλήρης αμαρτιών, γενεά προγόνων πονηρών, γενεά απογόνων παρανόμων. Εγκαταλείψατε τον Κύριον και ούτω παροργήσατε τον Άγιον τούτον Θεόν του Ισραήλ. Πού έμεινε υγιές μέρος να το πληγώσετε, εξακολουθούντες να προσθέτετε αμαρτίας? Ειδικώς ολόκληρος η κεφαλή σας είναι περί αλγής εκ των τιμωριών και η καρδία σας κατόδυνος εκ των πληγμάτων. Αλλά και γενικώς, από ποδόν έως κεφαλής, δεν υπάρχει υγιές μέρος. Δεν υπάρχει μόλοψ, τραύμα, εκεί πληγή εμάσουσα παραπέρα. Όλο το σώμα σας είναι μια ολόκληρη πληγή. Ούτω δεν είναι δυνατόν να επιτιθεί μαλακτικόν τι επί των πληγών, ούτε έλεον, ουδέ επίδεσμος. Δια τούτο η χώρα σας θα μείνει έρημος κατοίκων, οι δε πόλεις σας θα παραδοθούν στη φωτιά. Ξένοι λαοί θα καταφάγουν τους καρπούς της χώρας σας και μπρος τους οφθαλμούς σας και ούτως η χώρα σας θα γίνει έρημος κατεστραμμένη από τους ξένους λαούς. Μετά ταύτα η ως κόρη υπεφιλημένη πόλης μου Σιών θα εγκαταληφθεί όπως εγκαταλείπεται η προσωρινή θερινή καλύβη εις τριγυμένων αμπελώνα και ως καλύβη η οποία χρησίμευσε ως αποθήκη οπορών εις ένα μπουστάνι από αγκουριές, ως πόλης η οποία πολιορκείται υπό τον εχθρόν. Ούτως η καταστροφή σας θα είναι μεγάλη. Εάν δε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Παντοκράτορ δεν άφηνε υπόλοιπον τη μεταξύ ημών, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων και θα είχαμε κατά πάντα την τύχη των Γομόρων. Ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου εις οι άρχοντες, οι οποίοι ομοιάζεται με τους άρχοντας των Σοδόμων και δώσατε προσοχήν εις των νόμων του Θεού, σεις ο λαός, οι οποίοι ομοιάζεται με τον λαόν των Γομόρων.
Τι μου χρειάζεται το πλήθος των θυσιών σας, λέγει ο Κύριος. Χόρτασα από ολοκαυτώματα θυσιών κρυών, τα οποία μου προσφέρετε. Κυρίως δεν είναι το λίπος των αμνών, ούτε το αίμα των ταύρων και τράγων, τα οποία επιθυμώ να μου προσφέρετε. Ούτε θέλω να έρχεστε να εμφανίζεστε ενώπιον εμού εν το ναό. Ποιος ζήτησε τις εξωτερικές μόνον θρησκευτικές αυτές πράξεις σας? Κανένας. Δεν θα σας επιτρέψω λοιπόν να πατήσετε του λοιπού τις ιερές αυλές του ναού μου. Εάν μου προσφέρετε τυπική θυσία της Εμιδάλιος, άνευ εσωτερικής αλλαγής, είναι ματαία η προσφορά σας αυτή. Και αυτό ακόμη το ευώδες θυμίαμα, άνευ μετανοίας, είναι δυσόδες και συχαμερό σε μένα. Ουδόλως θα δεχθώ, ούτε θα ανεχθώ καν τις κατωτέρω εορτές. Εκάστην πρώτην του μηνός και αυτήν την ημέραν του Σαββάτου, ουδέ και άλλην επίσημον εορτή σας. Την νηστεία σας, τις αργίες των εορτών σας και τα εορτάς των μηνιών σας και τις άλλες εορτές σας μισή η ψυχή μου. Σας χόρτασα και σας αηδίασα. Δεν θα υπομείνω πλέον τις αμαρτίες σας. Όσες φορές υψώνετε τα χέρια σας προσευχόμενοι προς εμέ, θα αποστρέφω τους οφθαλμούς μου από σας. Και όταν θελήσετε να αυξήσετε τις προσευχές σας προς εμένα, δεν θα σας ακούσω. Όλα αυτά θα κάνω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουσθείτε λοιπόν ψυχικώς και γίνετε έτσι εσωτερικώς καθαροί, αφαιρούντες τας πονηρίας από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπροστά στους οφθαλμούς μου. Ναι, παύσατε τας πονηρίας σας, φροντίσατε γενικώς να κάμνετε το καλόν και ειδικώς προσπαθείτε να είστε εις τας δίκα σας δίκαιοι αθωώνοντες των αδικούμενων, αποδίδοντες το δίκαιον εις το ορφανόν, δικαιώνοντες την αδικουμένη χείραν. Όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να συζητήσουμε, λέγει Κύριος. Τότε, εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αμαρτιών σας ερυθρές, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το χιόνι. Εάν δε οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένες με το αίμα, κατακόκκινες, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το λευκό μαλλί των προβάτων. Εάν θελήσετε να υποταχθείτε σε μένα, θα απολαύσετε όλα τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θελήσετε να με υπακούσετε, η μάχαιρα των εχθρών θα σας φάγει. Το στόμα του Κυρίου ορίζει ταύτα. Όσοι ιδιαίτερα θέλουν να ασχοληθούν με το κείμενο αυτό το προφητικό, ας το αναζητήσουν στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 1 έως και 19.

Λιχνούστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

φεύξονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν, αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσα σ' αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συν καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως Λαρών Αγίας Δόξης Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πέτερα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίες ημείς στεφωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμους.

Καταξιώσουν, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακθηνή ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπερ ηλπίσιμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τάργο το χειρό Σου, μη παρήδηση. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Ιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Ιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών σου και εμείς αφίε με τους φιλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδια Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέραν ο Χεροβήμ και δοξιτερά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθαρός θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα
0: σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης, ου και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπους.

Κεφάλαιο 27, στίχος 26 και εξής. Ως δε τεσσαρεσκεδεκάτη νύξε γένετο, διαφερομένων ημών εν διαδρία, κατά μέσον της νυκτός, υπενώουν οι ναύτε προσάγειν τεινά αυτής χώραν. Και βολήσαντες εύρων οριά 20, βραχή δε διαστήσαντες και πάλι βολήσαντες εύρων οριάς 15. Φοβούμεν είτε μήπως εις τραχείς τόπους εκπέσομεν, εκ πρίμνης ρίψαντε σαν κύρας 4, ύφχοντο ημέραν γενέστε. Τον δεν αυτόν ζητούν τον φυγήν εκ του πλοίου και χαλασσόντον την σκάφην εις τη θάλασσαν, προφάσει ως εκ πρόρας μελώντον αγκύρας εκτείνην, είπεν ο Παύλος το εκατοντάρχη και τις στρατιώτες, εάν μη ούτη μένος συνεν το πλοίο, ημί σωθήνε ουδύναστε. Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινία της σκάφης και ίασαν αυτήν εκ πεσίν. Άχρη δεού έμελεν ημέρα γίνεστε, παρεκάλλει ο Παύλος άπαντας μεταλαβήν τροφής λέγον, τεσσαρεσκεδεκάτην σήμερον ημέραν προσδοκώντες άσιτη διατελείτε, μηδέν προσλαβόμενοι, διό παρακαλώ ημάς μεταλαβήν τροφής, τούτο γάρ πρώτης ημετέρα σωτηρίας υπάρχει. Ουδενός γαριμών θρίξ εκ της κεφαλής πεσίτε. Υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσας ήρξα το εστίν. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβουν το τροφής. Είμεν δε εν το πλοίο επάσε ψυχέ 276. Κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίον εκβαλόμενοι το σύτον εις τη θάλασσα. Ότε δε ημέρα εγένετο την γην ουκ επεγίνωσκον. Κόλπον δε την άκατενόουν έχοντα αιγιαλών ισόν ευουλεύσαντο. Ιδύνεντο εξώσε το πλοίον και τα σαγκύρας περιελώντες ίον εις την θάλασσα άμα ανέντες τα ζευκτηρίας των πυδαλίων και επάραντες τον αρτέμονα την πνεούση κατήχων εις των αιγιαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον επόκυλαν την αύ και ημέν πρόρα ερίσασα έμεινε ασάλευτος η δε πρίμνα ελίετο υπό της βίας των κυμάτων. Τον δε στρατιωτών βουλή εγένετο ή να τους δεσμότας αποκτήνωση μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Ο δε εκατοντάρχης βουλόμενος διασώσε τον Παύλον, εκόλλησεν αυτούς του βουλήματος. Εκέλευσέτε τους δυναμένους κολυβάν απορρίψαντας πρώτους επί την γην εξιένε και τους λοιπούς ους μεν επισανήσιν ους δε επίτηνον τον από του πλοίου και ούτως εγένετο πάντας διασωθήνε επί την γην.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Την 14η νύχτα, ενώ εφερόμεθα ακόμη στο Αδριατικό πέλαγος, οι ναύτε κατά τα μεσάνυχτα ένιωσαν ότι κάποια ξηρά ή το πλησίον. Εβυθομέτρησαν, ευρήκαν 20 οργιές. Όταν δε πέρασε ο λίγο διάστημα και πάλι εβυθομέτρησαν, ευρήκαν 15 οργιές. Επειδή εφοβούντο μήπως πέσομεν σε πετρώδεις τόπους, έριξαν από την πρίμναν 4 άγκυρες και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Άλλοι ναύτε εζητούσαν να φύγουν από το πλοίο και είχαν κατεβάσει την λέμβο εις τη θάλασσα με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες και από την πρόραν. Τότε είπε ο Παύλος εις των εκατόνταρχων και τους στρατιώτας: «Εάν αυτοί δεν μείνουν εις το πλοίο, δεν θα μπορέσετε εσείς να σωθείτε». Οι στρατιώτες τότε απέκοψαν τα σχοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει έξω. Ενώ επερίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος προέτρεπε όλους να φάγουν, λέγον: «Σήμερα είναι η 14η μέρα που είστε εις αναμονήν και νηστικοί, χωρίς να έχετε πάρει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε, διότι πρόκειται περί της ζωής σας. Κανενός από σας δεν θα πέσει ούτε τρίχα της κεφαλής του». Όταν είπε αυτά, επήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον όλων και αφού το έκοψε, άρχισε να τρώγει. Τότε επήραν όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Εις το πλοίον ήμεθα εν συνόλο 276 πρόσωπα. Και όταν εχόρτασαν από τροφήν, εξαλάφρωσαν το πλοίον, ρίχνοντας το σιτάρι στην θάλασσα. Όταν έγινε η μέρα, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη χώρα, αλλά παρετήρησαν κάποιον κόλπο με ακρογιαλιά, εις την οποία εσχεδίαζαν, εάν ήταν δυνατόν, να προσαράξουν το πλοίον. Έλυσαν λοιπόν τις άγκυρες, τις έριξαν εις την θάλασσα. Συγχρόνως δε, εχαλάρωσαν τα λουριά των πιδαλίων. Εσήκωσαν το πανί της πρόρας προς την κατεύθυνση του ανέμου και εφέρουν το προς την ακρογιαλιά. Αλλά επειδή έπεσαν σε μέρος που εκυκλώνετο εις τα δύο μέρη από θάλασσα, έριξαν το πλοίο εις την ξηράν και η μεν πρόρα, επειδή ακούμπησε εις την αμμουδιάν, έμεινε ακίνητη, ενώ η πρίμνη άρχισε να διαλύεται από την ορμή των κυμάτων. Τότε οι στρατιώτες εσκέφθησαν να σκοτώσουν τους φυλακισμένους για να μην κολυμπήσει κανείς και φύγει. Αλλά ο εκατόνταρχος, επειδή ήθελε να σώσει τον Παύλο, δεν τους άφησε να εκτελέσουν το σχέδιό τους και διέταξε να ρυφθούν εις την θάλασσα πρώτοι όσοι ήξεραν να κολυμπούν και να κατευθυνθούν προς την ξηρά. Οι δε λοιποί να βγουν, άλλοι μεν επάνω σε σανίδια, μερικοί δε επάνω σε συντρίμματα του πλοίου. Και έτσι εσώθηκαν όλοι εις την ξηράν.

φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καρακιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Πανήγυρης, οσίου Αμφιλοχίου του Νέου, του Εμπάτμου. Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Αγαπημένου στην Πάτμο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία και το Σάββατο στις 7 το πρωί την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί τη συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, όρθρος αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος, 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Όσο περνούν τα χρόνια, φίλοι ακροατές, το πρόβλημα της ανατροφής και αγωγής παρουσιάζει άγνωστες ως τώρα πτυχές και πλευρές. Καθημερινά διαβάζουμε μελέτες ειδικών που μας μιλούν για το παιδί και τον άνθρωπο, για τις άγνωστες και ανεξερεύνητες περιοχές της ψυχής του παιδιού. Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε μόνο την παιδαγωγική επιστήμη. Σήμερα παρουσιάστηκαν νέες επιστήμες όπως η ψυχιατρική, η ψυχανάλυση, η έρευνα για το υποσυνείδητο, η ειδική ψυχολογία όλων των βαθμίδων της ηλικίας, του βρέφους, του εφήβου, του ενηλίκου. Όλα αυτά μαρτυρούν πόσο δυσχερές και πολύπλευρο πρόβλημα είναι γενικά η αγωγή του ανθρώπου και ειδικά η ανατροφή του παιδιού. Και τούτο διότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο απλός στην ψυχική του σύνθεση, ώστε απλή και μόνο μέθοδος να είναι αρκετή για τη διάπλασή του. Παρά τις δυσκολίες αυτές, υπάρχουν οι υπεύθυνοι για την καλή ή κακή ανατροφή του παιδιού. Ποιοι όμως είναι αυτοί? Εμπρότης είναι οι γονείς, μετά τα ίδια τα παιδιά, καθώς και πολλοί παράγοντες της κοινωνίας, όπως είναι το σχολείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα. Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος γεννιέται αδύναμος και ο Θεός τον εμπιστεύεται απόλυτα στην ικανότητα και ευσυνειδησία των γονέων του. Το παιδί, κατά την υπιακή και προσχολική ηλικία, δεν έχει καμιά ανεξαρτησία και αυτενέργεια, ούτε στις σκέψεις, ούτε στις πράξεις, ούτε σε άλλες ενέργειες έχει την πρωτοβουλία. Δεν μπορεί ακόμη να προτιμά ή να απορρίπτει συνειδητά κάτι, διότι υστερείται γνώσεως και κρίσεως. Έτσι, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να το αντικαθιστούν σε όλα. Αυτές όμως οι ατέλειες του παιδιού γεννούν τις πιο σοβαρές υποχρεώσεις των γονέων προς αυτό. Η όλη ζωή των γονέων, η ατομική και η ιδιωτική, εν γέννη το παράδειγμά τους, αποτελεί το βάθρο ή το βάραθρο για τη μετέπειτα ζωή και εξέλιξη των παιδιών. Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την ημέρα του θυλασμού. Ο δε Μέγας Βασίλειος παραβάλλει τη βρεφική ηλικία και παιδική με μαλακό κερί, πάνω στο οποίο αποτυπώνονται σαν σφραγίδα οι πάσης φύσεως εντυπώσεις. Αυτά που διετύπωσαν προαιώνων οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έρχεται σήμερα να τα επικυρώσει η παιδαγωγική ψυχολογία. Αυτές οι αλήθειες, που είναι παραδεκτές από όλους, καθιστούν υπευθύνους τους γονείς, που είναι πρώτοι φυσικά παιδαγωγοί για την ανατροφή που πρέπει να δώσουν. Η ευθύνη των γονέων, όπως ελέγχθη, απέναντι στη βρεφική και παιδική ηλικία των παιδιών τους, είναι εξ ολοκλήρου δική τους. Κάποτε όμως έρχεται η ώρα που τα χθεσινά βρέφη, τα χθεσινά παιδιά θα μεγαλώσουν, οπότε επομίζονται προσωπικά την αυτοδημιουργία τους. Έτσι δεν μπορούν να μην ευθύνονται για τη δική τους ζωή και συμπεριφορά, διότι και οι κρίσεις και η αυτενέργεια και η θέλησή τους εισέρχονται στο στάδιο της δράσεως. Μάλιστα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσουν τις ελλείψεις της παιδικής ηλικίας και να συμπληρώσουν τα κενά της ανατροφής που για διαφόρους λόγους και περιστάσεις δεν μπόρεσαν οι γονείς να τα αναπληρώσουν. Αυτό είναι δυνατό να γίνει αρκεί να επισημανθούν οι ελλείψεις και προπαντός να υπάρχει θέληση. Γι' αυτό οι νέοι δεν μπορούν να ξεφεύγουν διαρκώς από την ευθύνη. Η ευθύνη δεν είναι πιο μεγάλη όταν λαμβάνουν μεγαλύτερη και πληρέστερη μόρφωση από ό,τι έχουν οι γονείς τους. Αυτό

Ήθελαν να πούν οι γονείς του εκγενετής τυφλού των Ιεροσολύμων στους Φαρισαίους, οι οποίοι ρώτησαν αν το παιδί είναι δικό τους, αν γεννήθηκε τυφλό και πώς ανέβλεψε. Απάντησαν λοιπόν ότι το παιδί είναι δικό τους, ότι γεννήθηκε τυφλό, αλλά για το ποιος ή πώς ανέβλεψε έπρεπε να ρωτήσουν το ίδιο το παιδί για να τους διαφωτίσει, διότι το παιδί είχε την ηλικία ώστε να έχει αυτοβουλία και κριτική ικανότητα.

συμβαίνει πολλές φορές να ακούμε την απορία κάποιων ανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν από καλούς γονείς να προέρχονται κακά παιδιά ή από ανάξιους γονείς να αναδεικνύονται μεγάλοι και σωστοί άνθρωποι? Αυτό φυσικά δεν είναι κανόνας, αλλά όταν και όπου συμβαίνει, οφείλεται στο ίδιο το παιδί, το οποίο βοηθάει ή αρνείται στον εαυτό του τη βελτίωσή του. Κυρίως όμως, οφείλεται στην ανατροφή και στη διάπλαση που προσφέρει η σοβαρή επίδραση του περιβάλλοντος σε μεγάλους, αλλά περισσότερο σε νέους. Φέρει γι' αυτό η κοινωνία το μερίδιο της ευθύνης της. Εμπρότης, ευθύνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση, που προβάλλει άθλιες ποιοτικά και ηθικά εκπομπές. Χρωματίζουν ελκυστικά την παραστρατημένη ζωή, τη φαυλότητα και τη διαφθορά, τις ληστείες και τα εγκλήματα, τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά. Είναι γνωστό πως βαθιά εντύπωση προκαλεί στην παιδική και εφηβική ζωή, την νεανική και την όριμη ηλικία, η προβολή σε συνεχή αλληλουχία τέτοιων σκηνών. Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά και πολλά άλλα ωρεοποιούνται και καλύνονται, ώστε παρουσιάζονται σαν ευτυχισμένη ζωή, ευχάριστη και χαρούμενη. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία της νεολαίας και τους παρακινούν σε μίμηση των προβαλλωμένων χαρακτήρων της τηλεοράσεως. Έτσι, διάφοροι τύποι γκάνγκστερ και ληστών τύπου του υποκόσμου παρουσιάζονται ως ήρωες και επιτυχημένοι στην κοινωνία άνθρωποι.

είχαν ονομάσει κάποτε τον κινηματογράφο σαν σχολείο του εγκλήματος. Στην αίθουσα όμως του κινηματογράφου μπορούσε να πάει κανείς ή να μην πάει. Ένα από τα εμπόδια ήταν και η τιμή του εισιτηρίου. Τώρα ο κινηματογράφος έχει εισχωρήσει με την τηλεόραση σε όλα τα σπίτια. Τίθεται λοιπόν εύλογο το ερώτημα. Τι μέτρα να πάρουν οι γονείς για να περιφρουρήσουν τα παιδιά τους από τους ηθικούς κινδύνους που σε αυθονία διοχετεύονται με την τηλεόραση? Κι όμως, πολλά μπορούν να κάνουν. Να διαμαρτυρηθούν με επιστολές στους υπευθύνους της τηλεοράσεως και να καυτηριάσουν τις φαύλες εκπομπές. Να διαμαρτυρηθούν στα διάφορα αρμόδια υπουργεία. Να προσφύγουν και σε αυτήν ακόμη τη δικαιοσύνη και να ζητήσουν την απαγόρευση τέτοιων εκπομπών. Δυστυχώς, οι γονείς διακατέχονται από μια αδικαιολόγητη δειλία, ενώ γνωρίζουν τη δύναμη τέτοιων διαμαρτυριών. Δεν τολμούν όμως να πράξουν το καθήκον τους.

Τα ίδια ισχύουν και για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Πολλά από αυτά τα έντυπα προσπαθούν να συγκαλύψουν ή να συκοφαντήσουν την αλήθεια, τους έντιμους και ευσυνείδητους ανθρώπους, τους εργάτες του Ευαγγελίου και τους αληθινά κοινωνικούς παράγοντες. Αντίθετα μάλιστα, προβάλλουν το ψέμα σαν αλήθεια, την παραστρατημένη ζωή σαν επιτυχημένη, τις πράξεις βίας και εγκλήματος σαν ηρωικά κατορθώματα. Τι μέτρα έχουν πάρει οι γονείς εναντίον των εντύπων που ασκούν μια τέτοια δολιοφθορά όχι μόνο στη νεότητα αλλά σε όλη την κοινωνία? Έπαψαν μήπως οι ίδιοι να διαβάζουν αυτά τα έντυπα ή να διαφωτίζουν και τους άλλους για την ολέθρια επίδρασή τους? Διαμαρτυρήθηκαν και διαμαρτύρονται προς τους εκδότες και υπευθύνους αυτών των εφημερίδων και περιοδικών? Ή μήπως και στην περίπτωση αυτή τους έχει καταλάβει φοβία και δέος?

Πρέπει όμως να επισημάνουμε και έναν άλλο τομέα στον οποίο ασκείται μια ύπουλη ή και φανερή, έντεχνη όμως και συστηματική διαφθορά εναντίον των παιδιών τους. Αυτό είναι το σχολείο, διότι υπάρχουν δυστυχώς μερικά σχολεία στα οποία έχει εισχωρήσει σε πολύ ανησυχητική έκταση η προπαγάνδα κατά των χριστιανικών αξιών και ευγενών εθνικών παραδόσεών μας. Φοιτούν σε αυτά μερικοί μαθητές οργανωμένοι σε αντικοινωνικές και αντιλαϊκές παρατάξεις που καθοδηγούνται από ύποπτους εξωσχολικούς τύπους, ελάχιστα ενδιαφερομένους για τη μόρφωση. Αυτοί οι τύποι πιθαναγκάζουν τους μαθητές να δημιουργούν ζητήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, να προβάλλουν δήθεν και ερωτήματα θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ευσυνείδητους και έντιμους εκπαιδευτικούς. Να προσθέσουμε επίσης ότι υπάρχουν και μερικοί εκπαιδευτικοί βυθισμένοι στα σκοτάδια αρνητικών ιδεολογιών, ζουν και κινούνται σαν πυθύνια όργανα αυτών, οι οποίοι τους εμπνέουν, και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα στα σχολεία. Τι κάνουν απέναντι σε αυτούς οι γονείς? Τι μέτρα λαμβάνουν για την προστασία και περιφρούρηση των παιδιών τους? Μήπως και στην περίπτωση αυτή τους κατέχει φόβος και δειλία? Η απάντηση δυστυχώς και εδώ είναι καταφατική. Πρέπει να πούμε πως πολλοί γονείς αφήνουν έκθετα τα παιδιά τους και ανυπεράσπιστα σε διάφορους κινδύνους, όπως έπραξαν οι γονείς του εκγενετή τυφλού, οι οποίοι άφησαν έκθετο το παιδί τους στην οργή των Φαρισαίων. Γι' αυτό να γνωρίζουν οι γονείς ότι πρωταρχικό τους καθήκον δεν είναι μόνο η διατροφή των παιδιών τους, αλλά και η ορθή ανατροφή και διαπαιδαγώγησής τους.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς τις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόπη της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό. Εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους. Εκείνους που με την αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού, οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επίλεκτοι του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

Προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηναία, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

αλλά η παρουσία των Αγίων δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνοστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προστεί επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας.

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μια ερμηνεία, και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν,

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντύπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Σπυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κ. Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

0: Η Άγια Ανάργυρη.
1: Προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν. Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων, μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό και εκείνος για να τον τιμήσει έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης, στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος, στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός, στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Μέσος Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάρυγγος, που μαρτύρησε το 316 και εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι. Γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κριμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχιέτρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύθηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένα ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Σοφία, η μάρτης και γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου. Η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό, στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο κανάλι της 4Ε και στο ζεστό χώρο μας της ιατρικής ενημέρωσης. Ένας χώρος που τον ζεσταίνετε αποκλειστικά εσείς με την αγάπη και την παρουσία σας που είναι τόσο μεγάλη και μας έχει αγκαλιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από άκρους άκρους της γης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κανάλι που μας φιλοξενεί είναι δορυφορικό. Η 4Ε ακούγεται και δίνει εικόνα μέσω της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα μας, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας το εξομολογήθηκε. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημέλη Δήμο, ψυχίατρος, ο οποίος κατάφερε την ειδικότητα αυτή, η οποία τεχνιέντος δημιουργούν μια κόντρα με την Εκκλησία μας, ότι η ψυχιατρική είναι ένα κομμάτι που καπελώνει την θρησκεία και την πίστη μας και τραβά τους πιστούς από την εξομολόγηση ή το κατηχητικό με μορφές ψυχολογίας, ψυχανάλυσης, συμπεριφορών άλλων και τεχνικών όπως είναι η γιόγκα, και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ο κύριος Δημέλης ποτέ δεν το εστερνίστηκε αυτό και μάλιστα σήμερα είναι και έτοιμος να διαλύσει αυτή την παρεξήγηση για μία ακόμη φορά. Ξεκινάμε λίγο, όπως είδατε, ανάποδα για να καταλήξουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα θέμα το οποίο πουθενά και ποτέ δεν πρόκειται να ξαναακούσετε στον χώρο της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, γιατί μόνο εκλεκτοί επιστήμονες όπως ο κύριος Δημέλης, ψυχίατρος το υπογραμμίζω, μπορεί να αγγίζει, γιατί αγγίζει όλους μας σαν ανθρώπους, σαν τη μητέρα του και τον πατέρα του, τα αδέλφια του, στέκεται στο πρόβλημά μας και προσπαθεί να μας βοηθήσει και όχι να μας επιβάλλει ιδέες και φιλοσοφίες. Καλώς ήρθατε.
1: Φίλε Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην Εκκλησία και την ψυχιατρική. Για κάποιους ανθρώπους, όπως το είπες, τεχνιέντος το δημιουργούν και προς όφελός τους, πιστεύω, αυτή τη σύγκρουση, βγάζοντας στην επιφάνεια δικά τους αποθυμένα. Γιατί, όπως λέω και εγώ στους δικούς μου θεραπευόμενους, είναι άλλος ο ρόλος του γιατρού, άλλος ο ρόλος του πνευματικού. Κοινός τόπος είναι η ειλικρίνεια που επιθυμούμε από τον θεραπευόμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι το μόνο κοινό ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Οι ρόλοι είναι, δεν αλληλοεμπλέκονται, είναι ξεκάθαρα χωριστοί.
0: Μετά την λέλαπα του COVID, αυτής της μεγάλης πανδημίας που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και αναστάτωση στην κοινωνία μας, πραγματικά θα θέλαμε λίγο να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δηλαδή εδώ ο χώρος μας ήταν ένα λίκνο εμπιστοσύνης και χαράς που ποτέ δεν αγγίξαμε τέτοιες ακρότητες ή θέματα, και χαίρομαι πάρα πολύ καλά που και εσύ τοποθέτησες την ψυχιατρική στην ιατρική και την Εκκλησία στην πίστη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, θέλουμε πραγματικά να μας πεις αυτές τις δύο εμπειρίες που μας έκανε να πετάξουμε πάρα πολύ και να υποστηρίξουμε για μία ακόμη φορά ότι σαν ιατρική εκπομπή, η ιατρική ενημέρωση του Παγκοσμίου Βεληνικού Καναλιού 4Ε ακούγεται αληθινά και δεν είναι λόγια του αέρα.
1: Λοιπόν, η μία εμπειρία ήταν αυτή που συζητούσαμε πριν, όπου το καλοκαίρι τηλεφώνησε στο ιατρείο μία κοπέλα και στην ερώτηση, όταν την είδα, πώς έμαθες, πώς μας βρήκες, η απάντηση ήταν ότι πηγαίνοντας τα παιδιά της, νομίζω, στο σχολείο, γιατί ζήσε στην Αμερική, σε μια πόλη της Αμερικής, άκουσε την εκπομπή, την άκουγε μέσω ραδιοφώνου και κατόπιν τηλεφώνησε στο κανάλι να μάθει το όνομα και ήρθε κάπως έτσι και εξεπλάγει. Δεν ήξερα ότι είχε την... ήσουν στην Ελλάδα, όχι, μου λέει, το άκουσα στην Αμερική όταν ήμουν, οκ. Okay. Και το δεύτερο ήταν με έναν κύριο χθες μάλιστα, που λέει, σας είδα στην τηλεόραση, σε μια στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, και μου άρεσε το χαμόγελό σας, γι' αυτό ήρθαμε. Λέω, θα σας δώσω φάρμακο όμως. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να σας αρέσει, αλλά ήταν έτσι μια... Και γενικώς αυτό που εισπράττω είναι από το κομμάτι της ενημέρωσης μια πολύ θετική ανατροφοδότηση. Θεωρώ ότι οι τηλεθεατές μας νιώθουν ασφαλείς ότι δεν θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, αν τοποθετήσεις τα πράγματα σωστά, χωρίς, όπως το είπες ακριβώς, ακρότητες και ιστερίες και φωνές, και δεν είναι οπαδικές αντιπαλότητες, είναι διαφορετικά πεδία. Και τα δύο μπορούν να συνδράμουν, δηλαδή να συνεισφέρουν στο καλό σέχιν του ανθρώπου από διαφορετικούς δρόμους, αλλά όχι αλληλοεπικαλυπτόμενους. Και στο τέλος της ημέρας, μην ξεχνούμε ότι η ιατρική και η ψυχιατρική ειδικότερα είναι επιστήμες, είναι ανθρώπινα δημιουργήματα με τα όρια τους. Σήμερα για τέτοια όρια και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να ξεδιαλύνουμε. Και είναι δικά μας δημιουργήματα, δηλαδή. Δεν είναι, άρα εξορισμού ατελεί.
0: Θα πιαστώ από τον τηλεθεατή που σε κάλεσε, δηλαδή το κομμάτι εκείνο που τον σε εισαγωγικά πήλησες ότι θα σου δώσω φάρμακα. Πιστεύω ότι η διαφορά σου από τους άλλους ψυχιάτρους, γιατί για μία ακόμη φορά θα τονίσω ότι ήμασταν συμμαθητές στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, ήσουν από τους άριστους φοιτητές της τάξης μας και γενικά της σχολής, και περίμενα και εγώ να πάρεις μια ειδικότητα πιο ιατρική, όσο και να ακούγεται λίγο παράξενο. Παρόλα αυτά, διάλεξες αυτή την ειδικότητα σκεμμένα και την εξέλιξες πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, ακούμε και βλέπουμε στις παλαιές ελληνικές ταινίες συνήθως, με τους ρολομανδίες, με τον τρελό, με το ψυχιατρίο, με αυτόν που έχει το ακαταλόγιστο. Και οι θεραπείες ήταν ο εγκλισμός, ήταν ο ζουρλομανδίας, ήταν τα κρύα λουτρά, ήταν η λοβοτομή, ήταν το ηλεκτροσοκ. Αυτές οι δεκαετίες που περίπου το 70 και μετά μέχρι το 80 νομίζω χάθηκαν αυτά σαν θεραπείες συσσαγωγικά, και μπήκε μέσα η ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή μια αιτιολογία των όσων συμπεριφορών εκτός αν το πούμε εμείς ότι είμαστε καλά, των ανθρώπων σε διάφορα σημεία, ότι έχουν κάποια βάση μέσα στον εγκέφαλό μας, και επομένως τα σημεία του εγκεφάλου αυτά δεν λειτουργούν σωστά, και επομένως αν τα διορθώσουμε θα δούμε και τη λύση, και όχι από εκείνα τα μεσαιωνικά πραγματικά μεθόδους και τακτικές, αλλά όπως και ένας ζαχαροδιαβητικός, ένας που έχει διαβήτη πίεση, θα πάρει το αντίστοιχο χάπι για να γίνει καλά. Άρα μέσω από αυτό ήδη και με τη στάση σου αυτή, γιατί τάχθηκες άμεσα σε αυτό και σε από τους ψυχιάτρους που μόνο αυτό χρησιμοποιείς, υπάρχει η παραδοχή ότι είναι ένας ακόμα ασθενής ο ψυχιατρικός ασθενής όπως όλοι, και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να το κλείνουμε σε μονάδες στα ψυχιατρία, στη Λέρο ή στη Σπιναλόγκα ή οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και είναι ένας από εμάς που έχει κάποια διαταραχή. Άρα σαν γιατρός πλέον, έτσι κατανοώ και μετανιώνω που το σκέφτηκα για εσένα, ότι διάλεξες κάποια ιατρική ειδικότητα, πράγματι διάλεξες μια πολύ καλή ιατρική ειδικότητα, το οποίο ήταν ένα σώμα μέχρι πριν 35 χρόνια με την νευρολογία που υπηρετώ εγώ σήμερα, και έτσι μπήκαν τα φάρμακα μέσα στο ιατρείο σου, όποιο και να ήταν αυτό, είτε στο 424 είτε στο ιδιωτικό σου πια αποκλειστικά, και να χρησιμοποιούνται αυτά όπως πρέπει, φεύγοντας και διαλύοντας τις φήμες ότι είναι επικίνδυνα, θα μου δημιουργήσουν περισσότερο κακό και το χειρότερο που ακούγαμε, ότι θα με τρελάνουν. Δεν θέλω ψυχοφάρμακα. Επομένως, σήμερα, τι είναι τα φάρμακα στην ψυχιατρική επιστήμη?
1: Τα φάρμακα θα χαρακτήριζα όχι λύση, ένα εργαλείο. Είναι εργαλείο. Είναι ένα από τα εργαλεία που έχεις στην διάθεσή σου να χρησιμοποιήσεις. Σήμερα μάλιστα η ψυχοφαρμακολογία κλείνει 70-71 χρόνια ζωής. Είναι μια σχετικά, όπως και εσύ περιέγραψες, πρόσφατη ιστορία στο μήκος της ιστορίας της ιατρικής. Όλες αυτές οι μέθοδοι που περιέγραψες προηγούμενα, που εφαρμόστηκαν πριν, μέθοδοι που είχαν χαρακτήρες σχεδόν σαντιστικούς και κακοποιητικούς για τους ανθρώπους, στηριζόμενες κάποιες από αυτές τις μεθόδους ότι αν δημιουργήσεις ένα σοκάρις, αν δημιουργήσεις ένα πολύ έντονο ερέθισμα στο σώμα και κατ' επέκταση στον εγκέφαλο θα τον διορθώσεις, σήμερα μοιάζουν κομικά και θυμίζουν ιστορίες στα κινούμενα σχέδια που κάποιος τρώει μια σφυριά στο κεφάλι και αλλάζει η σκέψη του. Αλλά αυτό προσπαθούσαν να κάνουν τότε, όταν τυχαία το 1953, εντελώς τυχαία, βγάζοντας από τα συρτάρια ένα φάρμακο που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 40, αλλά δεν πρόλαβε να χρησιμοποιηθεί για την ελονοσία, αντιλήφθηκαν ότι αυτό είχε ψυχότροπες ιδιότητες. Στη Γαλλία έγινε αυτή η παρατήρηση από στρατιωτικούς γιατρούς στην πρώτη φάση. Και ψυχίατροι σε ένα κρατικό γαλλικό νοσοκομείο στο Παρίσι πίστηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία, την πρώτη ουσία που φέρει το όνομα της χλωροπρομαζίνης, σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή ή και διπολική διαταραχή, και είδαν ότι είχε αποτέλεσμα, κατέβναζε τα συμπτώματα. Γι' αυτό μιλούμε ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε κατά βάση είναι εργαλεία, είναι χημικές ουσίες που, όπως το είπες, έρχονται να προσπαθήσουν, να επικουρήσουν, να βελτιωθεί μια βιολογική διεργασία μέσα στον εγκέφαλο, η οποία όχι από αστοχία του ίδιου του ανθρώπου, αλλά από άλλες παραμέτρους, γενετικές, περιβαλλοντικές, έχει δυσλειτουργήσει, και έρχονται τα φάρμακα να την υποβοηθήσουν να ξαναλειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θεραπείες υπό την έννοια του ότι δεν αποκαθιστούν πλήρως τη δυσλειτουργία. Ανακουφίζουν συμπτώματα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να το κάνουν άπαξ διαπαντός, παραδείγματος χάρη σε μια διαταραχή πανικού, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που έχει οξείες, κρίσεις οξέως άγχους, να κάνει ένα session φαρμακοθεραπείας και με την ψυχοθεραπεία του μαζί συμπληρωματικά, να μην ξαναχρειαστεί φαρμακευτική αγωγή. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η σχιζοφρένεια, μιλούμε εξορισμού για χρόνιες διαβίου, δηλαδή αγωγές, για να είναι ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που να μπορεί να λειτουργεί, να αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του εγκεφάλου του που έχει βληθεί από την νόσο. Οπότε μιλούμε περισσότερο για εργαλεία, θα έλεγα. Δεν είναι ορθολογικό να τα παρουσιάζουμε σαν λύσεις νομοτελειακές, είναι όμως μεγάλη βοήθεια όταν αξιοποιούνται σωστά.
0: Οι άνθρωποι μας ρωτούν μια αγωνία για να γίνουν ακόμη περισσότερο αντιληπτά και οικεία, να το καταλάβουμε όλοι μας. Θέλω να μας πεις, με βάση όλα αυτά που ανέφερες ήδη, ποιες είναι οι βασικές ψυχιατρικές νόσοι για τις οποίες θα πάμε στον ψυχίατρο, πώς θα το καταλάβουμε, πώς θα καταλάβουμε ότι το χρειαζόμαστε, και όταν θα πάμε εκεί τα φάρμακα που θα μας δώσει, πόσο εν τέλει θα το βοηθήσουν.
1: Οι πιο συνηθισμένες αιτίες που θα οδηγήσουν κάποιον άνθρωπο στον ψυχίατρο είναι προφανώς η κατάθλιψη, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, μια πολύ διαδεδομένη διαταραχή, ειδικά στις εποχές που ζούμε, και ακόμα πιο διαδεδομένη και αιτία ή μάλλον αφορμή για την επίσκεψη στον ψυχίατρο είναι το άγχος, οι αγχώδεις διαταραχές εν γέννη. Από εκεί και πέρα, με λιγότερη συχνότητα αλλά αναπόδραστα κομμάτι της πράξης μας, είναι οι συναισθηματικές διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή, που τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, είναι άνθρωποι που έχουν περιόδους μερικών εβδομάδων με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, όχι πολύ χαρούμενοι, εκτός ορίων, δυσλειτουργικά ανεβασμένοι, και αντίθετα στον άλλο πόλο, γι' αυτό λέμε για διπολική, πέφτουν σε πολύ βαθιές, πολύ βαριές καταθλίψεις. Και ένας άλλος λόγος είναι η ψυχώσεις εν γέννη, με κύριο εκπρόσωπο την σχιζοφρένεια, με κοινό χαρακτηριστικό του στην απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα μπορεί φάρμακα να χρησιμοποιηθούν και σε μια σειρά από άλλες καταστάσεις, σαν επικουρικά μέσα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ανθρώπου, γιατί το κύριο αίτιο για το οποίο, η κυρία αφορμή μάλλον για την οποία κάποιος θα επισκεφτεί τον ψυχίατρο, είναι ότι δυσλειτουργεί με την ευρεία έννοια του όρου, είτε επαγγελματικά, κοινωνικά, προσωπικά, εκεί διαπιστώνει και βλέπουμε μετά που είναι το εμπόδιο.
0: Τα φάρμακα πώς θα βοηθήσουν σε αυτές τις καταστάσεις? Και το σημαντικότερο είναι, αφού μας το πείτε αυτό, να μας εξηγήσετε τελικά αυτά τα φάρμακα θα με τρελάνουν? Θα κοιμάμαι όλη μέρα? Θα έχω άλλες παρενέργειες? Θα αλλάξουν το είναι μου από τη στιγμή που είμαι ένας άνθρωπος καταθλιπτικός? Κάνω κρίση πανικού? Έχω διπολική διαταραχή? Πώς θα γίνω καλά? Δηλαδή θα αναδυθεί κάποιος άλλος εαυτός?
1: Θα πιαστώ από το τελευταίο για το είναι μου, με την έννοια της προσωπικότητας. Τα φάρμακα δεν αλλάζουν την προσωπικότητα, δεν αλλοιώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Αν υπήρχαν ή αν κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρξουν τέτοιες ουσίες, θα είναι τρομερά επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν στο μήκος της δικής μας ζωής, γιατί και εσείς σαν θειασότης και επιστήμονας της νευρολογίας και εγώ την ψυχιατρική, ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, όσο πιο βαθιά προσπαθείς να τον μελετήσεις, τόσο περισσότερο είναι ένα φαινόμενο σαν αλυσιδωτή αντίδραση, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες σου προκαλεί. Αλλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συμπτωμάτων, ναι, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις πανικού, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παράξενες ιδέες που σε κάνουν να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους, δηλαδή τα συμπτώματα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αν θα κοιμάμαι ή αν θα είμαι ένας, είναι μια πολύ συχνή ανησυχία και καλά κάνεις Παύλο και την θέτεις στο τραπέζι, γιατί αυτό, πέραν του ότι αναφέρεται σε καρικατούρες ασθενών του παρελθόντος, που όντως τα φάρμακα, μιλάμε για τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, τα παλαιότερης γενιάς φάρμακα που δεν ήταν τόσο επιλεκτικά στο που θα πάνε να δράσουν τον εγκέφαλο, ήταν ανάμεσα στα υπόλοιπα συνήθως και εξαιρετικά κατασταλτικά. Σήμερα υπάρχουν πολύ λιγότερο κατασταλτικά μόρια, παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιος την καταστολή, είτε σαν μέσο της θεραπείας, είτε για τον κατευνασμό της διαγερτικής διάθεσης ενός ανθρώπου. Όμως τα περισσότερα, συντριπτική πλειοψηφία των μορίων που χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι φάρμακα που ο στόχος τους είναι να περνούν απαρατήρητα, στην κυριολεξία, από την πραγματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος να πάρει ένα αντικαταθλιπτικό και να είναι προφανώς καλά στη διάθεσή του, αλλά να μπορεί να οδηγήσει, να μπορεί να χειριστεί βαριά μηχανήματα, να μπορεί να διδάξει, να μπορεί να διδαχτεί σαν μαθητής, να μπορεί να χειρουργήσει σαν χειρουργός και οτιδήποτε. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Είναι φάρμακα που προσπαθούν όσο λιγότερο γίνεται να μπουν στην, και να διαταράξουν την ζωή του ανθρώπου.
0: Κατά ψέματα, όλες οι ειδικότητες, ο καρδιολόγος, ο γαστρεντερολόγος, φυσικά ο νευρολόγος, οι χειρουργοί γενικότεροι, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί, όλοι κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν, σε εισαγωγικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι βοήθεια, είναι κατάρα, τους ασθενείς, οι οποίοι πέρα από τις ασθένειες που έχουν, και όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, ότι εκτός από τα βασικά φάρμακα που παίρνουμε για τις ασθένειες που παραπονούμαστε, μαζί έρχεται και ένα ηρεμιστικό τύπου των γνωστών ναρκωτικών στην ουσία, που το πλασάρουμε σαν ηρεμιστικό. Τα λεγόμενα Λιξοτανίλ, Ζάναξ, Ταβόρ, που νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν στον ύπνο ή θα μας ησυχάσουν ή από το άγχος. Αυτά εδώ προβάλλονται προφανώς και προς τα έξω, και δυστυχώς έχουν διαβρώσει τις άλλες ειδικότητες, από το απλό που εμείς έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό να λέμε ότι Όχι, μέχρι εδώ είναι. Δεν είναι κάτι απλό. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσω φάρμακο, και μάλιστα το φάρμακο με κόκκινη γραμμή, οφείλω να τον παραπέμψω στον ειδικό γιατρό, ο οποίος ξέρει να το διαχειριστεί και να το αποσύρει έγκαιρα. Επομένως, και από αυτό τώρα που αναφέραμε, θέλω να μας πείτε αν τα φάρμακα αυτά έχουν εθισμό εν τέλει. Εντάξει, τα πήρα, έγινα καλά, αλλά αν μου μείνουνε αμανάτη από αυτή την καλή περίοδο, mm-hmm. το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και ειδικά στους μεγαλύτερους ανθρώπους, στις νευρολογικές ασθένειες, που όλοι έχουν ένα τέτοιο σαν παρακαταθήκη. Και το βασικότερο όλων είναι να καυτηριάσουμε αυτή την ενέργεια και οι ασθενείς πλέον να μην δέχονται να παίρνουν μία αγωγή αβασάνιστα και να δημιουργείται το εξής παράξενο. Έρχονται σε σένα τον ψυχίατρο, δεν θα πάρει το ψυχοφάρμακα. Πηγαίνουν στον παθολόγο, παίρνει το ψυχοφάρμακο. Είναι ακριβώς τα ίδια φάρμακα. Θέλω εδώ να τονίσεις και να τραβήξεις όχι μόνο το ενδιαφέρον και την προσοχή, αλλά και τους ασθενείς από αυτό το γκρεμό που τους ανοίγει τεχνιέντος μια άλλη ιατρική ειδικότητα.
1: Ωραία, θα σου πω το εξής λίγο. Υπάρχει ένα κομμάτι εξάρτησης, αυτό το προσδιορίζουμε σαν, είναι μια παράξενη μορφή εξάρτησης από τις βενζοδιαζεπίνες. Βενζοδιαζεπίνες, για τον κόσμο να πούμε, για τους τηλεθεατές μας, ότι λέγονται όλα αυτά τα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των αγχολητικών, ηρεμιστικών φαρμάκων. Η χημική τους ονομασία είναι αυτή, βενζοδιαζεπίνες. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιότυπη εξάρτηση. Αυτή λέγεται μη εξαρτητική εξάρτηση. Τι εννοούμε με αυτό? Ενώ στην εξάρτηση από ουσίες όπως είναι τα γνωστά ναρκωτικά, κοκαίνη, ηρωίνη και ούτω καθεξής, προηγείται το φαινόμενο της ανοχής. Δηλαδή κάποιος που χρησιμοποιούσε μία αλφα δόση για να αισθανθεί τα εφορικά αποτελέσματα της ηρωίνης, μετά από λίγο χρονικό διάστημα χρειάζεται να αλφα συν δόση, μετά δύο αλφα δόση και ούτω καθεξής. Στις βενζοδιαζεπίνες αυτό δεν είναι το σύνηθες, όμως όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν μια δόση βενζοδιαζεπίνης το βράδυ σταθερά για να κοιμηθούν, μέσα στη μέρα πιθανώς όχι. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις στις οποίες, ζυγίζοντας τα πράγματα, σκέφτεσαι στη λογική πάντοτε του τι είναι μεγαλύτερη ωφέλεια και ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος, αν αυτό όντως εξυπηρετεί, πώς εξυπηρετεί, μέσω της αγχώλησης. Αυτά τα φάρμακα δεν είναι από μόνα τους υπνοτικά, κακώς τους αποδίδεται αυτή η έννοια, είναι αγχολητικά. Κάποιος άνθρωπος που προσεγγίζοντας τον ύπνο, την ώρα του ύπνου, αγχώνεται ότι δεν θα κοιμηθεί και μετά όντως θα κυλήσει το βράδυ του μαρτυρικά, είναι άνθρωποι που δεν αποτελούν μια μειοψηφία, μπορεί όντως να βοηθηθεί από κάτι τέτοιο, πάντοτε με το σκεπτικό ότι όμως πρέπει να ψάξω τι είναι αυτό που του δημιουργεί το πρόβλημα ουσιαστικά και εκδηλώνεται σαν αρχική αϊπνία. Τώρα, είναι ένα θέμα το ότι χορηγούνται γενικώς φάρμακα, όπως ακριβώς είπες, για παράδειγμα, έχω τα αντικαταθλιπτικά, τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά, θα μπορούσε κάποια από αυτά να τα χορηγεί ένας γαστριεντερολόγος για το ευερέθιστο έντερο. Γιατί κατά κανόνα οι αγχώδεις άνθρωποι έχουν προβλήματα με το έντερό τους, καθώς, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα νευρικά κύτταρα και τα κύτταρα του νευρικού πλέγματος, του γαστριεντερικού, είναι πρώτα ξαδέρφια και κατάγονται από τα ίδια μητρικά κύτταρα. Οπότε δυσλειτουργώντας του εγκεφάλου, είναι πολύ δύσκολο να μην δυσλειτουργούν τα του εντέρου. Θα μπορούσε λοιπόν το ίδιο φάρμακο να το χορηγήσει ο γαστρεντερολόγος και τότε είναι ένα γαστρεντερολογικό φάρμακο απαλλαγμένο από ερωτήσεις και ανησυχίες. Αν εγώ χορηγήσω το ίδιο σκεύασμα, η πρώτη ερώτηση είναι αν θα είναι εθιστικό, αν θα κοιμάμαι όλη μέρα, αν... Εντάξει, δεν μου το λένε ευθέως αν θα τρελαθώ, γιατί σου λέει ψυχίατρος είναι αυτός, μην τον ερεθίσουμε, αλλά αν θα αλλάξει η προσωπικότητά μου, αυτές είναι συνήθως οι ερωτήσεις, αλλά η απάντηση είναι ότι όχι, αυτά τα φάρμακα δεν επηρεάζουν κατά κανόνα τουλάχιστον, για κάποια, για τα περισσότερα είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν επηρεάζουν την ολότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος, εξάλλου είναι τόσο κοινά σκευάσματα, που αν τα βάλουμε σε επίπεδο ποσοστών, πιθανώς ένας στους 10 του περιγύρου μας χρησιμοποιεί αντικαταθλιπτικά. Δεν το έχουμε παρατηρήσει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά τα χρησιμοποιεί. Οπότε Θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά. Είναι βέβαια ταμπού. Δηλαδή κάποιος πολύ εύκολα θα πει έχω αρτηριακή υπέρταση και παίρνω το τάδε σκεύασμα και δεν τρέχει τίποτα. Δυσκολότερα, έως πολύ δύσκολα θα πει όμως έχω άγχος και παίρνω ένα αγχολητικό ή έχω άγχος και παίρνω ένα αντικαταθλιπτικό. Αν το πει καμιά φορά ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην κουβέντα, γιατί λέει και εγώ τις προάλλες, και εγώ παλιότερα, και εγώ εκείνο και εγώ το άλλο, δηλαδή αρχίζουν και ανοίγουν τα στόματα, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο, είναι παρεξηγημένα και ειδικά αν δίνονται από άλλες ειδικότητες, γίνονται πιο εύληπτα από ό,τι από τον ψυχίατρο. Εν τούτης, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και αυτό είναι προσωπική άποψη, ειδικά για την περίπτωση της κατάθλιψης, που είναι τόσο συχνή και υποθεραπευόμενη διαταραχή και τόσο επικίνδυνη για τους ανθρώπους και τόσο τους καταστρέφει τις ζωές, για μένα θα ήταν πολύ προτιμότερο να παίρνουν ένα αντικαταθλιπτικό σωστά από τον νευρολόγο, από τον γενικό γιατρό, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο, οποιονδήποτε, αλλά να το παίρνουν σωστά. Και αν περνούν οι λίγες εβδομάδες, γιατί τα φάρμακα δεν τα παίρνεις εσαΐ, δεν τα παίρνεις ένα χρόνο για να περιμένεις να δράσουν, κάποιες εβδομάδες. Αν δεν δράσει το φάρμακο σε κάποιες εβδομάδες, παραδείγματος χάρη στα αντικαταθλιπτικά 4 με 6 εβδομάδες, εκεί πρέπει να κινηθείς. Και μπορεί η επόμενη κίνηση να είναι η παραπομπή σε ψυχίατρο. Αλλά είναι τόσο συχνή, ειδικά η κατάθλιψη, που προτιμώ να θεραπεύεται σωστά από οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα και ας μην πάει στο ψυχίατρο. Αλλά να αναγνωριστεί έγκαιρα, να θεραπευτεί σωστά. Αυτό είναι η προϋπόθεση.
0: Σήμερα ο Δήμος ο Δημέλης, σαν ψυχίατρος, μου έδωσε και μία συνταγή. Η Δεσποινής Αθανασία θα με υπερασπιστεί γι' αυτό και θα μας εξηγήσει γιατί.
2: Χαλινεμένοι, μετά την αγρυπνία, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Όμως, ο διαπεραστικός ήχος του τηλεφώνου έσκησε την ησυχία του σπιτιού. Ο μπαμπάς αλαφιασμένος απαντά στην ανήσυχη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. Σοφία, ηρέμησε. Βαθιές ανάσεις και σταμάτα τη φλιαρία. Αθανασία, ετοιμάσου, φεύγουμε. Η μαμά έκανε το σταυρό της και μας ξεπροβόδησε. Μπαμπά, τι συνέβη? Έγινε κάτι κακό? Η θεία Σοφία είναι σε πανικό. Αλλά Αθανασία μου, μην ανησυχείς. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο και συνάμα το έχει ξαναπάθει. Πραγματικά, όταν φτάσαμε στο σπίτι, ήταν χλωμή. Έτρεμε. Μιλούσε με δυσκολία και είχε ένα φοβισμένο βλέμμα. Σοφία, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Όλα θα πάνε καλά. Και αυτό που σε απασχολεί θα το συζητήσουμε, της είπε ο μπαμπάς. Πράγματι, αφού γόνη παιδής προσευχήθηκε, τα επόμενα λεπτά μας εξιστορούσε χαρούμενη πως είχε περάσει με το εγγονάκι της. Αφού ξαναέγινε και καταλαβαίνεις πια ότι δεν πρόκειται για σωματική ασθένεια, πάρε επιτέλους την απόφαση να επισκεφθείς τον ψυχίατρο, της συμβούλεψε ο μπαμπάς. Επιστρέφοντας στο σπίτι, τον ρώτησα. Πατέρα, είναι κακός αυτός ο γιατρός και τον φοβάται τόσο πολύ η θεία? Το αντίθετο παιδί μου ακούει προσεκτικά τον εξεταζόμενο και τον συμβουλεύει για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει προβλήματα σκέψεων, συμπεριφοράς, άγχους και φοβιών. Θα χρησιμοποιήσει και φάρμακα εφόσον τα χρειάζεται, όπως και κάθε άλλος γιατρός.
0: Εξαιρετική κουβέντα μας. Έχουμε σπάσει τα όρια της απλής παρουσίασης της ψυχιατρικής στη ζωή μας. Νομίζω ο κόσμος μας, οι αγαπημένοι μας, οι οποίοι μας ακούνε, μας βλέπουν και θέλουν πραγματικά να μάθουν, τους δίνουμε αυτό που πρέπει να ξέρουν, την αλήθεια. Η αλήθεια στην ψυχιατρική είναι ότι είναι μια ιατρική ειδικότητα. Έχει εξετάσεις, έχει και θεραπείες. Θεραπείες ανθρώπινες, όπως πάρα πολύ εύλογα, όμορφα και περιγραφικά μας περιέγραπες πια, χωρίς φόβους για το αν το φάρμακο που θα λάβω θα έχει παρενέργειες που αλλάζουν την προσωπικότητά μου, την καθημερινότητά μου, τον ύπνο μου, την όρεξή μου. Επίσης, ότι θα γίνει κτήμα μου, δεν θα μπορώ να απεξαρτηθώ από αυτό, σαν ναρκωτικά δηλαδή, και επίσης ότι πράγματι δεν αλλάζει το είναι μου, παραμένω ο ίδιος, απλά όπως από μία γρήπη παίρνοντας την ανάλογη αντιβίωση, θα γίνω όπως ήμουν πριν. Έτσι συμβαίνει και τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εκτιμώ τέτοια συζήτηση, δεν έχει γίνει ποτέ σε ιατρική εκπομπή, το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, γι' αυτό είμαστε και οι πρώτοι σε τηλεθέαση σε όλη τη χώρα, γιατί λέμε αλήθειες και πράγματα που δεν ακούγονται ούτε μεταξύ γιατρών. Αυτή η μεγάλη αλήθεια που είπες, ότι ακόμα και οι άλλες ειδικότητες που τολμούν να δώσουν είτε αχολητικό είτε αντικαταθλιπτικό εξαιτίας των παθήσεων της ειδικότητάς τους, δικαιούνται να το κάνουν μέχρι αποτυχίας, χωρίς να βλάψουν όμως, γιατί αυτό είναι και το ρητό της ιατρικής, και μετά να παραπέμψουν στον ψυχίατρο, ο οποίος ήταν μια συνέχεια μιας φαρμακευτικής αγωγής σε ιατρικά δεδομένα, πραγματικά όπως όλα τα άλλα τα φάρμακα, χωρίς ακρότητες και χωρίς τρέλες. Για πόσο καιρό πλέον οι άνθρωποι μας ρωτούν, πάω στον ψυχίατρο, παίρνω την αγωγή μου, για πόσο καιρό, πώς θα καταλάβω ότι ο πανικός έμεινε πίσω, η κατάθλιψη δεν θα ξανάρθει, η διπολική διαταραχή δεν θα με τυραννίσει, η σχιζοφρένεια δεν θα ξαναδιαλύσει το σπίτι μου?
1: Η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει μία μοναδική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι χρόνοι στην ψυχιατρική γενικότερα είναι λίγο διαφορετικοί από την στην καθημερινότητα. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντομότερη θεραπεία, το συντομότερο θεραπευτικό σχήμα που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει, παραδείγματος χάρη για μια διαταραχή πανικού ή για ένα μοναδικό καταθλιπτικό επεισόδιο, για το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, είναι περίπου 9 με 12 μήνες. Και λέμε, αυτή είναι η συντομότερη θεραπεία. Και όταν ακούει κάποιος 9 με 12 μήνες, σοκάρει. Θα του λες, είναι ο συντομότερος χρόνος. Μετά, αυτό που καθορίζει τα πράγματα είναι η διάγνωση. Η σχιζοφρένεια, όπως είπαμε πριν, είναι μια κατάσταση που εξορισμού θα σημάνει την ανάγκη για χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Το ίδιο και η διπολική διαταραχή. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει τηλεθεατές, θα υπάρξουν τηλεθεατές που θα έχουν γνωστούς, φίλους ή οι ίδιοι που δεν εμπίπτουν στον κανόνα αυτό. Δηλαδή, που μπορεί να πάσουν από διπολική διαταραχή και να μην ακολούθησαν χρόνια την αγωγή τους και παρόλα αυτά να είναι σε μια καλή κατάσταση. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία και δεν μιλάμε για τις μεμονωμένες ή τέλος πάντων τις στατιστικά λιγότερες περιπτώσεις. Αλλά για να μην πλατιάσω άλλο, το συντομότερο χρονικό διάστημα μιας επιτυχημένης, ξαναλέω, αγωγής, γιατί δεν έχει νόημα να κλείσω τον χρόνο τους 9 ή 12 μήνες αν δεν με βοηθάει το φάρμακο, το πρώτο σκαλοπάτι είναι αυτό, σε παράδειγμα χάρη σε έναν πανικό, σε μια κατάθλιψη, στις 4 με 6 εβδομάδες να έχω δει σημαντική βελτίωση. Αν δεν δω μέχρι σε αυτό το χρονικό διάστημα σημαντική βελτίωση, τότε δεν χτυπούν απλώς καμπανάκια, χτυπούν καμπαναριά. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνω. Θα αλλάξω φάρμακο, θα αλλάξω δόση, θα αναθεωρήσω τη διάγνωσή μου, θα ψάξω και άλλα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνω. Και αν όλα εξελιχθούν ευνοϊκά και σε αυτό το χρονικό διάστημα του 1 με 1,5 μήνα έχει αρχίσει να φαίνεται ένα σημαντικά θετικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο, τότε του λέμε ότι η θεραπεία όντως θα ολοκληρωθεί σε αυτό περίπου στους 9 με 12 μήνες αθρηστικά. Αν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο, παραδείγματος χάρη κατάθλιψης, αν πρόκειται για ένα δεύτερο επεισόδιο, εκεί θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αν πρόκειται για ένα τρίτο, μπαίνει για τα καλά στο τραπέζι η διαβίου αγωγή.
0: Η αγωνία, βέβαια, είναι, ναι, γίνομαι καλά εν τέλει, θα ξανακυλήσω. Αν κόψω το φάρμακο, μήπως έχω άλλες παρενέργειες, γιατί το παίρνω τόσο καιρό? Εδώ όμως θα υπερθεματίσω ότι υπάρχουν ασθένειες που παίρνουν διαβίου φάρμακο, ένεση, οποιαδήποτε μορφής, για χρόνια. Ζαχαρό διαβήτη, υπέρταση, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ. Και δεν μιλά κανείς. Εδώ προτείνεις ένα χρόνο και γίνεται η επανάσταση. Επίσης, για τα πιο απλά, για το άγχος. Φοβούνται να σε συμβουλευθούν όταν πηγαίνουν ακρίτως στο φαρμακείο και παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά τους ή τους δίδεται. Θέλω ένα χάπι να κοιμηθώ.
1: Και το θέμα είναι λίγο αυτό που είπες το τελευταίο με τα παραφαρμακευτικά. Πολύ συχνά θα πάρω ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο. Γιατρέ, παίρνω το τάδε αντικαταθλιπτικό όπως ξέρετε και πήγα στο φαρμακείο και πήρα το δίνα σκεύασμα, το οποίο σκεύασμα είναι, μιλάμε για μη συνταγογραφούμενο, από αυτά τα γνωστά, τα που περιέχουν διάφορα φυτά και συνήθως από την Ασία, ξέρω εγώ, από κάποιο εξωτικά μέρη, εκχυλίσματα φρούτων και δεν ξέρω τι άλλο περιέχουν. Λοιπόν, και αυτό που τους απαντώνω είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω την αλληλεπίδραση με το φάρμακο που παίρνετε, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Οπότε σε αυτό θέλει μια αυξημένη προσοχή. Γενικά όμως ο κόσμος είναι πιο δεκτικός αν κάτσεις και του εξηγήσεις. Δεν έχω κάνει ποτέ σε άνθρωπο που βλέπω στο ιατρείο και νομίζω ότι όλοι όσοι με γνωρίζουν και βλέπουν αυτή τη στιγμή την τηλεόραση δεν θα διαφωνήσουν, ποτέ δεν έχω πει μην κοιτάξεις το χαρτάκι των φαρμάκων. Κοίταξε τον θέλεις, αλλά ρώταμε, στείλε με ένα μήνυμα. Γιατί τα χαρτάκια των φαρμάκων, όπως ξέρεις Παύλο, δεν γράφονται από γιατρούς απαραίτητα, από τα νομικά τμήματα των εταιριών γράφονται. Και τους εξηγώ το εξής απλό. Η συνηθέστερη παρενέργεια στα ψυχιατρικά φάρμακα, από τις πρώτες τέλος πάντων, είναι η κοινάχη, το κοινό συνάχη. Είναι δυνατόν ένα φάρμακο να προκαλεί συνάχη? Ό,τι ανέφεραν οι ασθενείς στην περίοδο που δοκιμαζόταν το φάρμακο, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να το καταγράψει στο περίφημο χαρτάκι. Χωρίς να μας λέει αν υπάρχει αιτιολογική σχέση του φαρμάκου με την κατάσταση στην οποία παρατηρήθηκε. Αλλά ποτέ δεν είπα σε κάποιον κάθε άλλο. Κοίταξε το, σημείωσε αυτά που σου κάνανε εντύπωση, σημείωσε τι φοβάσαι και έλα να το συζητήσουμε. Ή πάρε με ένα τηλέφωνο ή στείλε με ένα μήνυμα. Υπάρχει όμως ένας αυξημένος φόβος. Και το καταλαβαίνω, γιατί είναι φάρμακα που λες θα μπουν στον εγκέφαλο και δεν ξέρω τι θα μου κάνουν στον εγκέφαλο. Και είναι, ο εγκέφαλος είναι το αρχηγείο μας. Είναι το όργανο με τον οποίο βλέπουμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε για τον κόσμο. Αυτός είναι ο κυρίαρχος φόβος που δεν αφορά φυσικά όλα τα υπόλοιπα φάρμακα. Υπάρχει η δυσπιστία επίσης. Υπάρχει το γεγονός των ανθρώπων που μπορεί κάποιος να έχει στο περιβάλλον του, δεν είναι σπάνιο, που πήραν φάρμακα, που πήραν ίσως υπερβολικά φάρμακα. Υπερβολικά ενώ σε συνδυασμούς και ποσότητες κτλ. Και ήταν κατεσταλμένοι και δεν θέλει ο ίδιος να καταλήξει έτσι και φοβάται. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά είναι οι άνθρωποι που αν τους εξηγήσεις, δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι νευροεπιστήμονες, αλλά όλοι είναι νοήμονες και μπορούν να καταλάβουν αν τους πεις με 2, 3, 5 απλά λόγια και 2 εικόνες το τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο και τι φιλοδοξούμε να πετύχουμε, θα δεχτούν να το πάρουν. Τώρα στο τι θα γίνει μετά αν διακοπεί το φάρμακο, εκεί καταρχάς επειδή το φάρμακο όπως είπαμε στην αρχή είναι εργαλείο, βοηθάει στο να διορθώσουμε συμπτώματα, αλλά την κυρίαρχη κατάσταση, παραδείγματος χάρη αυτό που προκάλεσε μια διαταραχή πανικού, ναι, είναι μια γενετική ευαλωτότητα στο να παράγει ο άνθρωπος εύκολα άγχος, αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν και κάποιες καταστάσεις που τον όθησαν στο να κάνει τις κρίσεις πανικού. Αν αυτές οι καταστάσεις δεν ανιχνευτούν και δεν διορθωθούν με ψυχοθεραπεία, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος μετά τη διακοπή του φαρμάκου, έστω συμπληρώνει το δέον, το επιβαλλόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη, να πέφτει, να υποπίπτει στις ίδιες παθολογικές, να το πούμε έτσι, ρουτίνες ή φαυλοκυκλικές διαδικασίες, είναι πιθανό σε άλλο το άλλο χρονικό διάστημα από τη διακοπή του φαρμάκου να ξαναντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Οπότε έρχεται η ψυχοθεραπεία, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις στην έννοια θεραπεία, να ανοιχνεύει δηλαδή και να λύνει τα δυσλειτουργικά μοτίβα. Το φάρμακο δεν είναι αυτό. Το φάρμακο κάνει τη δουλειά του, την κάνει στάντερ, θα την κάνει στο 70% των ανθρώπων, τόσο περίπου είναι νομίζω σε όλη την ιατρική για όλα τα φάρμακα πλήν των αντιβιωτικών η αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς δεν αλλάζει η προσωπικότητα, δεν διορθώνει τα λάθη μας, δεν θα μας κάνει να φερόμαστε διαφορετικά, δεν θα κάνει σε έναν άνθρωπο που ποτέ στη ζωή του δεν είπε ένα όχι, να του μάθει να λέει όχι. Κανένα φάρμακο δεν το κάνει. Αν δεν το κάνει η ψυχοθεραπεία, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, θα ξανααντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον.
0: Εγώ δεν χρειαζόμουν να τα ακούσω όλα αυτά από σένα, τα ήξερα, τα ακούμε όμως όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό όποτε έρχονται ασθενείς στο ιατρείο για να πάρουν μια γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί φοβούνται να πάνε στον ψυχίατρο και θεωρούν τον νευρολόγο πιο ήπιο, σαν ταμπέλα ουσιαστικά, γιατί και οι δυο ήπιοι είμαστε εδώ φαντάζομαι, και τους λέω πρέπει να πάτε στον ψυχίατρο. Αμέσως ταράζονται, όχι δεν θα κάνω τίποτα, μα τότε δεν θα κάνετε τίποτα για τον εαυτό σας, δεν έχετε άλλη ευκαιρία, και εκεί ο ψυχίατρος είναι σαν και μένα, απλά σπούδασε κάτι διαφορετικό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Ναι, την λύση θα την έχουμε, φυσικά θα την έχετε, γιατί εγώ αν σας δώσω κάτι το οποίο έμαθα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή πριν 25 χρόνια, θα σας κάνω κακό. Ο άνθρωπος αυτός το έμαθε πριν 25 λεπτά από τα νέα που ήρθανε από τις μεγάλες προηγμένες χώρες, Αμερική, Αγγλία, που είναι με βάση μελέτες. Επομένως, τι προτιμάτε από τα δύο? Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, ναι, θα πάμε, πώς θα τον βρίσκουμε, πώς θα μιλάμε, μπορούμε να μιλάμε σαν και εσάς, με εσάς? Και εμένα με δυσκολεύετε, δυσκολεύεστε να με βρείτε, γιατί όταν δέχομαι πάνω από 120 τηλέφωνα την ημέρα, κάπως πρέπει να υπάρχει και μια υπομονή. Με τον ίδιο τρόπο θα βρείτε και αυτόν τον γιατρό. Και αν μου δημιουργηθούν οι παρενέργειες, δηλαδή αυτά τα ερωτηματικά που ακούς και ξαναείπαμε, για να τα κάνουμε πλέον πάρα πολύ δικά μας και να τα κατανοήσουμε, αν με πειράξει, αν σε πειράξει, πάλι θα το πάρεις αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο, ούτε θα τα παρατήσεις για να σου δώσει κάποια άλλη λύση. Επομένως, σε αυτό θέλω να επικεντρωθούμε τώρα, σε αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα.
1: Mm-hmm. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Υπάρχει μια δυσκολία καταρχάς στον άνθρωπο, στον ασθενή να παραπεμφθεί ή να δεχτεί την παραπομπή στον ψυχίατρο, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι, και το ξέρεις και το ξέρω κι εγώ καλά, ότι πάνε να σε δει κανένας τρελογιατρός η έκφραση που έχει υποθεί και από συναδέλφους μας, ή εσύ χρειάζεσαι ψυχίατρο, έχει μια προσβλητική έννοια, δηλαδή υπάρχει ένα χρώμα, ακόμα μια οσμή μάλλον, προσβολής ή απόρριψης. Υπάρχει εδώ παρενθετικά να πούμε έτσι, υπάρχει το νιώθουν οι άνθρωποι πολλές φορές που προσέρχονται με σωματικά συμπτώματα, αυτά που λέμε ψυχοσωματικά τέλος πάντων, σταλμένοι από τον νευρολόγο τους, από τον παθολόγο τους, τον καρδιολόγο τους, έρχονται με ένα παράπονο ότι με στείλαν στον ψυχίατρο γιατί δεν με πιστεύουν, και τους εξηγώ ότι σε στείλαν ορθώς. Γιατί σου είπαν ότι το σύμπτωμα είναι ψυχοσωματικό. Ψυχοσωματικό θα πει ένα πραγματικό σύμπτωμα, πραγματικός πόνος, πραγματική ταχυκαρδία, πραγματική σωματική δυσφορία, αλλά ψυχικής αρχής. Δεν υπάρχει η έννοια της ψυχικής αρχής, είναι η αρχή ότι ο εγκέφαλος έδωσε ένα λάθος μήνυμα, ένα λάθος καταράκτη, ας το πούμε, και μας έδωσε μια λάθος πληροφορία. Αλλά το σύμπτωμα είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κανένας δεν παραπέμπει. Τέλος πάντων, τουλάχιστον από τον Παύλο που τον ξέρω, από τους ανθρώπους που γνωρίζω, δεν παραπέμπει ούτε τιμωρητικά, ούτε γιατί δεν πιστεύει ότι. Ή ο ίδιος ανοιχνεύοντας τα όρια του, λέει με μέχρι εδώ, έκανα την προσπάθειά μου, και από εκεί και πέρα πρέπει να απευθυνθείς ακριβώς κάπου πιο ειδικά. Αυτό είναι κυρίως το. Υπάρχει αυτή η δυσκολία στην παραπομπή. Από εκεί πέρα, στο κομμάτι της επικοινωνίας, όπως ακριβώς και εσύ το λες, υπάρχει δυσκολία το όταν δέχεσαι πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολλά τηλέφωνα. Εναλλακτικά, εγώ αυτό που δίνω στους θεραπευόμενους είναι, προτιμώ, στείλε με ένα μήνυμα, θα είναι SMS, θα είναι στο Viber, θα είναι οτιδήποτε, δηλαδή θα το δω, θα σου απαντήσω, θα εκτιμήσω ότι έχεις μια εικόνα της σοβαρότητας. Επειδή τώρα, σαν ειδικότητα, έχουμε να κάνουμε και πέραν της παρενέργειας των φαρμάκων με καταστάσεις που είναι κάποιες φορές πολύ πιο τρομακτικές, σπάνιες μεν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν έντονη διέγερση, ανησυχία. και το οποίο δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό έως και τρομακτικό. Εκεί πέρα λες, εντάξει, επειδή το ξέρω και επειδή βλέπεις και τον άνθρωπο να είναι κάπως ιδιαίτερα ευαίσθητος, δηλαδή κρίνεις λίγο και με ποιον έχεις να κάνεις, του δίνεις και μια προτεραιότητα παραπάνω. Το σημαντικό με τα φάρμακα στην ψυχιατρική είναι ότι δεν είναι φάρμακα επικίνδυνα. Δηλαδή, το λέω κάποιες φορές αριτολογώντας λίγο μακάβρια, ότι δεν μπορείς καν να πεθάνεις με αυτά. Και είναι προφανές, γιατί δεν θα δίνεις ποτέ ένα όπλο σε έναν άνθρωπο που ενδυνάμει μπορεί και να θέλει να αυτοκτονήσει. Οπότε είναι ασφαλή φάρμακα. Η αλήθεια είναι ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν πολύ δυσφορικές ενέργειες. Εκεί πάλι μέσω της επικοινωνίας, ένα τηλέφωνο που θα είναι ή από κάποια στρατηγική, η οποία είναι, ξέρω εγώ, θα πάρεις το φάρμακο ενδιάμεσα στο φαγητό, ή θα μειώσουμε τη δόση, ή μπορεί και να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε το σκεύασμα, αν δούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η ανοχή κυρίως. Δηλαδή αυτό που μας προκαλεί περισσότερες αλλαγές είναι τα ζητήματα ανοχής ενός φαρμάκου. Λύνονται όμως με μια επικοινωνία, αλλά το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι δεν είναι φάρμακα επικίνδυνα. Μπορεί κάποιος να έχει παρενέργειες όπως με όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα από τις υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά δεν θα κινδυνεύσει ποτέ η ζωή του από αυτές.
0: Η ποιότητα της συζήτησής μας εξαρτάται από την ποιότητά σου ως επιστήμονας και των γνώσεων σου. Αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σε ρωτήσω τι έρχεται αύριο.
1: Λοιπόν, αύριο, τι υπάρχει σήμερα και τι θα έρθει αύριο. Καταρχάς, γενικά ως το ερευνητικό, ας το πούμε, το ερευνητικό ενδιαφέρον, η χρηματοδότηση περισσότερο σε ό,τι αφορά την ψυχοφαρμακολογία δυστυχώς δεν έχει. Ευχάριστα ναι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι ακριβώς έχουμε να κάνουμε η διαπίστωση ότι έχεις να κάνεις με ένα πολύ, εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο, οπότε η έρευνα είναι πολύ ακριβή, δεν ευνοείται, δεν χρηματοδοτείται. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θετικό, ότι ήδη έχουμε αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η ογκολογία, η σκλήρυνση κατά πλάκα, ας πούμε, που φαντάζομαι ότι είναι πολύ ζωντανή η έρευνα. Τώρα, αυτό που έρχεται, που υπάρχει ήδη, υπάρχουν η αναζήτηση κυρίως για αντικαταθλιπτικά, εκείνη η μεγαλύτερη ανάγκη, σκευάσματα. Έρχονται από κατηγορίες παράξενες λίγο, από τα ψυχεδελικά. Είναι αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί στην Αυστραλία και διεξάγονται μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έρθουν και στην Ευρώπη κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια. Αλλά όχι, αυτά δεν θα είναι με τη μορφή των κλασικών φαρμάκων που χορηγούνται άπαξ ημερησίωση, μια φορά το μήνα με ένεση ή οτιδήποτε. Θα χορηγούνται, αν καταλαβαίνω και εγώ σωστά από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί για πράγματα που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στην Ήπειρό μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα χορηγούνται και θα υποβοηθούν την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Θα είναι στα πλαίσια μιας διαδικασίας που λέγεται drug assisted psychotherapy, δηλαδή μια μικρή δόση ψυχεδελικού. Τα ψυχεδελικά, όπως λέει το όνομά τους, ο όρος αυτός, είναι φάρμακα δηλωτικά της ψυχής. Υποτίθεται ότι κατευνάζουν τις άμυνες και άρα μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός. Έρχονται αυτά για την κατάθλιψη. Υπάρχει ήδη ένα σκεύασμα στη χώρα μας που ανήκει με την ευρύ έννοια σε αυτή την κατηγορία και χρησιμοποιείται ένα εισπνεώμενο σκεύασμα μόνο με ενδονοσοκομιακές χορηγήσεις, όχι σε νοσηλευόμενους ασθενείς απαραίτητα, αλλά που θα πρέπει να γίνει εντός νοσοκομείου η χορήγηση για ανθεκτικές καταθλίψεις, αυτές δηλαδή που δεν απαντούν σε τουλάχιστον δύο δοκιμές φαρμάκων. Και έχει μια, τουλάχιστον η μικρή εμπειρία που έχουμε το σκεύασμα είναι θετική, αλλά αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια θα είναι και θα περιμένουμε, ας πούμε, θα είναι αυτά, ας πούμε, τα ψυχεδελικά για καταθλίψεις, για μετατραυματική διαταραχή. Θα τα δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας.
0: Από αυτό το μαγικό ταξίδι και το διαστημικό πλέον, ήρθε η ώρα να προσγειωθούμε στην σημερινή μας πραγματικότητα και στον χώρο μας και πάλι, και το emoji θα ρωτήσει πώς θα φύγει το στίγμα ότι πάω στον ψυχίατρο και παίρνω ψυχιατρικά φάρμακα. Και επίσης, οι άνθρωποι γύρω από αυτόν τον ασθενή, είτε είναι μεγάλης ηλικίας είτε νεότερος, πώς θα πρέπει να του φερθούν και σε αυτόν αλλά και στους υπολείπους, οι οποίοι με ερωτήσεις πονηρές θα προσπαθήσουν να βάλουν σκέψεις και να απομακρύνουν από την ιατρική πραγματικότητα, δηλαδή γιατί να παίρνει ο άνθρωπος ψυχοφάρμακα.
1: Αυτό που έθεσες τελευταία είναι ένα πολύ συχνό δυστυχώς ερώτημα. Ή επίσης πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι και αναφέρουν ότι η τριτοξαδέρφη που είχε ένα κουμπάρο, που είχε ένα ξάδερφο και είχε ένα φίλο που πήρε και αυτός φάρμακα και είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να το κόψει ή έγινε έτσι ή έγινε αλλιώς. Είναι κυρίως εκφράσεις του φόβου που έχουμε απέναντι σε οτιδήποτε μπαίνει και επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος την ίδια ώρα να είναι καπνιστής και να δέχεται την νικοτίνη που μπαίνει και επηρεάζει τον εγκέφαλό του, να πίνει αλκοόλ, είτε κοινωνικά είτε σε ευρέτη χρήση, που είναι μια ουσία που μπαίνει στον εγκέφαλό του και τροποποιεί τον εγκέφαλό του. Δηλαδή είναι λίγο μια ανισότιμη και παράδοξη στάση που μπορεί να κρατούν να κρατούμε εμείς οι άνθρωποι. Εν τούτης, αυτό που μπορεί κάποιος να κάνει για να βοηθήσει, το περιβάλλον δηλαδή να βοηθήσει, είναι περισσότερο στο να στηρίξει τον ασθενή και στις παρενέργειές του και στην τάση του που είναι να εγκαταλείψει το φάρμακο, γιατί ακριβώς έχει γαλουχηθεί με αυτές τις ιδέες, τις προκαταλήψεις, τους φόβους. Κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, σήμερα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μιλούσαμε με μια κυρία που είναι η κόρη της κυρίας που είδα, τέλος πάντων, και που μου λέει πως είναι η μαμά σας, μου λέει είναι καλύτερα, ωραία, αλλά ήθελε να διακόψει την αγωγή γιατί κατά τη γνώμη της περάσανε, ας πούμε, 1,5-2 μήνες και θεωρεί τώρα ότι έφτασε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να τη διακόψει. Να τονίσω εδώ πέρα ότι βέβαια δεν είναι η πρώτη κυρία. Λένε ότι οι στατιστικές ότι περίπου 60-70% των καταθλιπτικών, όταν αρχίζουν και γίνονται καλά, στους 2-3 μήνες διακόπτουν την αγωγή τους παρά τις οδηγίες που έχουν πάρει, που είναι προφανώς να μην τη διακόψουν και επίσης προφανώς άμεσα σχεδόν υποτροπιάζουν. Οπότε το περιβάλλον έχει να κάνει αυτό, να προσπαθήσει να στηρίξει καταπολεμώντας τέτοιους φόβους ή πρωτοβουλίες ή σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει ζήτημα συμμόρφωσης με την αγωγή, όπως για παράδειγμα στη ψύχωση, όπου ο ασθενής δυστυχώς δεν πιστεύει ότι υπάρχει και δεν πιστεύει ότι υπάρχει και λόγος να παίρνει φάρμακα και μπορεί να προσποιείται ότι τα παίρνει, αλλά να μην τα παίρνει στην πραγματικότητα.

0: στον γιατρό που εμπιστεύονται. Μπορεί να είναι ο παθολόγος τους. Μπορεί να είναι ο νευρολόγος τους, μπορεί να είναι και ο ίδιος ο ψυχίατρος. Αλλά είναι προτιμότερο εκεί να απευθύνουν τις απορίες. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι θα τους ηρεμήσουν και τους ανθρώπους και θα τους πούνε σκέψου ψύχρεμα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Έχουν τις απαντήσεις για όλα αυτά.
1: Η ευαίσθητη φωνούλα έκανε μία σχέση με ένα σχεδόν διπολικό άντρα και μέσα από αυτό, και επειδή μιλάμε για φροντιστές, επειδή μιλάμε για κοντινούς ανθρώπους, όταν τον αποκαλούσε ψυχούλα μου με ερωτικό περιεχόμενο, πόσο επηρέασε τη δική του προσωπικότητα, και μέσα από αυτό και μέσα από τη λέξη θα ήθελα να πεις και τη δική σου άποψη για το νόημα της ψυχής στην ψυχιατρική, ένα σημείο τριβής με την Εκκλησία.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή για την ψυχιατρική, πρώτη χρησιμοποίησαν πρώτο συνθετικό το ψυχή, δηλαδή είναι η ιατρική της ψυχής, εν τούτης στην πραγματικότητα είναι παραπλανητικό. Δηλαδή είναι μια ειδικότητα που ασχολείται με τον νου και με τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλο σαν όργανο και τον νου σαν νόηση, σαν σκέψη, σαν τρόπο σκέψης. Δεν έχει να κάνει με την ψυχή, με την πνευματική έννοια, επουδενή. Δεν αγγίζει τέτοια θέματα. Όπως είπα και στην αρχή, τα όρια είναι ευδιάκριτα και όσοι τα περνούν εσκεμμένα και για να περάσουν δικές τους, κατά τη γνώμη μου, προβληματικές απόψεις και από τα δύο πεδία προερχόμενοι. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή, έχω, χωρίς να τους έχω γνωρίσει, πάρει εξαιρετική βοήθεια από πνευματικούς θεραπευόμενων μου, οι οποίοι ξεκαθαρίζοντας τα όρια τηρούν οι ίδιοι, βάζουν οι ίδιοι τη διαχωριστική γραμμή και λένε μέχρι εδώ εγώ είμαι πνευματικός και από εκεί και πέρα είναι ο γιατρός, και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να επιτευχθεί η συμμόρφωση αυτών των ανθρώπων με την αγωγή, γιατί ο πνευματικός έχει μεγάλη επίδραση, έχει πραγματική εξουσία, έχει πειθό για τον πιστό. Έχω πάρει λοιπόν πολύ μεγάλη βοήθεια. Φαντάζομαι ότι από κάποιους έχω εισπράξει και πολεμική, την οποία δεν την έχω αντιληφθεί, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά μου φαίνεται απόλυτα λογικό. Όπως έχω δει και το αντίστροφο, αλλά ξαναλέω, η ψυχιατρική είναι επιστήμη του εγκεφάλου, του νου. Δεν ασχολείται με την πνευματική έννοια της ψυχής, δεν μπορεί να την αγγίξει. Αλλά είναι πάρα πολύ, όπως είπαμε, ξεχωριστές καταστάσεις για να τις εμπλέκουμε. Αν εμπλέκονται, γίνεται ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μου, κακοπροαίρετα. Δεν είναι. Είναι επικουρικά. Έχω πάρει πραγματική βοήθεια. Έχω ανθρώπους στο ιατρείο που είναι άνθρωποι μοναχοί, μοναχές, που ξεκαθαρίζουν και πολύ, είναι και πολύ, σε πολύ πιο βαθιά νερά από όλους εμάς που δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ, αλλά έχουν ξεκαθαρίσει ότι άλλα είναι τα του γιατρού, άλλα είναι τα του Θεού, και είναι η ιατρική όμως, όπως και η ψυχιατρική ειδικότερα, είναι δημιουργήματά μας. Δεν μπορεί να έχουν ούτε αψεγάδιαστες να είναι, ούτε να αγγίζουν καν το τέλειο. Νομίζω ότι απλά αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε απλώς να βοηθάμε περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι 70 ή 80 χρόνια πριν. Αυτό έχουμε καταφέρει. Ακόμα απέχουμε πολύ από το να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους.
1: Επομένως, το ψυχούλα μου είναι κολλητικό τελικά σε μία σχέση.
0: Είναι. Στις σχέσεις είναι, νομίζω. Αλλά σε εμάς, εντάξει, αποφεύγουμε το εγώ τουλάχιστον αποφεύγω να το ανοίξω, και όχι, η αλήθεια είναι ότι το αποφεύγω, το ξεκαθαρίζω, ότι εμείς θα μιλήσουμε για πεζά πράγματα. Τα συναισθήματα, δηλαδή, στην ψυχιατρική είναι χημεία. Δεν είναι τόσο μαγικό. Δεν είναι λέξεις. Είναι ουσίες. Είναι αυτές που προσπαθούμε να επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο, να ρυθμίσουμε μάλλον. Οπότε δεν έχουν τόσο ρομαντική και μαγική έννοια.
1: Ο Γιάννης με τις φοβίες του που δεν μπορεί να ανέβει μία σκάλα, τις ξεπέρασε και παίρνει φάρμακο. Δεν θέλει να το κόψει.

0: Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συναντώ όχι σπάνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ που μπορώ να το καταλάβω, το ότι φοβούνται ότι αν αλλάξεις κάτι σε αυτή την ευαίσθητη ισορροπία θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αλλά την ίδια ώρα προσπαθώ να τους ενισχύσω το γεγονός ότι το φάρμακο, ξαναλέω, είναι εργαλείο. Εσύ έκανες την προσπάθεια, φίλε Γιάννη. Εσύ ανέβηκες, κατέβηκες στη σκάλα. Δεν την ανέβηκε, την κατέβηκε το φάρμακο. Αυτό το μόνο που έκανε είναι ότι για να μπορείς να κάνεις εσύ τα πρώτα βήματα, αυτό σου μείωσε το άγχος. Ή όταν αγχώθηκες πάρα πολύ, έβαλε ένα ταβάνι, μια οροφή και δεν έκανες πανικό. Μόνο αυτό έκανε το φάρμακο. Αλλά τη σκάλα την κατέβηκες μόνος σου. Οπότε εμείς χημικά έχουμε διορθώσει αυτό που έπρεπε, εσύ συμπεριφορικά έχεις κάνει το μεγαλύτερο βήμα και τώρα πρέπει να βοηθήσουμε να φύγεις από κάτι το οποίο πιθανώς δεν χρειάζεσαι. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται και τι πειράζει να το παίρνω. Ναι, δεν έχουμε κάποιο σημάδι από τη βιβλιογραφία ότι πειράζει να το παίρνεις, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνούμε ότι είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα, δεν υπάρχει στη φύση. Στη φύση δεν υπάρχουν, δεν εισπνέουμε αντικαταθλιπτικά, δεν αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ ή στο οπωροπολείο αντικαταθλιπτικά, δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε καλό είναι να τα περιορίζουμε στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Όπως είπαμε, σε αρκετές περιπτώσεις θα χρειαστούν και διαβίου. Ένας Γιάννης όμως θα μπορούσε και να φύγει από το φάρμακο.
1: Πραγματικά υπάρχουν πάντα οι άπιστοι θωμάδες οι οποίοι επιμένουν όχι στα φάρμακα. Να. Πάντα υπάρχουν αυτές οι ομάδες, όπως λέγουμε, όχι στα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Ζητούν εναλλακτικές θεραπείες. Εναλλακτική θεραπεία είναι ο ψυχολόγος ή υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ο ψυχολόγος είναι συμπληρωματική θεραπεία. Μπορεί να είναι αυτός που θα κάνει την ψυχοθεραπεία, εφόσον είναι εκπαιδευμένος. Όπως και για την ψυχίατρο ισχύει για την ψυχοθεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι ψυχίατροι να κάνουν ψυχοθεραπεία. Πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία. Εναλλακτικές θεραπείες. Τώρα που προβάλλονται, δυστυχώς ακούμε στην καθημερινότητα πολλές. Οι περισσότερες σκορπούν γέλιο, να πω την αλήθεια. Πριν σκορπίζουν βέβαια οργή για την εκμετάλλευση. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση. Με διάφορα απίθανα αντιοξειδωτικές θεραπείες, από τοξινώσεις πανάκριβες που βάζεις τα πόδια σε μια λεκάνη με νερό και πληρώνεις 120 ευρώ. Και διάφορα τέτοια ακούμε. Με τον ψυχολόγο μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά και έχω ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Όταν εγώ δεν μπορώ να αναλάβω για τους χι λόγους την ψυχοθεραπεία του θεραπευόμενου και να παρακολουθώ το φάρμακο, ή αντίστροφα παραπέμπει ο ψυχολόγος ανθρώπους, γιατί από την εμπειρία του κρίνει ότι υπερβαίνει τα όρια και θα πρέπει να πάρει κάποιο φάρμακο. Γενικά δεν είναι ένα πεδίο σύγκρουσης, είναι ένα πεδίο που μπορεί να υπάρξει καλή συνεργασία, αλλά όπως σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι και επαγγελματίες ειδικότερα. Αυτό δεν αποφεύγεται. Υπάρχει όμως στα ψυχιατρικά γενικώς νοσήματα, θα χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση, χωράει πολύ κουμπογεννητισμός δυστυχώς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον φόβο των συνανθρώπων τους για το φάρμακο και προτείνουν διάφορες μαγικές μεθόδους. Ας το πούμε έτσι.
1: Ο Κοσμάς είναι χαρούμενος που ξαναβρήκε τη Μαρία. Η Μαρία είναι χαρούμενη που ξαναβρήκε τη ζωή. Μια ταλαιπώρια που έμπλεξε σε όλο αυτό το γαϊτανάκι, από την σκέψη και την οτροπία των γονιών της, από τη σκέψη και την οτροπία που πότισε τη δική της, και μπλέχθηκε σε αυτά τα γρανάζια εναλλακτικών θεραπείων, αλλά και όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την ιατρική, δεν ξεχώρισε ποιος είναι ο ρόλος του νευρολόγου, ψυχολόγου και του ψυχιάτρου. Και λύθηκε το θέμα του φυσικά όταν πίστηκε να ακολουθήσει τον ψυχίατρο. Κλείνοντας, επειδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα και απορίες ακόμα και νέων ανθρώπων, όσο παράξενο και να ακούγεται η σημερινή εποχή, ποια είναι η διαφορά αυτών των τριών και τα θεωρούμε ένα? Ναι. Με αυτή την ιεραρχία, νευρολόγος, ψυχολόγος και ψυχίατρος.
0: Εντάξει, όπως το πω, ψυχίατρος, γιατί είναι το πιο φοβιστικό νομίζω, γιατί είναι συνδεμένο με προσβολή και με τιμωρία. Είμαστε και δύο στρατιωτικοί εξάλλου και γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι παραπομπές από τους διοικητές ήταν για το πειθαρχικό παράπτωμα ενός στρατιώτη, τέσσερις μέρες κράτηση και παραπομπή και στήλω στον ψυχίατρο. Ήταν μια μορφή ποινή, να το θέσω έτσι δυστυχώς. Τέλος πάντων, είναι διακριτές. Για εμάς όλους εύκολα διακριτές. Διακριτές θέσεις, καταστάσεις, επαγγέλματα, ειδικότητες. Καταρχάς, το πολύ σημαντικό με τους συνεργάτες μας, τους ψυχολόγους, είναι ότι η διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος για να πάρει την ειδικότητα πρέπει να έχει τελειώσει ιατρική. Ο ψυχολόγος τελειώνει το τμήμα ψυχολογίας που δεν έχει σχέση με την ιατρική. Η βασική λειτουργική διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της διάγνωσης, της διερεύνησης μάλλον και της διάγνωσης, και ο ψυχολόγος όχι. Δεν μπορεί να διαγνώσει και ο ψυχολόγος κρίσης πανικού, γιατί δεν μπορεί να διαγνώσει π.χ. τον υπερθυροειδισμό επίσης, που θα μπορούσε να υποκρύπτει τον κρίσιο πανικού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον νευρολόγο, ενώ μελετούμε το ίδιο όργανο ακριβώς, ασχολούμαστε με εντελώς διαφορετικές παθήσεις, με κάποια κοινά ή συμπίπτοντα πεδία, παραδείγματος χάρη της άνοιας, κάτι που για μένα είναι περισσότερο, να το πω την αλήθεια, νευρολογικό αντικείμενο και πολύ λιγότερο ψυχιατρικό. Υπάρχει και ο ρόλος του ψυχιάτρου εδώ πέρα, μπορεί να είναι συμπεριφορικές διαταραχές, αλλά είναι δευτερεύον. Θεωρώ ότι ο νευρολόγος που ασχολείται με τις άνοιες μπορεί να χειριστεί και τις συμπεριφορικές εκδηλώσεις της άνοιας. Από εκεί και ύστερα, τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά, παρότι βρισκόμαστε και μελετούμε το ίδιο όργανο. Όπως για παράδειγμα, είναι πολύ διακριτά τα παιδιά του νευρολόγου με τον ουρολόγο. Και οι δύο ασχολούνται με το οροποιητικό σύστημα, με ένα τμήμα τουλάχιστον το οροποιητικό, μια ειδικότητα, αλλά είναι δύο διακριτές ιατρικές ειδικότητες.
1: Πραγματικά σήμερα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε με τις δικές σου ικανότητες, γνώσεις και δυνάμεις, εμπειρία, το αυτονόητο. Είναι τόσο δύσκολο το αυτονόητο να το περάσουμε. Δηλαδή ότι έχω κάποιο θέμα με τις νόσους που είπες, άγχος, στεναχώρια, ιδέες, φοβίες και πιο δύσκολα κρίση πανικού, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια και διάφορες άλλες πιο βαριές ψυχιατρικές διαταραχές. Και το αυτονόητο είναι να πάω στον γιατρό, ο οποίος γιατρός είναι ο ψυχίατρος, για να μας βοηθήσει, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας μας το εξωθούν προς τα εκεί. Αλλά και εκεί το έργο τους είναι το δύσκολο και σε εκείνους. Να προβάλλουν το αυτονόητο. Ποια είναι η πηγή της ζωής και ότι όλα αυτά πηγάζουν από το Θεό μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, μέσα από το αυτονόητο και το είναι που χρησιμοποιήσαμε και την ψυχιατρική σου δυνότητα, θα ήθελα να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή σε τέτοιο επίπεδο, όπως ήτανε ο τίτλος μας. Ένας τίτλος στην αρχή δυσνόητος, που αμέσως όμως έγινε αντιληπτό ότι είναι αυτονόητος.
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα να κλείσω σαν ένα τελευταίο μήνυμα είναι ότι το φάρμακο δεν είναι στίγμα. Το φάρμακο δεν σημαίνει βαριά νόσηση. Είναι ένα εργαλείο. Ένα βαρύ εργαλείο στο αυτοκίνητό μας είναι ο γρίλος. Δεν διορθώνει και μια μας σημαντική βλάβη, δεν έχει σκάσει ο κινητήρας. Έχει απλώς μπει ένα κρυφί στο λάστιχο και μας βοηθάει να βγάλουμε το λάστιχο. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας το εργαλείο, γιατί πολλές φορές η σύνδεση που κάνουν οι άνθρωποι είναι ότι αν θα μου συνταγογραφηθούν φάρμακα, σημαίνει ότι πάσχω από κάτι βαρύ. Καθόλου δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι το εργαλείο που συναποφασίσαμε να χορηγήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα ήθελα να είναι το μήνυμα, ότι δεν είναι ταμπού, είναι και λίγο, ξέρω ότι ακούγεται κλισέ η φράση δεν είναι ταμπού, αλλά από την άλλη μεριά οι στατιστικές δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί φάρμακα, για να έχουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, την υποκρισία του στουρθομακαμιλισμού, να χώρουμε το κεφάλι μας στην άμμο και λέμε κανένας δεν παίρνει. Ναι, είναι μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι στατιστικές λένε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι στο μήκος της ζωής ένας στους τρεις ανθρώπους θα νοσήσει από ένα ψυχιατρικό νόσημα. Προφανώς ότι πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν δεν είναι ντροπή, δεν είναι μειονέκτημα. Μπορούμε με αυτή τη συνεργασία να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και μεταξύ ασθενών, γιατρών και μεταξύ των γιατρών των ίδιων, να βελτιώνουμε την έκβαση, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής με ένα αξιόπιστο εργαλείο.
1: Σε ευχαριστώ από ψυχής.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Συμμαθητή, αδελφοί και φίλε, σαν χθες είναι που μπαίναμε στη σχολή οι νεούδια, παιδιά που βγαίναμε από το σπίτι για πρώτη φορά, και σήμερα βρισκόμαστε εδώ ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων, είναι σίγουρο και το έχει ζήσει το πετσί σου, τηλεθεατών, να κάνουν να μας ακούνε να λέμε μια ιστορία όπως καθόμασταν τότε γύρω από την φωτιά στη θερινή μας διαβίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ να έχετε μια καλή τηλεοπτική σεζόν.
1: Τα είπε όλα.

Κύριε, ταπεινά και απόψε γονατίζω μπροστά σου. Γονατίζω και ανοίγω διάπλατα τις θύρες της καρδιάς μου να διαβείς. Μικρή η καρδιά μου, Χριστέ μου, δεν χώρεσαν πολύ. Φτωχά τα αισθήματά μου για τον συνάνθρωπο, τον κάθε συνάνθρωπο. Μη βλέπεις, Κύριε, τη φτώχεια μου. Μη βλέπεις τις προμελετημένες καταδύσεις μου στο βούρκο. Μη βλέπεις τη ρηχότητα των αισθημάτων, το χλιαρό της πίστεως, το ράθυμο της βιωτής. Παράβλεψε τις πτώσεις, τις αστοχίες, τις άνοιες σκέψεις, τις ακατανόμαστες πράξεις, το δόλο, την κακότητα. Ψάξε και βρες εκεί στην άκρη της καρδιάς μου ένα μικρό μαργαριτάρι, δάκρυ μετανοίας, και φέρ το στο φως.

Δες, Κύριε, τη σπίθα της θελήσεως και μετάτρεψέ την σε φωτιά. Δες την τρεμόφεγγια χτίδα της ελπίδος σε σένα. Αύξησέ την και κάντε την ήλιο λαμπρό που θα φωτίσει όλο μου το είναι. Άκουσε, Κύριε, την ταπεινή μου προσευχή. Ακού το φόβο. Δες το δάκρυ μου. Ακούμε μόνον όταν η προσευχή και η θέλησή μου μεταφράζονται σε γεννηθήτο το θέλημά σου. Όταν επιθυμώ τα ευτελή, όταν ζητώ τα γήινα, όταν ως παράφρον ποθώ τα μαρτωλά. Μη μ' ακούς, Κύριε. Μην ακούς τότε όσο κι αν κραυγάζει η ψυχή μου. Μην ακούς τις επιθυμίες για τις οποίες πολύ σύντομα πικρά μετανιώνω. Μην ακούς, Κύριε, τα άφρονα λόγια, τα σύνετα, τα επιπόλαια, τα πικρά πολυμερείς ξεστομίζω. Μην ακούς τα περιτά, τα άσκοπα, τα αμαρτωλά που σε σένα και τους ανθρώπους απευθύνω, γιατί αλίμονο πως θα ξεφύγω την οργή σου.

Στρέψε το βλέμμα σου. Σκύψε να ακούσεις το πλάσμα σου μόνο τώρα. Την ώρα αυτή που συναισθάνεται και συντετριμένο εκετεύει.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν Σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν όνομα το πρωί του έλεος σου ότι επισή ελείπησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτισν ειδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στο ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε υγή τη Ευαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεδομένης. Εξασπόρ βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε σε μνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, η μης δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ήμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μένς βασιλέ φάγε,

0: Χαίρε νύμφη, άνυμφη φταίμ. Χάριν δούνε θερήσεως ο φλιμάν των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστε.

αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου.

0: δώσεις, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρωψ των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ή πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρων μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρι μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
2: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσα αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φύσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μετά την πρωινή προσευχή, ο διευθυντής είχε μια ανακοίνωση. Το γάμα 4 από σήμερα αλλάζει αίθουσα. Θα μεταφερθεί στο ισόγειο, στην αίθουσα το Α2. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν απορριμμένα. Ο Περικλής δεν έχασε καιρό, ξέκοψε από τη σειρά του και πλησίασε τη φιλόλογο. «Κυρία, γιατί αυτή η αλλαγή?» «Σήμερα περιμένουμε το Σέργη. Το πόδι του είναι στο γύψο, δεν μπορεί να ανέβει τις σκάλες. Σαν αστραπίδια δόθηκε το νέο. Μετά την περιπέτεια του επιστρέφει ο Δάκης στο σχολείο. Αμέσως ξεχώρισε ο καθένας από τις συμμαθητές ένα μέρος από το χαρτζιλίκι που προοριζόταν για κολατσιό. Κατάφεραν έτσι να συγκεντρώσουν το ποσό για μια ανθοδέσμη και μια κάρτα. Η Γιώτα, που κάτω από το βάρος των γεγονότων δεν είχε πια το παραμικρό ίχνος οργής ή πίκρας, ανέλαβε ως ταμείας του πενταμελού συμβουλίου του τμήματος το έργο της αγοράς. Δεν ήταν και δύσκολο. Η πλατεία συνορεύει σχεδόν με το σχολείο. Εκεί βρίσκεις τα πάντα. Τα παιδιά μπήκαν με άλλον αέρα στην τάξη. Δεν θα υπάρχει από σήμερα το άδειο θρανείο να τους θυμίζει κάτι ζώρικο και δυσάρεστο? Αυτό το άδειο θρανείο τους έδωσε να καταλάβουν. Η ζωή δεν είναι μόνο παιχνίδι, καλαμπούρι και πλάκες. Δεν είναι μόνο σχολείο και διάβασμα. Υπάρχει και το άλλο, το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο. Αυτό που μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή και να αλλάξει τη ροή της ζωής μας. Έρχεται ίσως για να μας κάνει καλύτερους ή για να μας φέρει στα μέτρα μας, να μας δείξει τις πραγματικές μας διαστάσεις. Κάθισαν στις θέσεις τους, άνοιξαν τις τσάντες τους, έβγαλαν την Ελένη, το Ευρυπίδη, μαζί με το τετράδιο. Όλων τα κεφάλια γύρισαν στο χτύπημα της πόρτας. Η Μάνου δεν είπε εμπρός όπως συνηθίζει, αλλά κατευθύνθηκε στην πόρτα και άνοιξε. Ένα ομαδικό επιφώνημα χαράς και μια πρόσχαρη φράση «καλωσόρισες» γέμισε τον αέρα. Στο άνοιγμα, η Αγγελική και ο Δάκης, φανερά τελεπορημένος με πατερίτσες στις μασχάλες, αλλά παράξενο, φωτεινός και γελαστός. Η μάνα ζήτησε συγγνώμη και αποσύρθηκε διακριτικά, χαιρετώντας από μακριά με κίνηση του χεριού. Ο γιος προχώρησε με το ρυθμό που του υπαγόρευαν οι πατερίτσες, με το βηματισμό που του υπαγόρευε η ανάγκη. Στο πρώτο θρανείο η κενή θέση τον περίμενε. Όμως αυτός προτίμησε να σταθεί για λίγο όρθιος, αντιμέτωπος με τους συμμαθητές του, να τους δει έναν έναν. Ανάκατα συναισθήματα μέσα του. Χαρά ανακατεμένη με μια δόση λύπης. Χαρά γιατί βρίσκεται ξανά στην τάξη, στο γνωστό του περιβάλλον, στο δεύτερο σπίτι του. Γιατί βλέπει τους φίλους του, τους συμμαθητές του. Αλλά να, ένιωσε να το τζιμπάει κάτι σαν ενοχή, γιατί κάποτε δεν φερόταν καλά. Απλώνει τη ματιά του. Είναι εδώ ο Μίμης που τον ξυλοφόρτωσε στο γήπεδο. Ο Παναγιώτης που το αντιμιλούσε. Ο Παύλος που τον περιφρονούσε. Η Χαρούλα που την κορόιδευε. Η Γιώτα που την ξεγέλασε. Μαζί και η καθηγήτριά του, η Μάνου. Αυτή που όχι μόνο την έσκασε όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια δηλαδή, αλλά της έσκασε και το λάστιχο. Και είναι εδώ τώρα χαμογελαστή. Θέλει να της μιλήσει. Οφείλει να της μιλήσει. Αυτή στάθηκε στη δοκιμασία του σαν δεύτερη μάνα. Αυτή, αντί για περιφρόνηση, του πρόσφερε αγάπη. Την πλησίασε δειλά με εκείνα τα κοφτερά, μαύρα μάτια. «Κυρία, το πήρα το μήνυμα. Μπορεί να ήμουν σε λίθαργο, αλλά άνοιξαν τα άλλα μάτια», που λέει ο Σολωμός. Τον κοίταξε συγκινημένη. «Ναι, είναι παρόν και ενεργεί ο Θεός και κάνει θαύματα μυστικά και αθόρυβα. Εκεί που δεν τον περιμένεις». Έκανε δύο αποφασιστικά βήματα με ανοιχτά χέρια. Εκείνος έκανε ένα βήμα με τις πατερίτσες και αφέθηκε στο μητρικό αγκαλιασμά της. Ύστερα, γυρίζοντας προς τους συμμαθητές. «Συγγνώμη βρε παιδιά, σας πείραξα καμιά φορά». Βιάστηκε να καθίσει στην καρέκλα, πάντα με το ρυθμό που του υπαγόρευαν οι πατερίτσες.
ανέμενε λίγο ακόμη όρθιος απέναντι στους συμμαθητές του, θα βλέπαν τις σταγόνες που κύλησαν από τα μάτια του. Αντί άλλης απάντησης, η Γιώτα σηκώθηκε αντιπροσωπεύοντας την τάξη, του πρόσφερε την ανθοδέσμη και το έσκασε ένα φιλί στο μάγουλο. Ξαφνιάστηκε. Δεν την περίμενε τέτοια επίθεση αγάπης. Άνοιξε το φάκελο και διάβασε. «Στο αγαπημένο μας πειραχτήρι, καλή ανάρρωση. Γρήγορα μαζί μας τα παιχνίδια. Οι συμμαθητές σου». Πόσα χαρούμενα πουλιά πέταξαν στον αέρα. Πόσα τριαντάφυλλα σκορπίστηκαν σε τούτη την τάξη στο ισόγειο του σχολείου. Όλοι χύθηκαν να τον αγκαλιάσουν, να το φιλήσουν. Για την Εύα δεν ήταν διδακτική ώρα αυτή. Φτερούγισμα στον ουρανό ήταν. 3 χρόνων εντάσεις και στεναχώριες διαγράφτηκαν με μιας, με το σπόγκο της θεϊκής δύναμης. Όλα τα βάρη έφυγαν και ανάλαφρη άφησε να την παρασύρει η γοητεία της Ελένης του Ευρυπίδη, η ομορφιά του μαθήματος.

Στο διάλειμμα πήγε στο γραφείο και έβγαλε από την τσάντα της την επιτραπέζια φωτογραφία που φιλούσε χρόνια τώρα στο αγαπημένο της καταφύγιο. Την απέσπασε από εκεί και την έφερε στο σχολείο. Μετά από τις συγκινητικές στιγμές που έζησε, το βλέμμα της επικεντρώθηκε σε αυτή τη φωτογραφία για να συγκεντρωθεί και ο νους και να προετοιμαστεί κατάλληλα. Θέλει να μιλήσει στα παιδιά για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα, 19 του Μάη, και η φωτογραφία είναι μια μαρτυρία, ένα ντοκουμέντο. Τη σκέψη της διέκοψε η γνώριμη φωνή της μητέρας του Δάκη. «Κυρία Μάνου, ήρθα να σας ευχαριστήσω». Η Αγγελική στεκόταν όρθια μπροστά στο γραφείο. Στα χέρια κρατούσε μια μεγάλη χάρτινη σακούλα και την ακούμπησε στην καρέκλα δίπλα της. Είχε σταθεί τόσες φορές μπροστά σε αυτό το γραφείο ως κηδεμόνας της Σούλας και αργότερα του Δάκη. Στην πρώτη περίπτωση καμάρωνε. Στη δεύτερη έσκυβε προβληματισμένη το κεφάλι. Τώρα το κεφάλι είναι αισθητό και τα μάτια της έχουν μια λάμψη που ακτινοβολεί θαυμασμό μαζί με ευγνωμοσύνη. «Για ποιο πράγμα?» Εύλογη ερώτηση της καθηγήτριας. «Να ευχαριστήσει γιατί?» Στη λήξη της σχολικής χρονιάς ακούει πολλά ευχαριστώ από τους συνετούς γονείς και επιμελείς μαθητές. Αλλά αυτά λέγονται την ώρα του αποχωρισμού. Η ερώτηση της καθηγήτριας πυροδότησε την καρδιά της μάνας. «Ρωτάτε για ποιο λόγο? Εσείς δεν είστε που σας έκανε ο Δάκης τόσα, που αντιδρούσε, που διέκοπτε το μάθημα, που ό,τι και αν λέγατε έλεγε το αντίθετο και που τελευταία το θράσος του ξεπέρασε κάθε όριο. Κι όμως, εσείς τρέξατε να βοηθήσετε. Χωρίς εσάς, δεν ξέρω τι θα γινόταν». Τα τελευταία λόγια της ραντίστηκαν από κάποιες σταγόνες που κύλησαν από τα μεγάλα γαλάζια μάτια. «Υπερβάλλεται. Το ίδιο θα έκανα και για ένα άγνωστο παιδί που θα κινδύνευε. Πόσο μάλλον για αυτό το παιδί που το είχα 3 χρόνια στα χέρια μου. Εσείς, όσο κι αν είναι άτακτο, δεν το αγαπάτε. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Δεν νιώθω πως έκανα κάτι ξεχωριστό». «Κι όμως, κάνατε», είπε περνώντας το μαντήλι από τα μάτια της. «Το αναγνωρίζει και ο Δάκης. Γι' αυτό σας προσφέρει ένα μικρό δώρο». Έκανε μια κίνηση και ανέβασε τη σακούλα από την καρέκλα πάνω στο γραφείο. «Θα σας το έδινε ο ίδιος, αλλά δεν μπορούσε να το κρατήσει με τις πατερίτσες». Η Εύα, για να κάνει χώρο, παραμέρισε την φωτογραφία και άθελά της, χωρίς καν να το προσέξει, την έστρεψε προς την Αγγελική. Έπειτα άνοιξε με προσοχή τη σακούλα και έβγαλε από μέσα της μια γυάλα γεμάτη νερό. Μέσα κολυμπούσαν 2 ψάρια. Υπάρχει και ένας φάκελος. Μια κάρτα με 2 λόγια. «Κυρία, συγγνώμη. Κατάλαβα πως κολυμπάω σε θαλασσινό νερό και είμαι σίγουρος πως υπάρχει η θάλασσα. Εν αυτό ζώμεν. Υπάρχει και ενεργή. Ευχαριστώ για όλα. Με αγάπη, Δάκης». «Ό,τι μέρα και σημερινή. Μέρα αναστάσιμη. Μέρα λυτρωτική». Δεν είχε ακόμη συνέλθει από τη συγκίνηση όταν άκουσε την έκπληκτη φωνή της Αγγελικής που μόλις τώρα έπεσε το βλέμμα της στη φωτογραφία. «Τι είναι αυτό?» «Α, σήκωσε τους ώμους η Εύα. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον διωγμένο ελληνισμό του Πόντου και στη γενοκτονία. Αυτά είναι 2 προσφυγόπουλα από τον Πόντο». Η ταραχή της Αγγελικής ήταν ολοφάνερη. «Ποιος σας έδωσε αυτή τη φωτογραφία?» «Δεν μου την έδωσε κανείς. Υπάρχει στο σπίτι μας. Είναι κάτι σαν, ας πούμε, οικογενειακό κοιμήλιο. Αυτός εδώ είναι ο παππούς μου με την αδελφή του. Αλλά την καημένη την έχασα». «Πώς, πέθανε?» ρώτησε με λαχτάρα. «Όχι καλέ. Απλά την υιοθέτησαν στη Θεσσαλονίκη». «Απλά?» Μιλούσε απλά η Εύα. Όμως στο κεφάλι της Αγγελικής ήρθε κάτι σαν ζάλι. «Η κυρία Μάνου είναι συγγενής της». «Μα τι πάθατε? Χλωμιάσατε ξαφνικά, μήπως?» Κάτι σαν υποψία καρφώθηκε στο μυαλό της. «Την ίδια.
Την ίδια σας λέω, ακριβώς φωτογραφία. Έχω κι εγώ στο σπίτι μου. Εικονίζεται η γιαγιά μου, που την υιοθέτησαν στη Θεσσαλονίκη με τον αδελφό της. Αυτή δεν είναι είδηση. Βόμβα είναι. Μια βόμβα που προσωρινά ταράζει, αλλά δεν καταστρέφει. Θαυματουργικά γεφυρώνει. Άκαρδη μοίρα χώρισε τα προσφυγόπουλα, τα δυο αδέλφια. Και τώρα, σπλαχνική μοίρα ενώνει τα εγγόνια τους. Τα δυο Ελληνάκια από τον Πόντο ένιωσαν τότε ένα κόμπο πόνου να τους πνίγει το λαιμό. Τώρα τα εγγόνια νιώθουν ένα κόμπο χαράς να τους φύγει γλυκά το λαιμό. Θρόμβος από δάκρυα ανεβαίνει στην άκρη των ματιών. Τα χέρια ανοίγουν διάπλατα και κλείνουν σε ένα χαρούμενο σφιχταγκάλιασμα. Έχουν να πούν τόσο πολλά. Η συγκίνηση περισσεύει. Μα το κουδούνι είναι ψυχρό και ασυγκίνητο. Η Εύα έχει μάθημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα συναντηθούν το συντομότερο. Η Αγγελική κάτι σκέφτηκε. Να το πούμε στο Δάκη. Μην ανησυχείς. Πηγαίνω στην τάξη τους. Θα το πω εγώ.

Δεν είναι εύκολο να ανακοινώνεις ένα παιδί, έναν έφηβο τέτοια νέα. Σκέφτηκε διάφορα σενάρια καθώς πήγαινε για μάθημα. Στο τέλος τα απέρριψε όλα. Θα αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν αβίαστα και όπου βγει θα βρεθεί αφορμή. Μπήκε στην τάξη έχοντας ακόμη στα μάτια της συγκίνηση. Αγκαλιάσε τα παιδιά με το βλέμμα της. Τους διάβασε για το ιστορικό της γενοκτονίας. Τους διάβασε τρεις αυθεντικές επιστολές μελοθανάτων ποντίων προς τη γυναίκα και τα παιδιά τους, πλημμυρισμένες από ανθρώπινα κυριολεκτικά συναισθήματα. Τους πρόβαλε στον τοίχο μερικές διαφάνειες που μιλούν εύγλωτα για τον οδυνηρό ξεριζωμό. Ύστερα πέρασε από όλα τα θρανία, δείχνοντας τη φωτογραφία με τα δύο προσφυγόπουλα, θύματα του ανελαίτου διωγμού. Ο Δάκης είδε τη φωτογραφία και αμέσως θυμήθηκε το παλιό άλμπουμ στο Πατάρι. Η μητέρα του, όταν την είχε ρωτήσει, του εξήγησε πως είναι φωτογραφίες των παππούδων του. Ανάμεσά τους ήταν και αυτή ακριβώς η φωτογραφία. Γούρλωσε τα μάτια αλλά δεν μίλησε. Επέστρεψε στην έδρα της. Κάτι το ασυνήθιστο πλανιόταν στην τάξη. Κάτι το πικρό σαν την προσφυγιά, κάτι το παρήγορο σαν τη συνέχεια της ζωής. Το κουδούνι ακούστηκε επιτακτικά, σαν παραφωνία στο αρμονικό καταλάγιασμα της ψυχής. Υπέγραφε το αποσιολόγιο όταν άκουσε τα βήματα με τις πατερίτσες να πλησιάζουν. Σήκωσε το βλέμμα. «Α, Δάκη, σε ήθελα». «Κι εγώ σας ήθελα, αλλά σας δίνω προτεραιότητα». «Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Πολύ έξυπνο το δώρο σου και συγκινητικό. Μου έδωσε μεγάλη χαρά. Κυρίως τα λόγια της καρδιάς που έγραφαν στην κάρτα. Δεν είναι λόγια, τα νιώθω αυτά που γράφω». Σπαθιά η ματιά του επάνω της. «Μαζί με το δώρο η μητέρα μου σας έδωσε και τη φωτογραφία με τα προσφυγόπουλα». Ήταν βέβαιος πως θα ήταν καταφατική απάντηση. Αναπάντηχα όμως ακούει. «Η φωτογραφία αυτή είναι δική μου. Την έφερα από το σπίτι μου».

Κάλα είναι θεία του. Παράξενα πράγματα. Τελικά ό,τι αποστρέφεται κάποιος έχει την τάση να εισβάλλει στη ζωή του δυναμικά, κατά ένα μυστήριο τρόπο, που δεν μπορεί κανείς από τους θαυμαστούς ήρωες, επιστήμονες ή εξερευνητές να εξηγήσει. Πόσο μάλλον ένα 15χρονο παιδί. Μόνο ο άγραφος ηθικός νόμος τα ξέρει αυτά. Γιατί ο νομοθέτης υπάρχει και ενεργεί και συντηρεί τα σύμπαντα μέσα στην ολοζώντανη αόρατη θάλασσα της πατρικής του αγάπης. Τη νιώθει τούτη τη θάλασσα να τον κατακλίζει, να φουσκώνει μέσα του και να κινεί το λαρύγγι του σε κραυγή. Η κραυγή της χαράς κράτησε μια στιγμή. Τη στιγμή που έπεσαν οι πατερίτσες καθώς άνοιγε τα χέρια για να χωθεί στη στοργική αγκαλιά της. Το ψυχικό όμως δέσιμο του δύσκολου και της δασκάλας, του ανιψιού και της θείας, θα κρατήσει μια ζωή.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νύχτια. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Άγιον Όρος και τον ιερομόναχο Γαβριήλ Μακαβό, από τον οποίο θα ακούσουμε αργά ευλογητάρια, σε σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

Από τον πρωτοψάλτη Χρήστο Χαλκιά θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο καλοφωνικό ιρμό του Παλασίου Ιερέως «Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομώντες».

συνεχίσουμε και πάλι με το Άγιον Όρος και τον μακαρίστο Διακοδιονύσιο Φρυφυρί και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το προσώμιο της Κυριακής Εσπέρας, όπως διάγω αμέριμνος, εν είδη καλοφωνικού ήρμου.

Ας συνεχίσουμε με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ, ηγούμενο της Μονής Ξηροποτάμου, και θα ακούσουμε το Τρισάγιο και Δύναμης σε ηχοπλάγιο του πρώτου, σε μέλος Κυριάκου Ιωαννίδου, το λεγόμενο Καλογύρου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και θα ακούσουμε από τον χωράρχη της Ιεράς Μονής, πατήρα Λάζαρο Βατοπεδινό, άξιον εστί.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Προσφυλής μας ακροατέ, σήμερα στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 5, τον 21ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Όλα τα χαρίσματα και τις προφητείες εξετάζετε και διακρίνετε ότι θα βρείτε καλό να το κρατήσετε, από κάθε είδους πονηρού να απέχετε. Αφού προσφυλής μας ακροατέ, προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος μας συνέστησε να μην περιφρονούμε τις προφητείες και να σεβόμαστε τους προφήτας, τώρα μας προτρέπει να προσέχουμε το είδος των προφητιών, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάμεσα στους αληθινούς προφήτας

να παρισφρήσουν και οι ψευδοπροφήτε, οι οποίοι είναι ικανοί με τις ψευδοπροφητείες των να πλανώνται οι ίδιοι και να παραπλανούν και τους άλλους. Γι' αυτό οι χριστιανοί οφείλουν εις τον χώρο των προφητών να κινούνται με κάποια διακριτικότητα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον αληθινό προφήτη από τον ψευδοπροφήτη και τη θεϊκή προφητεία από τη δαιμονική. Κάθε εποχή προσφυλής μας, ακροατέ, έχει να παρουσιάσει τους γνησίους αλλά και τους κυβδίλους απεσταλμένους του Θεού. Πάντοτε θα υπάρχουν οι γνήσιοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου αλλά και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Πάντοτε θα υπάρχουν οι άξιοι λειτουργοί του υψίστου και ανάμεσα σε αυτούς και οι ολίγοι, ναι, το επαναλαμβάνουμε, οι ολίγοι επιλείσμονες του Ιερού Υπουργήματος της Ιεροσύνης, στην παρουσία των οποίων ποτέ δεν πρέπει να σκοντάφτουμε. Πάντα θα υπάρχουν οι γνήσιοι εργάτες του αμπελώνους και ανάμεσα σε αυτούς και οι οκνοί και οι αμελείς. Ποτέ δεν έλειψαν και ούτε θα λείψουν οι πραγματικοί ποιμένες που με απόφαση θυσίας ποιμένουν το λογικό ποίμνιο της ποίμνης του Χριστού, όπως ποτέ δεν θα λείψουν και έστω και οι ελάχιστοι μισθωτοί ποιμένες οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνον για αποδοχές και απολαβές που πλωσιοπάροχα τους παρέχει το γαλακτοφόρο και προσοδοφόρο ποίμνιο. Προσοχή λοιπόν, συνιστά στους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να διακρίνουν το αληθές από το ψεύδος, το γνήσιον από τον όθον, το θεϊκόν από το σατανικόν. Και στις ημέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν προφητικά για τη συντέλεια του κόσμου, την σατανολατρία και την σατανοκρατία, τον ερχομό του Αντιχρίστου και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέτοντας μάλιστα και χρονικά όρια στην πραγματοποίησή των. Οι χριστιανοί οφείλουν να προσέχουν αυτά που ακούνε και αυτά που διαβάζουν και να τα θέτουν υπό τον έλεγχο της θρησκευτικής των συνειδήσεως, του γραπτού λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, της υπευθύνου και αδιαμφισβητήτου γνώμης της Εκκλησίας, της μόνης ικανής να ομιλήσει κατά τρόπων αυθεντικών με το απόλυτον Κύρος που την διακρίνει. Προσφυλής μας, ακροατέ, η εποχή μας διακρίνεται για το πλήθος των προφητικών προρήσεων και των εσχατολογικών τάσεων του ανθρώπου. Πολλοί και στις ημέρες μας, τόσο από το δικό μας χώρο της τάξεως των πιστών, όσο και από το χώρο των πλανεμένων αιρετικών, ομιλούν περί των εσχάτων και συντελείας του κόσμου. Μερικοί μάλιστα διακηρύττουν θρασίτατα ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει και καθορίζουν χρόνους και ημερομηνίες κατά τις οποίες θα συντελεστούν τα δραματικά γεγονότα. Το δικό μας χρέος είναι να μην δίδουμε προσοχή σε ό,τι ανεύθυνα πρόσωπα διαδίδουν, αλλά να μένουμε πιστοί σε όσα η Εκκλησία μας διακηρύττει με τις σελίδες της Αγίας Γραφής
και των πατερικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Την ακοή μας, την προσοχή μας και την εμπιστοσύνη μας μόνον στην Εκκλησία και στους πνευματικούς ηγέτες και επιμένες της. Και με την ευκαιρία αυτή προσφυλής μας ακροατέ, θεωρήσαμε σκόπιμο να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα ένα τμήμα για να λάβουμε μία γεύση των κειμένων των προφητιών. Στα χέρια μας κρατούμε τον προφήτη Ισαΐα και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. «Όραση συνείδεν Ισαΐας Υιός Αμός, εινείδε κατά της Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήμ, εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαμ και Άχαζ και Εζεκίου, οι ευασίλευσαν της Ιουδαίας. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν, Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκε. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών ή άνομοι. Εγκαταλείπατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Τι ετυπληγείτε προς τη θέντες ανομίαν, πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις λύπην. Από ποδόν έως κεφαλής ουκ έστεινεν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσα. Ουκ έστι μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμους. Η γη ημών έρημος, η πόλη ημών περίκαυστη, την χώρα ημών ενώπιον ημών αλότρι κατεστίωσιν αυτήν και ηρήμοτε κατεστραμμένη υπό των λαών αλοτρίων. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτρη Σιών, ως σκηνή εν αμπελώνει και ως ο προφυλάκιον εν συγκυράτο, ως πόλης πολιορκωμένη. Και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα, ως Σόδομα αναγεννήθημεν και ως Γόμορα ανομοιώθημεν. Ακούσατε λόγον Κυρίου άρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμον Θεού λαός Γομόρας, τι μη πλήθος των θυσιών ημών, λέγει Κύριος, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαραρνών και αίμα ταύρων και τράγων ουβούλωμε. Ουδέ αν έρχεστε οφθήνεμι, τις γαρε ξεζήτησε ταύτα εκ των χειρών ημών, πατήν την αυλή μου. Ου προσθήσεστε, εάν φέρετε σε μίδαλιν μάτιον, θυμία μαυδέλιγμα μιεστή, τα σνουμηνίας ημών και τα Σάββατα, και ημέραν μεγάλην ουκαν έχουμε νηστείαν και αργίαν. Και τώρα με πιο απλά λόγια Αποκαλύψεις τας οποίας έλαβεν εκ του Θεού ο Ισαΐας ο Υιός του Αμός δια την χώραν της Ιουδαίας και ειδικότερον δια την πόλην Ιερουσαλήμ επί των βασιλέων Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, οι οποίοι βασίλευσαν εις το βασίλειον της Ιουδαίας. Άκουε εσύ ουρανέ και άνοιξον καλώς τα ότα σου, σύ η γη, διότι ο Κύριος πρόκειται να ομιλήσει. Ο Κύριος λοιπόν λέγει, Υιούς εγέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με εγκατέλειψαν.
Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος γνωρίζει επίσης ότι η φάτνη του όπου τρώγει ανήκει στον Κύριό του. Το Ισραηλιτικό όμως έθνος δεν με αναγνωρίζει ως Κύριόν του. Αυτός ο περιούσιος μου λαός στερείται τη στοιχειώδους γνωριμίας του προς εμέ. Αλίμονο σε σένα έθνος αμαρτωλό, λαέ ο οποίος είσαι πλήρης αμαρτιών, γενεά προγόνων πονηρών, γενεά απογόνων παρανόμων. Εγκαταλείψατε τον Κύριον και ούτω παροργήσατε τον Άγιον τούτον Θεόν του Ισραήλ. Πού έμεινε υγιές μέρος να το πληγώσετε εξακολουθούντες να προσθέτετε αμαρτίας? Ειδικώς ολόκληρος η κεφαλή σας είναι περιαλγής εκ των τιμωριών και η καρδία σας κατόδυνος εκ των πληγμάτων. Αλλά και γενικώς, από ποδόν έως κεφαλής, δεν υπάρχει υγιές μέρος. Δεν υπάρχει μόλοψ, τραύμα, εκεί πληγή εμάσουσα παραπέρα. Όλο το σώμα σας είναι μια ολόκληρη πληγή. Ούτω δεν είναι δυνατόν να επιτηθηθεί μαλακτικόν τι επί των πληγών, ούτε έλεον, ουδέ επίδεσμος. Δια τούτο η χώρα σας θα μείνει έρημος κατοίκων, οι δε πόλεις σας θα παραδοθούν στη φωτιά. Ξένοι λαοί θα καταφάγουν τους καρπούς της χώρας σας και μπρος τους οφθαλμούς σας, και ούτως η χώρα σας θα γίνει έρημος κατεστραμμένη από τους ξένους λαούς. Με τα ταύτα η ως κόρη υπεφυλημένη πόλης μου Σιών θα εγκαταληφθεί όπως εγκαταλείπεται η προσωρινή θερινή καλύβη εις τριγυμένων αμπελώνα και ως καλύβη η οποία χρησίμευσε ως αποθήκη οπορών εις ένα μπουστάνι από αγκουριές, ως πόλης η οποία πολιορκείται υπό των εχθρών. Ούτως η καταστροφή σας θα είναι μεγάλη. Εάν δε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Παντοκράτορ δεν άφηνε υπόλοιπον τη μεταξύ ημών, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων και θα είχαμε κατά πάντα την τύχη των Γομόρων. Ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου εις οι άρχοντες, οι οποίοι ομοιάζεται με τους άρχοντας των Σοδόμων, και δώσατε προσοχήν εις των νόμων του Θεού, εσείς ο λαός, οι οποίοι ομοιάζεται με τον λαόν των Γομόρων. Τι μου χρειάζεται το πλήθος των θυσιών σας, λέγει ο Κύριος. Χόρτασα από ολοκαυτώματα θυσιών κρυών τα οποία μου προσφέρετε. Κυρίως δεν είναι το λίπος των αμνών, ούτε το αίμα των ταύρων και τράγων τα οποία επιθυμώ να μου προσφέρετε. Ούτε θέλω να έρχεστε να εμφανίζεστε ενώπιον εμού εν το ναό. Ποιος ζήτησε τις εξωτερικές μόνον θρησκευτικές αυτές πράξεις σας? Κανένας. Δεν θα σας επιτρέψω λοιπόν να πατήσετε του λοιπού τις ιερές αυλές του ναού μου. Εάν μου προσφέρετε τυπική θυσία της εμιδάλιος, άνευ εσωτερικής αλλαγής, είναι ματαία η προσφορά σας αυτή. Και αυτό ακόμη το ευώδες θυμίαμα, άνευ μετανοίας, είναι δυσόδες και συχαμερό σε μένα. Ουδόλως θα δεχθώ, ούτε θα ανεχθώ καν τις κατωτέρω εορτές. Εκάστην πρώτην του μηνός και αυτήν την ημέραν του Σαββάτου,
ουδέ και άλλην επίσημον εορτή σας. Την νηστεία σας, τις αργίες των εορτών σας και τα εορτάς των μηνιών σας και τις άλλες εορτές σας μισή η ψυχή μου. Σας χόρτασα και σας αηδίασα. Δεν θα υπομείνω πλέον τις αμαρτίες σας. Όσες φορές υψώνετε τα χέρια σας προσευχόμενοι προς εμέ, θα αποστρέφω τους οφθαλμούς μου από σας. Και όταν θελήσετε να αυξήσετε τις προσευχές σας προς εμένα, δεν θα σας ακούσω. Όλα αυτά θα κάνω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουσθείτε λοιπόν ψυχικώς και γίνετε έτσι εσωτερικώς καθαροί, αφαιρούντες τας πονηρίας από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπροστά στους οφθαλμούς μου. Ναι, πάυσατε τας πονηρίας σας, φροντίσατε γενικώς να κάμνετε το καλόν και ειδικώς προσπαθείτε να είστε εις τας δίκα σας δίκαιοι αθωώνοντες των αδικούμενων, αποδίδοντες το δίκαιον εις το ορφανόν, δικαιώνοντες την αδικουμένη χείραν. Όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να συζητήσουμε, λέγει Κύριος. Τότε, εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αμαρτιών σας ερυθρές, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το χιόνι. Εάν δε οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένες με το αίμα, κατακόκκινες, θα κάμω αυτές λευκές όπως είναι το λευκό μαλλί των προβάτων. Εάν θελήσετε να υποταχθείτε σε μένα, θα απολαύσετε όλα τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θελήσετε να με υπακούσετε, η μάχαιρα των εχθρών θα σας φάγει. Το στόμα του Κυρίου ορίζει ταύτα. Όσοι ιδιαίτερα θέλουν να ασχοληθούν με το κείμενο αυτό το προφητικό, ας το αναζητήσουν στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 1 έως και 19.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Ψάλλει πολυμελής βυζαντινή χοροδία με τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Παρακολουθήσατε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνους που έψαλε η πολυμελής Βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

φωτιζόμενος εν ταπεινώσει. Προσπαθώ να βγάλω τον εαυτό μου από τη μέση. Ο πατήρ Θαμασκηνός, ως σκοπό των ασκητικών του παλεσμάτων, είχε θέσει την απελευθέρωσή του από την υψηλοφροσύνη, την ικανοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια, οι οποίες σκοτίζουν τον άνθρωπο με την αδιαπέραστη ομίχλη του εγωισμού. Με άγρυπνο οφθαλμό παρακολουθούσε κάθε κίνηση της καρδιάς του, όπως φαίνεται από τους λόγους του. Εάν έχεις την υπακοή και την ταπείνωση, οι άλλες αρετές έρχονται από μόνες τους και μαζεμένες, ενώ ο εγωισμός είναι σκότος. Γι' αυτό ο Σάκης μου σκοτίζεται ο νους, λέω. Στοπ! Εδώ υπάρχει αναποδιά. Τότε παίρνω τον άλλο δρόμο. Προσπαθώ να εγκαταλείψω τον εαυτό μου, να το συντρίψω, να το βγάλω από τη μέση. Και μόνον έτσι βρίσκω αμέσως γαλήνη. Διότι ο εγωισμός τυφλώνει την ψυχή και διαστρέφει την αλήθεια. Και είναι δυνατόν να πορευόμεθα ανάποδα και να νομίζομαι ότι βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας, παρακαλώ. Το φρόνημα του γέροντος ήταν μαρτυρικό. Οι ανένδοτοι ασκητικοί αγώνες του, πάντοτε συνειδητοί και εν ελευθερία, εστόχευαν στην ταύτιση του θελήματός του με το θέλημα του Θεού. Την άσκηση της υπακοής την θεωρούσε ως την υψηλότερη εκδήλωση της αγάπης μας προς το Θεό. Γι' αυτό δεχόταν ευχαρίστως τους πόνους και τους κόπους της εκοπής των θελημάτων, όπως οι μάρτυρες υπέμεναν με ενθουσιασμό την εκοπή των μελών τους για χάρη του Κυρίου. Νεκρώνοντας τα θελήματά του, ζούσε τη χαρά του θείου έρωτος και μιλούσε για μαρτύριο. Έχουμε κι εμείς το μαρτύριο το δικό μας, την απάρνηση των θελημάτων. Αλλά αυτό δεν είναι μαρτύριο τυραννικό. Είναι μαρτύριο απολαυστικό, το οποίο μας αποκαλύπτει το έλεος του Θεού. Όταν ο μοναχός αποβάλλει τα ίδια θελήματα, ελευθερώνεται τελείως και βαδίζει πετώντας. Όχι μαρτύριο δεν έχει, αλλά πορεύεται προς τον ουρανό αγαλωμένο ποδί, δοξάζοντας τον Θεό ημέρα και νύχτα. Εσύ είμαι εγώ. Εξαφανίζοντας λοιπόν τον εαυτό του, άνοιγε δρόμους για τους άλλους, θεωρώντας τις επιθυμίες τους ως οι δικές του. Τα λόγια του ευωδιάζουν με το άρωμα της ταπεινώσεως. Η υποχώρηση στον άλλον είναι η ειρήνη μου και ο γλυκασμός της ψυχής μου. Το ίδιο θέλημα είναι δουλεία, είναι σφίξιμο της ζωής. Όταν όμως κόβεις το θέλημά σου, εις το εγώ φυτρώνει πλέον ως κλάδος της υπάρξεώς σου το εσύ. Και τότε εσύ είσαι η ελευθερία η δική μου. Το θέλημα του άλλου σε ελευθερώνει από τον εαυτό σου, ενώ το ίδιον σε σκλαβώνει και έχεις να δοκιμάσεις πλέον το ποτήρι της πιτρίας. Ο άνθρωπος αγιάζει και θεούται με την ταπεινοφροσύνη. Πώς θα ταπεινωθώ, εάν πιστεύω ότι εσύ είμαι εγώ και αν θέσω τον εαυτό μου ενώπιον του θανάτου. Η ταπεινοφροσύνη είναι το εισιτήριο για την αιώνιο ζωή.

πρέπει να τρίψω την μούρη μου κάτω. Για να διαφεύγει ο παππούς τον κίνδυνο της υπερηφανίας, έβλεπε κάθε σφάλμα του με μεγεθυτικό φακό, καθίζοντας τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου, τον κατεδίκαζε αμήλικτα. Παραδεχόταν αμέσως κάθε λάθος ως ειδικόν του και έσπευδε πρώτος να ζητήσει συγγνώμη. Αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις που άφηνε κατάπληκτες τις αδερφές όταν με μεγάλη συντριβή εξομολογεί το δημοσία κάποιο λάθος του, χωρίς ευτελή ταπεινολογία, αλλά με ειλικρινή μετάνοια. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1992, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατέφθασα στη Μονή η μαθητή ενός ανωτέρου κατηχητικού σχολείου. Η κατηχήτρια είχε προγραμματίσει, χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσει, να εξομολογηθούν τα παιδιά στον παππού. Εκείνος με αυστηρό ύφος της υπέδειξε ότι έπρεπε να τον είχε ενημερώσει, τουλάχιστον με ένα τηλεφώνημα, διότι η ημέρα αυτή δεν ήταν πρόσφορη για να εξομολογηθούν τόσα παιδιά, τα οποία μάλιστα λόγω ηλικίας χρειάζονται άνεση χρόνου και ειδική μεταχείριση. Η κατηχήτρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη μεγάλη της θλίψη και στενοχώρια, αλλά και ο γέροντας είχε στεναχωρηθεί ακόμη περισσότερο, επειδή της μίλησε αυστηρά και φοβόταν μήπως εσκανδάλισε την ψυχή της. Όλη την ημέρα ήταν αμήλυτος. Όταν τον ερώτησαν οι αδερφές γιατί είναι στεναχωρημένος, τους είπε με κατεβασμένο το κεφάλι: «Έχω ένα θέμα τακτοποίητο μέσα μου που με εμποδίζει να προσευχηθώ και να ησυχάσω. Ελείπησα μία ψυχή και φοβούμαι μήπως απόψε πεθάνω χωρίς να έχω συνδιαλλαγή. Θα πάω στο σχολείο όπου διδάσκει η κατηχήτρια για να τη ζητήσω συγγνώμη ενώπιον όλων, επειδή δεν της φέρθηκα καλά και της μίλησα λίγο σκληρά». «Παππού, θα πάτε εσείς εκεί? Δεν την ειδοποιείτε καλύτερα να έρθει εδώ?» «Μα πρέπει, παιδάκι μου, εγώ να κουραστώ και να ταπεινωθώ, να τρίψω τη μούρη μου κάτω». Μετά τη συνδιαλλαγή του με την καθηγήτρια, ο γέροντας ομολόγησε στις αδερφές: «Τρεις εβδομάδες τώρα είχα φτάσει στην απόγνωση. Φοβόμουν μήπως πεθάνω από τη στεναχώρια. Αν είχα κάνει κάτι άλλο, θα έλεγα δεν μπορώ να ιερουργώ. Θα εναπέθετα την ιεροσύνη και θα ετελείωνε το θέμα. Αλλά τώρα ελείπησα μία ψυχή. Και ο Κύριος λέγει ότι αλίμονος αυτόν που θα σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των ελαχίστων. Ευτυχώς τώρα τακτοποιήθηκε η υπόθεση, γιατί είχα φτάσει μέχρι τον Άδη. Άκουγα απόγνωσης, αλλά δεν είχα γευθεί την πίκρα της απογνώσεως. Τώρα όμως εντελείωσε. Τρεις εβδομάδες ρίχθηκα στην προσευχή, παρακαλώντας το Θεό να με συγχωρήσει. Πιο πολύ όμως προσευχόμουν για την καθηγήτρια, και όταν παρουσιάστηκε μπρος μου στην αυλή του σχολείου, ήταν ωραιοτάτη παρακαλώ. Την είχε επισκεφθεί η χάρις του Θεού. Μόλις την είδα, της έβαλα βαθιές στρωτές μετάνοιες και της είπα: «Να με συγχωρέσεις για όλα και ανακαλώ ό,τι σου είπα». Ήταν ένας πειρασμός εκείνη την ώρα. Όλα αυτά έγιναν κατά παραχώρηση Θεού, για να δω την πτωχία μου εγώ. «Βρε παλιάνθρωπε», λέω στον εαυτό μου, «ποιος είσαι εσύ που θυμώνεις? Τι είναι ο άλλος που του φέρεσαι εσύ έτσι?»

Η ιστορία ενός κεραμιδιού. Ο παππούς συνεχώς επαγρυπνούσε στις επάλξεις του είναι του, ελέγχοντας τις πράξεις του, τα ελαττήρια των έργων του και τις κινήσεις του νου και της καρδιάς του. Κάθε απροσεξία και παράληψης του γινόταν αίτιο αυτομεμψίας και ανδρείας αυτοκριτικής. Ήταν ο καιρός που κτιζόταν ο ναός των Αγίων Θεοφανίων, το νέο Κυριακό της Μονής του Μακρινού, και βρισκόταν υπό κατασκευήν η κεραμοσκεπή, για την οποία είχαν αγοραστεί ειδικά κεραμίδια από τα Γιάννητσά. Την ίδια εποχή κτιζόταν και ο ναός μιας ανδρώας ιεράς μονής. Και ο ηγούμενος της μονής, που είχε τη φροντίδα της ανοικοδομήσεως του ιερού ναού, επισκέφθηκε τη μονή μας και ζήτησε να πληροφορηθεί από πού θα μπορούσε να προμηθευθεί τα ίδια κεραμίδια. Αφού επήρε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του εργοστασίου, φεύγοντας συναντήθηκε στην έξοδο με τον παππού, ο οποίος ο συνήθως επέβλεπε τις εργασίες. Μόλις ο πατήρ τάδε είδε στιβαγμένα τα κεραμίδια, με πολύ απλότητα είπε: «Γέροντα, να πάρω ένα για δείγμα». Εκείνος, χωρίς να πολυσκεφθεί, αυθόρμητα απάντησε: «Σας ντρέπομαι, πάτερ, αλλά ας μη μας λείψει ένα, πού να τρέχομαι στα Γιάννητσά». Η συνομιλία έληξε εκεί, αλλά το βράδυ στη σύναξη της αδερφότητος ο παππούς ήταν φανερά στεναχωρημένος και με σκυμμένο κεφάλι είπε: «Σήμερα, γερόντισσα, θα ομιλήσεις εσύ στις αδερφές, γιατί εγώ δεν έχω μούτρα, αφού δεν τηρώ το Ευαγγέλιο. Τι είναι αυτά που λέτε, γέροντα, τι έχετε, γιατί είστε έτσι?» «Ο έλεγχος της συνειδήσεως, γερόντισσα, γι' αυτό το κεραμίδι με έχει χαντακώσει». Τότε οι αδερφές που είχαν μάθει το γεγονός, για να τον παρηγορήσουν, είπαν: «Μα εσείς, παππού, φοβηθήκατε μήπως δεν μας φτάσουν τα κεραμίδια, γι' αυτό δεν το δώσατε. Τι να πούμε εμείς που συνεχώς κάνουμε πιο μεγάλες παραβάσεις?» «Δεν υπάρχει παράβασης μικρή και μεγάλη στις εντολές. Ως της γάρ όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Εάν σου ζητήσει κάποιος το χιτό να λέγει το Ευαγγέλιο, δώσε και το ημάτιο. Εγώ όμως τι έκανα? Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να προσευχηθείτε να με συγχωρήσει ο Θεός, και θέλω, γερόντισσα, να πάω στο μοναστήρι για να ζητήσω συγχώρηση και να διορθώσω το σφάλμα μου». «Γέροντα, γιατί δεν ζητάτε συγχώρηση από το τηλέφωνο?» «Από το τηλέφωνο, γερόντισσα, δεν ταπεινώνεσαι. Πρέπει να πάω προσωπικώς να βάλω μετάνοια». Ας σημειωθεί ότι η αδερφότης αυτού του μοναστηριού από πολύ καιρό παρακαλούσε το γέροντα να την επισκεφθεί, αλλά εκείνος διαρκώς το ανέβαλε, επειδή στα ταξίδια υπέφερε από ναυτία. Την επομένη το πρωί ο παππούς με πολλή επιμέλεια ετοποθέτησε ένα κεραμίδι στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε μαζί με έναν άλλον ιερέα για το μοναστήρι. Την ώρα που αναχωρούσε, οι αδερφές του είπαν: «Παππού, στη μονή αυτή έχουμε κεντήσει ιερά καλύματα». «Α, ναι, τότε μπορεί να μας συγχωρήσουν για χάρη σας». Η αδερφότης, η οποία είχε ειδοποιηθεί για την επίσκεψη, επερίμενε με πολύ χαρά το γέροντα και είχε μάλιστα ετοιμάσει και επίσημη υποδοχή. Όταν έφτασα στη μονή, ο ιερέας επήρε το κεραμίδι και το εστήριξε πλαγιαστό, σχεδόν οριζόντιο, επάνω στο κράσπεδο ενός παρτεριού. Εφρόντισε μάλιστα να το ασφαλίσει, σφινώνοντας το ένα του άκρο μέσα στο μαλακό χώμα που ήταν βρεγμένο. Ο γέροντας κατέβηκε από το αυτοκίνητο
και μόλις αντίκρισε τη συνοδεία παρατεταγμένη, έβαλε στρωτή μετάνοια στον ηγούμενο ενώπιον όλων των μοναχών. Μετά παρεκάλεσε να έρθει μπροστά ο ιερέας που του ζήτησε το κεραμίδι. Όταν τον είδε να έρχεται, έπεσε κάτω πριν ειδών ζητώντας συγχώρηση. Την ίδια στιγμή, ενώ οι μοναχοί προσπαθούσαν να τον ανασηκώσουν, ακούστηκε ένας ασυνήθις εκοφαντικός θόρυβος. Ο ιερέας εγύρισε να δει τι συμβαίνει και με κατάπληξη αντίκρισε το κεραμίδι να έχει γυρίσει ανάποδα και να έχει γίνει θρύψαλα πάνω στο χώμα. Πώς εγύρισε ανάποδα και πώς εθρηματίστηκε πάνω στο χώμα, εφόσον ήταν τόσο καλά στηριγμένο και τόσο στερεό, ειδικώς κατασκευασμένο για να έχει μεγάλη αντοχή. Όντως, είναι πολύ παράδοξο το γεγονός, αν ληφθεί υπόψη πως αυτού του είδους το κεραμίδι, ακόμη και με τον κόφτη, κόβεται πολύ δύσκολα. Μάλιστα αργότερα, ένα τέτοιο κεραμίδι έπεσε από τον τρούλο του ναού και έμεινε άθραυστο. Είναι φανερό αυτό που ομολόγησαν όλοι οι παρευρεθέντες πατέρες. Έσκασε ο διάβολος, γιατί δεν άντεξε την ταπείνωση του παππού. Στη συνέχεια, στην τράπεζα που παρετέθη, του εζήτησαν να ομιλήσει. Εκείνος γεμάτος συντριβή δεν δεχόταν, λέγοντας: «Τι να πω εγώ σε εσάς, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης?» Μετά όμως από πολλές πιέσεις υπεχώρησε και πολύ ταπεινά εστάλαξε τη δρόσον του πνεύματος στις ψυχές των μοναχών. «Ποιήσας λοιπόν και διδάξας», ο παππούς άφησε πίσω του φεύγοντας τον τύπο της εσαρκωμένης ταπεινώσεως.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.